Σύμφωνα με το ιστορικό της εικόνας της Παναγίας της Πορταΐτισσας, μετά από πολλά χρόνια, όταν το 1004 στις 16 Απριλίου, μέρες του Πάσχα, παρουσιάζεται η εικόνα στην παραλία της Μονής Ιβύρων με ένα θαυμάσιο φαινόμενο. Ένας στήλος πύρινος άρχιζε από τη θάλασσα και έφτανε στον ουρανό. Το φαινόμενο αυτό συνέβαινε κάθε νύχτα στην ίδια θέση. Όλοι οι πατέρες της Μονής έβγαιναν στην παραλία και οι γονατιστοί προσεύγονταν στο Θεό. Από περιέργεια πήγαν με βάρκες στο μέρος που ήταν ο πύρινος στήλος και τότε ξαφνικά είδαν την εικόνα της Θεοτόκου που στεκόταν όρθια πάνω στα κύματα της θάλασσας. Έγιναν πολλές προσπάθειες να πλησιάσουν και να πάρουν την εικόνα, αλλά δεν μπόρεσαν. Τότε ο ηγούμενος διέταξε 3 μέρες και 3 νύχτες αγρυπνία, νηστεία και προσευχή προς την Παναγία. Και τελικά η Θεοτόκος φανέρωσε τον τρόπο παραλαβής της εικόνας ως εξής. Εκείνο τον καιρό, κοντά στο μοναστήρι των Ιβύρων, ασκείται Βεώσιος Γαβριήλ. Στη σκήτη του, μια νύχτα, είδε στον ύπνο την Παναγία που του είπε «Να πει στον ηγούμενό σου ότι θέλω να παραδώσω στη Μονή την εικόνα μου για να τους προστατεύει. Σύ θα μπεις στη θάλασσα, θα περπατήσεις και θα παραλάβεις την εικόνα μου». Όσιος Γαβριήλ ανακοίνωσε στους πατέρες όσα είδε στον ύπνο του. Τότε οι πατέρες με λαμπάδες, ψαλμωδίες και θυμιατά κατέβηκαν στην παραλία. Ο Γαβριήλ που περπατούσε με τα γόνατα πάνω στη θάλασσα πλησίασε την εικόνα, την προσκύνησε, την πήρε στην αγκαλιά του και την έβγαλε στην ξηρά. Στο μέρος εκείνο που ο Γαβριήλ ακούμπησε την εικόνα της Παναγίας βγήκε γλυκό νερό καθαρό σαν αγίασμα που μέχρι σήμερα αναβλύζει. Όσοι πίνουν θεραπεύονται από διάφορες αρρώστιες. Αμέσως μετέφεραν την εικόνα στον κυρίως ναό του μοναστηριού στο Ιερό Βήμα όπου ακολούθησε δοξολογία στο Θεό και παράκληση στη Θεοτόκο για το θείο αυτό δώρο. Το πρωί όμως ο καντιναλάφτης δεν βρήκε την εικόνα μέσα στο Ιερό Βήμα αλλά στην πόρτα του μοναστηριού όπου μόνη της είχε μετακινηθεί. Οι μοναχοί ξανάφεραν την εικόνα στην πρώτη της θέση αλλά και πάλι την ξαναβρήκαν στο ίδιο μέρος από όπου την πήραν. Αυτό έγινε πολλές φορές και για πολλές μέρες. Ένα βράδυ, Όσιος Γαβριήλ είδε στον ύπνο του ξανά την Παναγία η οποία του είπε «Να πει στους αδελφούς να μην με ενοχλούν άλλο, γιατί δεν θέλω να με φυλάγουν αυτοί, αλλά εγώ θα τους φυλάω και τώρα και στην άλλη ζωή». Ο Γαβριήλ ανακοίνωσε στους πατέρες την επιθυμία της Παναγίας και από τότε οι μοναχοί δεν μετακίνησαν ξανά την εικόνα αλλά από αγάπη έκτισαν εκεί στην πόρτα του μοναστηριού παρεκκλήσει και έβαλαν μέσα την εικόνα της Θεοτόκου που παραμένει μέχρι σήμερα. Επειδή λοιπόν βρέθηκε πολλές φορές στην πόρτα του μοναστηριού της έδωσαν το όνομα Πορταΐτισσα.

ιστορικό και ξακουστό ναό του Προτάτου, του Αγίου Όρους, μέσα στο Ιερό Βήμα και πάνω στο Άγιο Σύνθρονο, βρίσκεται η πανάρχαια, θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου, η καλουμένη άξιον εστίν. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς αγιογραφήθηκε. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι σε κάποιο κελί που βρισκόταν κοντά στο ναό του Προτάτου έμενε ένας ιερομόναχος ευσεβής και πολύ ενάρετος μαζί με έναν υποτακτικό και την παραπάνω εικόνα. Οι γέροντες από όλα τα κελιά που ήταν γύρω από το ναό του Προτάτου ήταν υποχρεωμένοι όταν γινόταν αγρυπνία να πηγαίνουν στο ναό του Προτάτου. Σε μία από τις αγρυπνίες αυτές ο γέροντας θέλησε να πάει μόνος του αυτή τη φορά και άφησε τον υποτακτικό στο κελί να επιτελέσει τα καθήκοντά του. Αναχώρησε ο γέροντας για την αγρυπνία και ο υποτακτικός έμεινε μόνος του προσευχόμενος. Μόλις νύκτωσε, κάποιος χτύπησε την πόρτα του κελιού και ο υποτακτικός έτρεξε να ανοίξει. Άνοιξε και αντίκρισε έναν άγνωστο μοναχό, ο οποίος του ζήτησε την άδεια να περάσει εκείνο το βράδυ στο κελί του. Ο υποτακτικός δέχτηκε και όταν ήρθε η ώρα του όρθρου, σηκώθηκαν και οι δύο και έψαλαν την ακολουθία. Μόλις όμως έφτασε η ώρα να ψάλουν την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, ο υποτακτικός του κελιού άρχισε να ψέλνει τον ύμνο προς την Παναγία, δηλαδή την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, ενώ ο ξένος μοναχός άρχισε με γλυκιά φωνή να ψέλνει με άλλη αρχή των ύμνων αυτό ως εξής: «Άξιον εστίν, ως αληθώς μακαρίσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών», και συνέχεια έψαλε τον ύμνο την τιμιωτέρα. Όταν το άκουσε ο υποτακτικός του κελιού, απόρρισε και είπε προς τον ξένο μοναχό: «Εμείς αδελφέ ψέλνουμε μόνο την τιμιωτέρα, ενώ το άξιον εστίν δεν το ξανακούσαμε ποτέ και από κανέναν. Γι' αυτό σε παρακαλώ γράψε μου τον ύμνο αυτό για να τον ψέλνουμε και εμείς την Θεοτόκο». Ο ξένος δεν αρνήθηκε και ζήτησε χαρτί και μελάνι, αλλά επειδή δεν υπήρχε είπε: «Φέρε μου μία πλάκα». Τότε ο ντόπιος υποτακτικός έτρεξε και έφερε μία λίθινη πλάκα, πάνω στην οποία ο ξένος μοναχός χάραξε τον ύμνο αυτό με το δάχτυλό του, και ότου θαύματος χαράχτηκαν τόσο ωραία τα γράμματα πάνω στην πλάκα, σαν να γράφτηκαν πάνω σε φρέσκια λάσπη. Στη συνέχεια και οι δύο μοναχοί έψαλαν μαζί το νέο ύμνο μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Στο τέλος ο ξένος μοναχός είπε στον ντόπιο υποτακτικό: «Από τώρα και στο εξής, και εσείς οι μοναχοί και όλοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί να ψέλνετε το νέο κατάλληλο για την Θεοτόκο ύμνο». Ύστερα από αυτά έγινε άφαντος από τα μάτια του υποτακτικού, γιατί ήταν άγγελος κυρίως στελνένος από τον Θεό για να φανερώσει τον αγγελικό ύμνο στους ανθρώπους. Από το θαύμα αυτό πήρε και το όνομά της η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν. Φίλοι ακροατές, με αυτή την τόσο γνωστή ιστορία γύρω από την εικόνα του Προτάτου, του Αγίου Όρους, την εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστίν, ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας και την περιπλάνησή μας, το νοερό αυτό ταξίδι στις Παναγίες, στις εικόνες της Παναγίας στο Άγιον Όρος. Ολοκληρώνουμε έτσι και το αφιέρωμά μας στις Παναγίες της Ελλάδας, στα μεγάλα αυτά προσκυνήματα, στις μεγάλες εκκλησίες και τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Ευχαριστούμε για την ακρόασή σας. Στην επιλογή της μουσικής ήταν η Μαρινέλα Πολυζώτη, και εδώ να πούμε ότι τα μουσικά ακούσματα ήταν από το CD Μήτυρ Θεού, το οποίο έχει εκδοθεί από την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους. Τη φροντίδα του ήχου είχε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

ηλαρός διαπλέωμεν ωκεανών. Διαδρομές λόγου και διαλόγου σε καιρούς παρακμής. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μπίτρο.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπεν ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε, ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του

δυνάμενα σωμάτων του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων. Του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

στο μοναστήρι της Παναγίας του Προυσού, που αύριο γιορτάζει και τη μεγάλη του σημασία και προσφορά στην πατρίδα, αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο. Παραγωγή, παρουσίαση, Κίμωνος Παπαχριστοπούλου.

Κάστρα απόρθητα για το ελληνικό έθνος αποδείχθηκαν τα ελληνικά μοναστήρια. Αυτοκρατορίες και βασίλεια έπεσαν και εφανίστηκαν. Η μεγάλη τους δύναμη και επιρροή που ελπίδες χάριζε στους υπηκόους χάθηκε για πάντα και η λάμψη έσβησε και έμεινε μόνο στην ιστορία. Όμως τα ελληνικά μοναστήρια, ταπεινά και ήσυχα σαν ακίνητα καντήλια, σκορπούν φως ηλαρό ελπίδας και παρηγοριάς. Είναι τα μόνα παρήγορα καταφύγια στα οποία καταφεύγουν οι Έλληνες Ορθόδοξοι, οι Ορθόδοξοι όλου του κόσμου, και βρίσκουν σε αυτά αλήθεια ζωής, άσκηση αρετής, αδελφοσύνη, πατρική προστασία, γαλήνη ψυχής και οράματα για το μέλλον. Τα Ορθόδοξα μοναστήρια δεν είναι σπουδαστήρια κλειστά όπως συμβαίνει στη Δύση. Είναι αναπαυτήρια και ησυχαστήρια κάθε ανθρώπινης ύπαρξης. Όταν σε αυτά προστρέχει ο άνθρωπος, αποθέτει πάσαν την βιωτική μέρημναν και μέρημνα μόνο τα του Κυρίου. Εκεί, μέσα σε αυτά και στις αυλές τους, αναπαύεται η ανθρώπινη ύπαρξη, γιατί νιώθει ότι βρήκε τη στέγη της. Δεν είναι πια άστεγη και έρημη, έχει την αιστεία της και κανένα αίσθημα αναστιότητος δεν την ταλανίζει. Όλα είναι οικεία και συγγενικά, όλα είναι φιλικά. Η Ορθόδοξη ψυχή, μπαίνοντας στους εκκλησιαστικούς αυτούς χώρους των ελληνικών μοναστηριών, ανοίγεται με εμπιστοσύνη και διαλέγεται με τους γεροντάδες, με τους Αγίους, με την Παναγία, με αυτό τον Κύριό της. Ανακαλύπτει έτσι ότι ανήκει σε κάποιον, ότι έχει κυρίαρχη και προστατευτική την πηγή κάθε υπάρξεως, τον Κύριο Ιησού, και λέγει με τον Απόστολο Παύλο: «Εν αυτό κινούμεθα και εσμέν, του γαρ και γένος εσμέν». Κοντά δύο χιλιετηρίδες τώρα αυτό το ρόλο έπαιξαν τα χριστιανικά μοναστήρια, και για μισή χιλιετηρίδα οι Ορθόδοξοι λαοί, σκλαβωμένοι, καταδιωγμένοι, ταπεινωμένοι, βρήκαν σε αυτά προστασία και σκέπη, καταφυγή και δύναμη. Οι ποικίλοι εχθροί μπορεί να κατέκτησαν γη και θάλασσα, όμως ελεύθερα, σαν φάρια κίνητη, κάστρα αληθινά του πνεύματος, παρέμειναν τα μοναστήρια, γιατί είναι αληθινός ο λόγος: «Μοναχό πολεμάς τον ουρανό του φεκάς». Τα μοναστήρια είναι πνευματικές εστίες και το πνεύμα ποτέ δεν υποδουλώνεται. Ένα τέτοιο απόρθητο κάστρο ήταν και είναι για τον ελληνισμό και το μοναστήρι του Προυσού, που για εκατοντάδες χρόνια αποτελεί το πιο σεβάσμιο προσκύνημα σε ολόκληρη την κεντρική και δυτική στερεά Ελλάδα. Τα νησιά του Αιγαίου η Παναγιά της Τίνου τα φυλάει, τη Ρούμελη η Παναγιά η Προυσώτισσα την προστατεύει. Ανάμεσα στους όγκους των ρουμελιώτικων βουνών, που το ένα προστατεύει το άλλο, σ' απόκρινες χαράδρες, εκεί που ο καρπενισιώτης ποταμός βαθαίνει και διακριτικά προστατεύει και κάνει οχυρή την περιοχή, πάνω στα βράχια, σε μια σπηλιά, πήγε και κρύφτηκε η Παναγιά όταν του κόσμου ισχυροί την πολεμούσαν. Ανέλαβε έτσι η προστασία των χριστιανών τη δική της ιεραποστολή στο χώρο που τόσο σκληρά θα δοκιμαζόταν από κατακτητές και αλόφιλους. Από την Προύσα της Μικράς Ασίας διωγμένη, όταν διωγμός ξέσπασε κατά των ιερών εικόνων, μεταφέρθηκε από ασυμβίβαστο εικονόφιλο η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στη Ρούμελη, για να σωθεί από τη φωτιά των διωκτών. Γι' αυτό Προυσώτισσα ονομάστηκε. Με θαυμαστό τρόπο διάλεξε τη φυσική αυτή και οχυρή θέση και εγκαταστάθηκε κάτω από την προστασία της σπηλιάς. Μια άλλη φορά η Παρθένος Μαρία κατέφυγε στο σπήλαιο της Βιθλέμ για να γεννήσει το Σωτήρα. Σε σπήλαιο κατέφυγε και τώρα για να φροντίζει απ' εκεί τη σωτηρία των Ελλήνων. Σε εκκλησιά μεταβλήθηκε η σπηλιά και μέσα σε αυτή βασίλισσα η Κυρία των Ουρανών.
Η παράδοση αναφέρει ότι αυτή η μεταδημότευση της Αγίας Εικόνας της Παναγίας έγινε όταν το 829 ο Θεόφιλος, ο Αυτοκράτορας, όντας εικονοκλάστης, εξαπέλυσε διωγμό σκληρό κατά των εικόνων. Οπωσδήποτε, το 12ο και 13ο αιώνα έχουμε ιδρυμένο σε αυτό το σημείο το μοναστήρι που τίποτε δεν αποκλείει και αρχαιότερη ύπαρξή του εκεί. Μόνιμα φρουροί της Αγίας Εικόνας έμειναν οι δυο μεταφορείς της. Εκάρισαν μοναχοί και πήραν τα ονόματα Διονύσιος και Τιμόθεος. Πήραν τη φύλαξη της θαυματουργού εικόνας σαν αποστολή της ζωής τους και έμειναν πιστοί σε αυτή τους την αποστολή μέχρι το θάνατό τους. Πρώτο λοιπόν χτίστηκε το παρεκκλήσι και αφιερώθηκε στην Αγία Θαυματουργό εικόνα της Προυσιώτισσας. Μέσα σε αυτό φυλάσσεται η Αγία εικόνα. Αργότερα στα δεξιά του και εφαρτώμενα χτίστηκε το καθολικό, διφυής ναός με εξάπλευρο τρούλο, ο οποίος αφιερώθηκε στην κοίμηση της Θεοτόκου, εικονογραφημένος από εντόπιους εικονογράφους. Έτσι στις 15 Αυγούστου γιορτάζει το Καθολικό, δηλαδή ο μεγαλύτερος ναός, και στις 23 Αυγούστου το παρεκκλήσι. Παρότι το προσκύνημα βρίσκεται σε μια τόσο ασφαλή περιοχή, δέχτηκε τις κακοποιήσεις διαφόρων εχθρών της πίστεώς μας. Στην Τουρκοκρατία, κατ' επανάληψη, οι Τούρκοι έκαψαν ολόκληρο το μοναστήρι, ναούς, κελιά, ξενώναστε βιβλιοθήκη. Κάθε φορά που οι εχθροί έκαιγαν το μοναστήρι, οι αδελφοί της Μονής και με τη συνδρομή των κατοίκων της περιοχής το ξανάκτιζαν. Την τελευταία του καταστροφή γνώρισε το μοναστήρι του Προυσού το 1944, όταν οι Γερμανοί, κάνοντας εκαθαριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή, εισόρμησαν με σκληρότητα στην περιοχή και στις 16 Αυγούστου έκαψαν τους 4 μεγάλους ξενώνες. Οι κάτοικοι του χωριού Προυσού, παρότι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και έφυγαν στα βουνά, έσπευσαν και κατέβηκαν για να σώσουν την Αγία εικόνα και το ναό, και το κατόρθωσαν. Τη θαυματουργή εικόνα και άλλα κοιμήλια είχαν κρύψει σε κρύπτη οι μοναχοί. Επειδή όμως και εκεί εκινδύνευε, τη μετέφεραν στο ναό του χωριού. Ευτυχώς οι Γερμανοί έφυγαν την επόμενη μέρα. Το μοναστήρι με την απελευθέρωση θα ξανακτιστεί και θα συνεχίσει την αποστολή του.

Αξίζει όμως περισσότερο από κάθε άλλο να υπογραμμίσουμε τη μεγάλη σημασία της Μονής Προυσού στο υπόδουλο στους Τούρκους γένους. Όταν όλα τα άστιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, η Μονή Προυσού ανθεί και αναδιοργανώνεται. Το δούλο γένος τρέχει στην Παναγιά του την Προυσιώτισσα και παίρνει δύναμη. Στο προσκύνημα αυτό, καθώς και σε άλλα παρόμοια προσκυνήματα, το γένος ανανεώνει την ύπαρξή του. Στην Παναγιά εμπιστεύεται τους καημούς και τους πόνους του. Ανεμπόδιστα εκεί ψέλνει το προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται και το τι υπερμάχω. Πλήθη πιστών προσκυνητών προστρέχουν στη χάρη της θαυματουργού εικόνας. Αναρριχόμενοι, ξυπόλοιτοι στα μονοπάτια που ανεβάζουν στο μοναστήρι από το Καρπενήσι, το Θέρμο, τα Άγραφα, το Αγρίνιο, τη Φθιώτιδα και τη Θεσσαλία. Ανάβουν το κερί τους στην Αγία εικόνα και παίρνοντας φως από την Παναγία ανάβουν τις λαμπάδες της ψυχής τους με πίστη και θαύμα, με ελπίδες για σωτηρία και απολύτρωση. Το 1518 με πρωτοβουλία του Επισκόπου Μακαρίου καθαρίζονται οι τοιχογραφίες, το μοναστήρι ανανεώνεται. Το κατάλαβαν αυτό οι κατακριτές, γι' αυτό το 1587 πυρπόλησαν το μοναστήρι. Όταν ο μοναχισμός ανθεί, η χώρα οχυρώνεται και απόρθητη γίνεται και ανανεώνεται πνευματικά και ανακαινίζεται πολιτιστικά. Στα χρόνια της δουλείας, ποια άλλωστε άλλη παρηγοριά είχε ο Ραγιάς εκτός από την εκκλησιά του, τα μοναστήρια του και τα κρυφά του σχολιά, τις εικόνες του εικοναστάσιου του σπιτιού και το ακίνητο καντιλάκι. Το 1833 λειτουργούσαν 563 μοναστήρια στην Ελλάδα. Εκεί ο παπάς, ο δάσκαλος εκεί, θεριεύει την αποσταμένη ελπίδα. Το μοναστήρι του Προυσού με πατριαρχικά σιγήλια ονομάστηκε από αυτή την ίδρυσή του σταυροπηγιακό, δηλαδή στα θεμελιά του στήθηκε ένας σταυρός που το Οικουμενικό Πατριαρχείο είχε στείλει μαζί με τα σιγήλια αναγνωρίσεώς του ως σταυροπηγιακής μονής. Ένα τέτοιο σιγήλιο σώζεται στη Μονή Προυσού, το υπογράφουν ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και η Συνοδική Παΐσιος και η Συνοδική του Πατριαρχείου. Σώζεται επίσης και ένα δεύτερο που επικυρώνει το προηγούμενο και υπογράφεται από τον επόμενο Πατριάρχη, τον Κύριλλο και τη Σύνοδο. Το πρώτο με χρονολογία 1748 και το δεύτερο με την ίδια χρονολογία, γιατί την ίδια χρονιά έγινε ο νέος Πατριάρχης. Αυτό ήταν ένα μεγάλο προνόμιο για το μοναστήρι Προυσού, γιατί εξαρτιότανε απευθείας από τον Πατριάρχη. Ήταν αυτό μια μεγάλη τιμή και προσέδινε στο μοναστήρι κύρος και αυθεντία. Εποπτεία, διοίκηση, πειθαρχία και ποινές ανήκαν όλα στο Πατριάρχη. Αυτόν μνημόνευαν ως επίσκοπό τους και αυτός παραχωρούσε τα δικαιώματά του αυτά σε έξαρχο ή τον ηγούμενο που στις γιορτές φορούσε μανδύα και πατερίτσα. Ο ηγούμενος αλληλογραφούσε απευθείες με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αλλά και το Πατριαρχείο, φωτεινό πάντοτε στις ενεργείες του, τα ήθελε τα σταυροπηγιακά μοναστήρια όχι τόσο γιατί ήταν μια οικονομική πρόσοδο, όσο γιατί διέθετε σε αυτά, παράλληλα με τις Μητροπόλεις, έντονη την παρουσία του σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη διάδοχο της Βυζαντινής. Οι υπόδουλοι λαοί αναφέρονταν έτσι στον αρχηγό της Εκκλησίας και αυθένη τους. Ρηγούσαν από συγκίνηση και τότε, όπως και τώρα, και πιο πολύ τότε στο άκουσμα του ονόματος του Πατριάρχη. Αυτές οι πνευματικές αιστείες, τα σταυροπηγιακά κυρίως, αλλά και τα άλλα μοναστήρια, εύκολα μπορούσαν να συντηρήσουν σχολεία. Άλλοτε κρυφά και άλλοτε επίσημα, όταν φωτισμένοι πατριάρχες όπως ο Ιωακήμ ο Δεύτερος, στηριζόμενος στην αγάπη του Σουλεϊμάν του Επιφανούς προς τα γράμματα, ίδρυσε πολλά σχολεία στο υπόδουλο ελληνικό χώρο. Το οργανωτικό πνεύμα του Γρηγορίου του Πέμπτου, με σιγήλιο πατριαρχικό που έστειλε το 1789, όρισε τα της διοικήσεως της Μονής.
Τον ηγούμενο τον εξέλεγαν με κοινή γνώμη οι ομοκοινοβιάτε πατέρες. Η εκλογή αυτή επικυρώνεται από τη σύνοδο του Πατριαρχείου με πατριαρχικά γράμματα. Καθόρισε σφραγίδα τετραμερή. Αυτή διαχωριζόταν σε τέσσερα μέρη, κάθε μέρος κρατούσε και ένα μέλος του Ηγουμένου Συμβουλίου. Ο δε ηγούμενος κρατούσε τη λαβή, έτσι διασφαλιζότανε κάθε ατασταλία. Το συγγύλιο αυτό παραγγέλει τα μοναστήρια να κυβερνώνται σύμφωνα με τους αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες, όπως ακριβώς σύμφωνα με αυτούς ρυθμίζονται κατά των εκκλησιών. Μόλις πήρα τους ιεκές τους σκάφους της εκκλησίας στα χέρια μου, γράφει ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, θεώρησα καλό να διορθωθούν τα παραμενημένα μοναστήρια για το καλό τους. Τα ονομάζει γνήσια μέλη της εκκλησίας. Οι οικονόμοι και οι ηγούμενοι και οι επίτροποι να μένουν κάτω από την εξουσία των επισκόπων και να οικονομούν τα του μοναστηρίου καλά με την οδηγία και την άδεια εκείνου. Τα σταυροπηγιακά δε να ανανεώνουν δωρεάν τα πατριαρχικά συνοδικά των συγγύλια για την παντοτινή του συντήρηση και ασφάλεια. Ειδικά για το μοναστήρι της Πουσιώτισσας που υπόκειται στην Επισκοπή Λιτσάς και Αγράφων, που και αυτή υπόκειται στη Μητρόπολη Λάρισσας, δεν χρειάζεται ανανέωση και επικύρωση. Παλιά το μοναστήρι ήταν ενοριακό και έγινε ρήπιο. Οι γύρω κάτοικοι της περιοχής το ανανέωσαν και μέσω του Μητροπολίτου Λαρίσης το ανέθεσαν στη Σταυροπηγιακή Πατριαρχική Προστασία. Αποφαινόμεθα λοιπόν, γράφει ο Γρηγόριος ο Πέμπτος συνοδικός, είναι το ρυθέμι ιερών και σεβάσμιων μοναστήριων της κινήσεως της υπεραγίας δεσποίης ημών Θεοτόκου, με τα πάντων των κτημάτων και πραγμάτων και αφιερωμάτων αυτού, κινητώντε και κινήτων, των τε ίδιων των και των εισέπειτα προσγεννησωμένων, όπως ανέκαθεν και εξ αρχής, ούτω και εις των εξής χρόνων υπάρχει και λέγεται και παραπάντων γινώσκεται ημέτερων πατριαρχικών σταυροπηγιακών αδούλωτων ακαταπάτητων και όλος ανενόχλητων από οποιονδήποτε πρόσωπον ιερωμένο ή λαϊκό να μνημονεύεται δε σε αυτό το όνομα του Πατριάρχη και να κρατεί τα προνόμια που του εχορογήθηκαν. Στις ιερές ακολουθίες να διαφυλάτεται η αρχαία διατύπωση απαράτρεπτη. Στον καιρό της Πατριαρχίας του, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, όταν πληροφορήθηκε ότι κάποιες διχόνοιες των πατέρων της Μονής ήταν πολλοί άνθρωποι, ως φαίνεται τότε η Μονή, επενεύει αστραπιαία και με σχετικό συγγύλιο τους ελέγχει και υπενθυμίζοντάς τους το ευαγγελικό ρητό ότι πάσα πόλης μεριστήσα καθεαυτήν ερημωθήσετε, τους προτρέπει να στοχαστούν ότι είναι άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό και πρέπει να είναι παράδειγμα για τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να στοχαστείτε, τους λέγει, ότι είστε άγγελοι ενσώματοι και να δώσετε παράδειγμα της λυπής όπου να μην φιλονικούν αυτοί προς αντίλους. Αναφέραμε αυτή την ολιλογραφία των πατριαρχών του Οικουμενικού Θρόνου προς τη Μονή Προυσού για να φανεί πόσο μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το μοναστήρι του Προυσού και πόσο μεγάλη θα ήταν η αποστολή του για τη διαφύλαξη της χριστιανικής πίστης των Ελλήνων της Ρούμελης και το φωτισμό των και τη διατήρηση σε αγρύπνια της ελληνικής συνείδησης. Ο ρόλος του στην εθνεγερσία θα ήταν και μεγάλος και απαραίτητος. Με ένα άλλο συγγύλιο, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος το 1820 απαγορεύει την είσοδο των γυναικών στο μοναστήρι εκτός από τις ημέρες του πανηγυρίου. Το μοναστήρι ήταν πάντοτε αντρικό και πάντοτε κοινόβιο, όπως φαίνεται και από συγγύλιο του Γρηγορίου του Πέμπτου το 1798. Και άλλο συγγύλιο έστειλε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος το 1820, με το οποίο καθορίζει ότι η περιουσία των μοναχών δεν ανήκει στους συγγενείς τους, αλλά στο μοναστήρι. Το μοναστήρι χρειαζότανε πολλά χρήματα
Σε λίγο η εθνεγερσία θα ξεσπούσε και έπρεπε να υπάρχουν τα οικονομικά στηρίγματα.

Το μοναστήρι του Προυσού ήταν πάντοτε τόπος στενής φιλοξενίας αλλά και φιλανθρωπίας. Σε μια πράξη του Ηγουμένου Συμβουλίου διαβάζουμε: «Εμείς αν ευρεθόμενοι στην ανάγκη να κλείσουμε ανθρώπους έξω, θα προτιμήσουμε να απέλθουμε τις μονής μας αυτής παρά να πάυσουμε χορηγούντες περίθαλψην στους διαβαίνοντας». Από παλιά στον Προυσό λειτουργούσε ανώτερη σχολή ελληνικών γραμμάτων. Εκεί κοντά στο κημητήριο των πατέρων στη θέση Άγιοι Πάντες. Αυτή πρέπει να λειτουργούσε επί Ιωακήμ του Δευτέρου, ίσως και πριν. Σημασία για τη λειτουργία της δείχνουν γράμματα του 1819 και 1820 με τα οποία έρανος των φιλογενών έγινε για την ασφάλεια και συντήρηση της σχολής. Ο σεμνοπρεπής ιερομόναχος Κύριλλος Καστανοφίλης με ιδιαίτερο ζήλο εργάστηκε για τη σχολή και απόσπασε σπουδαίο σιγήλιο του Γρηγορίου του Πέμπτου. «Γι' αυτό, φιν, λέει, γράφει η παιδεία οφείλει τα περισσότερα εις τους εμπόρους και τους κληρικούς». Οι πατέρες του μοναστηριού μεγάλη φροντίδα έδειξαν για τη συντήρηση της σχολής. Μεγάλη σημασία έδιναν γι' αυτή. Η παιδεία υπερβαίνει τα εν το παρόντι δύο αγαθά. Στολισμός γαρεστή της ψυχής και ακρότης νοός και κτήμα αναφέρετον εις όσους αυτό εκτίσαντο και ούμονον την διάνοιαν εις τα θεία να βιβάζει και όσα ο ανθρώπινος νους δύναται να εννοήσει αλλά και τα ήθη καλοπίζει και την ζωήν με αρετά στολίζει και το όντι χριστιανών των άνθρωπων ποιεί». Γράφει ο επίτροπος της σχολής Κύριλλος τον Οκτώβριο του 1820. Και συνεχίζει: «Επειδή την ημετέραν ταύτην πατρίδα, ένα μαθία μεγίστη και βαρβαρότητη ορώντες, και του τηλευγεστά του φωτός της παιδείεστε και μαθήσεως παντάπα συνεστερημένη, και τη ορθοδόξο και ευσεβήμων πίστη κλονουμένη έγνομεν κοινή ψήφο και συνενέση, και συνηργήσαμεν συστήνε σχολείων άντικρη της μονής». Ελληνικό σχολείο το ονομάζει ο Γρηγόριος ο Πέμπτος σε σχετικό σιγηλιό του. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός σε ένα γράμμα του προς τον αδερφό του Χρύσανθο το 1779 μας δίνει πληροφορίες για το είδος της σχολής. «Πέρασα 30 επαρχίες», γράφει ο πατήρ Κοσμάς, «στις οποίες έφτιαξα 10 σχολεία ελληνικά ανώτερα και 200 για τα κοινά γράμματα». Η σχολή Προυσού λοιπόν σαφώς ήταν ελληνικό σχολείο, ανώτερη σχολή, και ασφαλώς θα διέθετε και κατώτερα σχολεία. Για Όμηρο, για φιλοσοφία των αρχαίων, για ιστορία και αρχαιολογία μας μιλάει ο Λόγιος Κύριλλος Καστανοφίλης, ο πρωτεργάτης της σχολής. Έτσι προπαρασκεύαζε τον αγώνα του 21 το μοναστήρι του Προυσού και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα αυτού στάθηκε σημαντικό κέντρο του. Εκεί στον άρθηκα του ναού τοποθέτησαν τον νεκρομάρκο Μπότσαρη καθώς τον μετέφεραν από το Καρπενήσι στο Μεσολόγγι. Εκεί νοσηλεύτηκε ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ήταν εκεί όταν πέρασαν τον νεκρό Μάρκο Μπότσαρη, πήγε στην εκκλησιά, ασπάστηκε τον ήρωα νεκρό λέγοντας: «Άμποτε ήρωα Μάρκο να πέθαινα κι εγώ σαν και σένα». Προστάτρια δική του και της πατρίδας θεωρούσε ο Καραϊσκάκης την Παναγία του Προυσού και προσευχόταν να γίνει καλά για να υπηρετήσει το γένος. Πρωί και βράδυ κατέβαινε από τον πύργο όπου έμεινε στην εκκλησιά και προσευχόταν για τον αγώνα. Στην Προυσώτισσα αφιέρωσε και τον οπλισμό του ο Καραϊσκάκης. Αυτός ασήμωσε την ιερή εικόνα. «Των αντριωμένων τάρματα δεν πρέπει να πουλούνται. Πρέπει σε τέτοια εκκλησιά να είναι να λειτουργούνται». Είναι να θαυμάζει κανείς καθώς διαβάζει την ιερή ακολουθία του της θαυματουργού εικόνας της Προυσώτισσας.

Κατεπλάγει Ελλάς και ετολία επισή, Θεογεννήτωρ Μαριά με επισημένη άλλο τροπάριο της εορτής. Αγαλιάστο η Ελλάς είναι ετολία και χαρεβέτωσαν φεδρά τη πανηγύρι της εικόνος σήμερα της προσωτήσης Παρθένου της προστασίας πάντων πιστών μας λέει για άλλο τροπάριο. Και στον Εσπερινό ψάλλω με το στοιχειρό. Τέρπου ο Ελλάς πνευματικός και αγαλωμένη εν κόλπης μορφήν κατέχουσα κόρης επισκύρτης οασματικές οδές και τριγώσα τα Κρήτονα. Άπασα η Ελλάς, αυτή τε ετολία αθρίσιτε συμφώνος εικόνα προσκυνήσε αγνής την θαυματόβριτον. Αγάλου πνευματικός, απολαβούσα Ελλάς την υπέρμαχον, φρουρούσαν σε ασφαλώς και χορηγούσαν εκάστο τα πρόσφορα και χαριστρίοι σήμοι στη Παρθένου βοήσομεν. Εφραίνονται δε λαμπρός τα της Ελλάδος απάσης συστήματα. Της εις δοξάζομεν πάναγνε άγαν χαρμοσύνος μορφή στην εμφάνεια. Προς βράχον τόν δε ημίν τον της Ελλάδος φρικτών. Χαίρε μόνη εν γυναιξήν ευλογημένη σκέπουσα τους εν το Αγίο τούτο σου τεμένη αθυντζωμένους. Ους και αγίεσον, εορτάζοντας την προς ημάς εξαίσιον εμφάνιαν της θείας σου προσωτήσεις εικόνας, της ούσης το καύχημα της ασίας της μικράς, το αγλάισμα της ευρυτανίας, η χαρά της ετολίας και της Ελλάδος απάσης το ιερόν εγκαλόπισμα. Δεύτε λοιπόν την εικόνα την ιεράν της προσωτήσεις ασπασόμεθα ευλογός, βρίουσαν παντίον νόσων και πάσης βλάβης ρώσιν δαψιλωτάτην και χάριν άφθονον.

του μοναστήρι της Παναγίας του Προυσού που αύριο γιορτάζει και τη μεγάλη του σημασία και προσφορά στην πατρίδα, αφιερώνουμε το σημερινό μας σχόλιο. Παραγωγή, παρουσίαση, Κίμωνος Παπαχριστοπούλου.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: συγγραφείς και κείμενα.
1: Επιλογή παρουσίαση Ζωή Κανάβα.
2: Φίλες, φίλοι, ο Αύγουστος στη χώρα μας θεωρείται ως ο μήνας της Παναγίας. Δεν υπάρχει πόλη, χωριό, δεν υπάρχει νησί που να μην έχει έστω και μια εκκλησίτσα αφιερωμένη στην Παναγία. Πολύ τραγουδισμένο και το όνομά της και η εικόνα της αστήρευτη πηγή έμπνευσης για ποιητές και ζωγράφους. Αφιερωμένα στην Παναγία θα είναι και τα κείμενα που θα ακουστούν στην εκπομπή. Το πρώτο έχει τον τίτλο «Η λατρεία της Παναγίας». Το έχει γράψει ο Γιώταμι Παναγιωτόπουλος και δημοσιεύεται στο βιβλίο του «Το περιβόλι της Παναγίας». Το εξώφυλλο του Κοσμή, μια θαυμάσια εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας του Φώτη Κόντογλου. Κυκλοφορείται το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας με πολύ ωραίο πρόλογο του Παντελή Πάσχου. Το άνθος της αυθασίας. Υπάρχει αναβαθή και συγκινητικό νόημα στη λατρεία της Παναγίας. Και το νόημα τούτο δεν πηγάζει μονάχα από την ξεχωριστή θέση που κατέχει η Παναγία στον αγιολογικό κύκλο του χριστιανισμού. Πηγάζει πολύ περισσότερο από την υπέρθατη γοητεία που αναδίνει η προσωπικότητα της σαν γυναίκας και σαν μητέρας. Θα πρέπει να πισοδρομήσει κανείς πολύ μακριά, να χαθεί μες στο λαβύρινθο των θρησκειών της Ανατολής για να βρει την θηλυκή θεότητα από τη χαραυγή του θρησκευτικού συναισθήματος να κατέχει μια υπέροχη θέση στη λατρεία κάθε τόπου και κάθε λαού. Το θείο μυστήριο της γονιμότητας, η δύναμη της γυναίκας να διαιωνίζει την ανθρωπότητα, να φέρνει από τους αγέννητους κόσμους του χάους στο χρυσό φως της ζωής της καινούργιες, κατακάθαρες σαν τη σταλαματιά του παρθένου νερού υπάρξης, ξύπνησαν στη σκοτεινή φαντασία του πανάρχιου ανθρώπου το δέος και την κατάνοιξη. Από την άλλη μεριά, οι πολύτιμες αρετές της γυναίκας, η γλυκύτατη μεριμνά της για τα σήμαντα, για τα καθημερινά περιστατικά της ζωής, η ομορφιά της και η συμπόνια της, η στοργή της και η καλοσύνη της, η επίκειά της και ευγενική και υπομονετική της συγκατάβαση, την έφεραν περισσότερο από κάθε άλλη θεία μορφή κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον ανθρώπινο πόνο. Η Θεοτόκος του χριστιανισμού, η τρυφερή και πονεμένη Θεία Μητέρα, ενσωμάτωσε στην ύπαρξή της όλο το πολύμορφο θηλυκό ιδανικό του παντοτινού ανθρώπου. Είναι η απονήρευτη παιδούλα που προσέρχεται στο ναό. Είναι η αγνότατη, ντροπαλή κοπελίτσα που αραβωνιάζεται τον Ιωσήφ. Σαστισμένη και ξαφνιασμένη δέχεται το κρίνο του Ευαγγελισμού. Λιώνει σαν κάθε μητέρα στους πόνους της γέννας μέσα στη φτωχική σπηλιά της Βιθλεέμ. Παραστέκει όλη θάμβος στο θριαμβευτικό ανέβασμα του μονάκριβού της παιδιού από το εργαστήρι του Ιωσήφ ίσα με την αποθεωτική υποδοχή στα Ιεροσόλυμα. Πετρώνει από την ακαταμέτρητη θλίψη της στο Γολγοθά σαν την αρχαία νιώβη. Καταβγάζεται από τη μεγαλειότητα της αθανασίας της ύστερα από την Ανάσταση και ανεβαίνει αθόρυβα στους ουρανούς σαν αλλοπαρμένη, σαν να τρέμει μπροστά σε όλη τούτη τη δόξα αυτή η ταπεινή παιδούλα που τη βαραίνει πάντα το θαυμαστό πεπρωμένο της. Κάθε στιγμή στέκει περίτρομη σαν αντικρίζει τον άγγελο του Ευαγγελισμού απέναντί της. Ιδέ η δούσα διαταράχθη επί το λόγο αυτού και διαλογίζει το ποταπός ή ο ασπασμός ούτος. Η παράδοση του χριστιανισμού ιχνογραφεί με φεγγερά σημάδια το πέρασμά της από την ηλική ύπαρξη. Η μορφή της, φωτισμένη από αθάνατο φως, βασιλεύει στις βασανισμένες και πονεμένες καρδιές. Αν ο Χριστός με τη διδασκαλία του απευθύνεται στη νόηση και ξυπνάει τον απολυτρωτικό στοχασμό, η Παναγία με την καλοσύνη της απευθύνεται στο συναίσθημα. Ο Χριστός φανερώνεται πολύ συχνά και με το πρόσωπο του Κριτού, απειλεί με τη γέννα του πυρός και προαναγγέλει την εκδίκηση. Η Παναγία μένει πάντα στην ασυνέφιαστη καλοκαιριά της στοργής της. Ο καλόγερος που δέρνει τα γονατά του στις πέτρες του μοναστηριού και αγωνίζεται να ξυλώνει τα κρυματά του με την νηστεία και την προσευχή επικαλείται την προστασία και τη βοήθεια της Θείας Μητέρας και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν. Ο υμνοδός εξαντλεί τον ίστρο της λυρικής φαντασίας του στην επίκληση της Παρθένου. Ο λόγος γίνεται στα χείλη του μουσική. Η προσευχή του πλουτίζεται από θαυμάσια φραστικά ευρήματα. Η κατάνοιξή του γίνεται η διπάθεια. Η συντριφή του γεμίζει από τρυφερότητα. Είναι ένα παραστρατημένο, ένα παραπονεμένο παιδί που αναζητεί το θάλπος της μητρικής αγκαλιάς. Η Παναγία πλημμυρίζει την υμνοδία του απερίγραπτη γοητεία, τον ενθαρρύνει με την υπηκιά της, τον ανακουφίζει με την ανυποψίαστη αγνότητά της, τον ζεσταίνει με τη συμπόνια της και κάνει να ανθίζουν μέσα του όλα τα κρίνα του εξυλασμού, κρυστάλλινα, διάφανα, φεγγερά. Την ονομάζει γλυκασμό των αγγέλων, θρόνων πυρίμορφων του Κυρίου, άσβεστη λαμπάδα, χρυσή λιχνία, ακατανόητον θαύμα, αγνίαστη σαύρισμα, ιδύπνων κρίνων, του ζώντος ύδατος πήγινα κένωτον, όρθρων φαϊνών, άνθος της αυθαρσίας.

απέραντο διάστημα 19 αιώνων, η φλόγα της λατρείας ανυψώνεται κυματιστή, χαρούμενη, λυπημένη, μπροστά στη γλυκύτατη μορφή της Παναγίας. Η ακριμάτιστη παιδούλα και η πονεμένη μητέρα παραστέκει στο στρώμα των αρρώστων και μεταβάλλει σε καταπρεντική δροσιά τον υδρότα της αγωνίας των. Συντροφεύει τους βασανισμένους και ξηραίνει τα δάκρυα της οδύνης των. Περπατεί μαζί με τους κουρασμένους στρατοκόπους στα μάκρη των ερημικών, αγκαθοσπαρμένων δρόμων. Ξαλαφρώνει τους βαριοφορτωμένους από τις καταπιστικές μέρινες της ζωής. Δίνει την παρηγοριά στους φυλακισμένους, την ελπίδα στους απελπισμένους, το θάρρος στους αποκαρδιωμένους, την υπομονή στους ανυπόμονους, την καρτερία στους πληγωμένους από τα βέλη των συμφορών, την ανακούφιση σε όσους παραδέρνουν σε θανάσιμους δισταγμούς. Παραστέκει στην κούνια του παιδιού και απλώνει τα διάφανα δάχτυλά της και ποτίζει τα βλεφαρά του με τον ελαφρό ύπνο της υγείας. Ξενυχτάει μαζί με την πονημένη μάνα και θαλασσοδέρνεται στις αφιλόξενες θάλασσες μαζί με τους ακατεμένους θαλασσομάχους. Φως ηλαρών πάνω στο μεσιανό κατάρτι του καραβιού τους. Είναι η Παναγία η Κυρία των Αγγέλων, η Παναγία των Ξένων, η Παναγία των Γιατρικών και του Καλού Θανάτου, η Παναγία των Θλίψεων και η Παναγία των Θαλασσινών, η Αγγελόκτιστος και η Ασποφορούσα, η Βεβαία Ελπής, η Δακρυρωούσα, η Γλυκοφιλούσα και η Γαλακτοτροφούσα, η Δεωμένη και η Διακόνησα, η Ελευθερούσα και η Επακούσα, η Θεοσκέπαστη και η Θαλασσίτρα, η Κεχαριτωμένη και η Καρδιοφορήτησα, η Λυπημένη και η Μεγαλομάτα, η Κατεβοδότρα και η Υπεράγαθος, η Περίβλεπτος και η Λουλουδιανή, το Ρόδον, το Αμάραντον και το Άξιον Εστί. Η Χριστιανική Ανατολή και η Χριστιανική Δύση την έχουν στολίσει με ένα σωρό επίθετα. Δεν υπάρχει εκκλησάκι της Παναγίας που να μην έχει και το ξεχωριστό του ονομάτισμα. Τα εικονογραφικά θέματα, οι στάσεις της Θεοτόκου στις διάφορες αγιογραφίες, τα θαύματα των εικόνων της, οι τόποι της λατρείας της, οι αφεντάδες και οι οικοδόμοι που έκτισαν τις εκκλησίτσες της, έδωσαν αφορμή στη δημιουργία πολυάριθμων επιθέτων. Στην Ελληνική Ανατολή μονάχα μπορεί να μετρήσει ο ερευνητής καμιά εξακοσαριά τέτοια επίθετα που δεν μαρτυρούν τίποτε άλλο παρά την έκταση της λατρείας της Παναγίας, την άμεση ψυχική επαφή που υπάρχει ανάμεσα στην προσωπικότητά της και στον πιστό. Και αυτό που συμβαίνει στην Ανατολή συμβαίνει και στη Δύση και στο Βορειά, σε χώρες μάλιστα που δείχνουν μια ιδιαίτερη φροντίδα για το παιδί και που αισθάνονται πνευματικότερα τη μεγάλη αποστολή της μητέρας. Η αγάπη προς την Παναγία αποκτά την ευρύτητα ενός μεγάλου συμβόλου. Η Παναγία, από την άποψη τούτη, είναι η σπιτική φωτιά που ζεσταίνει με τις χαρούμενες φλόγες της τις κάτασπρες παγωμένες νύχτες. Είναι η στοργή που παραστέκει στον άνθρωπο σε κάθε βήμα του, από το πρώτο ίσα με το τελευταίο. Η γοτθική τέχνη, η χαρακτηριστικότερη έκφραση του θρησκευτικού συναισθήματος των λαών της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης, διαπνέεται ολόκληρη όχι πια από μια αγάπη, μα από ένα πραγματικό πάθος προς την Παναγία. Οι μεγάλες γαλλικές μητροπόλεις του 13ου αιώνα, αυτά τα δάση των αγαλμάτων και των αναγλύφων και των μυτερών καμπαναριών που σχίζουν κατακόρυφα τους βαριούς ουρανούς, φαίνονται σαν απερίγραπτα πετρωμένα δοξολογήματα προς την εξαίσια προσωπικότητα της Παρθένου.

Το σύμπλεγμα της Παναγίας και της Αγίας Άννας στη Μητρόπολη της Ρένς, η Παναγία της Αμιένης, η κοίμηση της Θεοτόκου της Παναγίας του Παρισιού είναι μερικά από τα αξιολογότερα σχετικά έργα. Ένας ξένος μελετητής σημειώνει πως η Παρθένος του Χριστιανισμού συνεχίζει την παράδοση της πολυπρόσωπης εκείνης Παρθένου που αποκορυφώνει στην ύπαρξή της την κυριαρχική ομορφιά και την αγαθότητα, τη χάρη και την άσπηλη αγνότητα, αρετές που ανταποκρίνονται ολόησια στο υψηλότερο ιδανικό των εκλεκτών λαών της Αρίας Φυλής. Θα πηγαίναμε χωρίς αμφιβολία πολύ μακριά αν επιχειρούσαμε να περάσουμε έστω και σε γοργή επισκόπηση τους μετασχηματισμούς του τύπου της Παναγίας στην τέχνη της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Οι περιπέτειες του εγκληματισμού του τύπου αυτού σε κάθε τόπο ανάμεσα στο πέρασμα του καιρού είναι και πολύ άριθμες και πολύ σήμαντες. Μα στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι καθόλου δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί διαφέρουν τόσο ριζικά μεταξύ τους οι Ισπανικές από τις Γερμανικές Παναγίες, οι Παναγίες του Βορρά από τις Παναγίες του Νότου, οι Γαλλικές από τις Ιταλικές Παναγίες και μέσα στη διαδρομή της Ιταλικής Αναγεννήσεως οι Παναγίες της πρώιμης από τις Παναγίες της μεταγενέστερης Αναγεννήσεως. Στην Ιταλία, περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ίσως και στις χαρακτηριστικότερες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της μεσημερινής Γερμανίας, η Παναγία αποκτά αφανέρωτο υλικό βάρος. Οι μαντώνες της Ιταλικής Αναγεννήσεως χάνουν πολλές φορές ολότελα την πνευματικότητα και την ιερότητά τους. Μονάχα καλλιτέχνες μεγαλοδύναμοι, καθώς ο Ραφαήλ, κατορθώνουν και όχι πάντα και τούτοι να συντεριάσουν την απόδοση της υλικής υπάρξεως με μια εθέρια άλλου κόσμου και άλλου τόνου ομορφιά. Ανεξάντλητες είναι οι εικονογραφικές ποικιλίες του τύπου της Παναγίας που συναντούμε στην Ιταλική Αναγέννηση. Οι παλιές Παναγίες της Φλάνδρας ανταποκρίνονται αμεσότερα στο νόημα που κυβερνά και την τέχνη του Βυζαντίου, μόνο που οι καλλιτεχνικές προϋποθέσεις είναι ολότελα διαφορετικές. Η έκφρασή τους είναι συλλογισμένη εδώ και σκυθροπή σαν τα νερά των καναλιών της Φλάνδρας και σαν τους συνεφιασμένους βορεινούς ουρανούς. Ενώ το Βυζάντιο συντεριάζει τη σοβαρότητα της εκφράσεως με τη γλυκύτητα της διαθέσεως, κρατεί πάντα σε εγκάρδη ανταπόκριση την πονημένη καρδιά της Παρθένου με την πονημένη καρδιά του πιστού, χωρίς να φέρει από τη μητέρα του Θεού την υπερκόσμια δόξα της, το αθάνατο μεγαλείο της. Οι τύποι της Παναγίας της Γλυκοφυλούσας, της Γαλακτοτροφούσας, της Οδηγήτριας ή της Δεωμένης είναι οι τύποι γεμάτοι από υψηλονόητο συμβολισμό, ανθρώπινοι και θείοι μαζί. Αντίκριση στις ανθρώπινες Παναγίες της Ακμής της Ιταλικής Αναγεννήσεως, οι Παναγίες της Βυζαντινής Τέχνης με την πνευματικότητα που δεν εξαφανίζει την ανθρώπινη τους υπόσταση φαίνονται πρικισμένες με ένα παράδοξο και καταμάχητο θέλγητρο. Στέκονται μετέωρες ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, ανάμεσα στην κόλαση των ανθρώπων και στον παράδεισο των Αγίων, έτοιμες να αναλυθούν σε δάκρυα για τα πάθη μας και να μεσητεύσουν για τη σωτηρία μας. Η συχνή παρουσία του Θείου Βρέφους στους εικονογραφικούς τύπους της Παναγίας προσθέτει το θαυμάσιο στοιχείο της ανθρώπινης στοργής στο στοιχείο του πνευματικού και του ψυχικού μεγαλείωτων. Η Βυζαντινή Παναγία ανταποκρίνεται στον τύπο της ανατολίτικης ομορφιάς περασμένων από το χωνευτήρι της εξαϊλώσεως. Είναι βαθυμελάχρινη, είναι πλατιμέτωπη με κατάμαυρα μεγάλα και ισκιωμένα μάτια, γεμάτα βαθιούς συλλογισμούς, θερμή στη μητρική της αγάπη και ικανή να υπομείνει με γενναία καρδιά την πιο απεριόριστη θλίψη. Η παρουσία της στα εικονογραφικά επεισόδια του βίου του Χριστού, στον Ευαγγελισμό, στη γέννηση, στην προσκύνηση των μάγων και των ποιμένων, στην υποπαντή, στη σταύρωση και στον ενταφιασμό είναι ολότελα παθητική. Διατηρεί την αδυναμία της γυναίκας,
διατηρεί το θάμβος και την έκσταση της παιδούλας, διατηρεί την απλοϊκότητα της ανυποψίας της Ναζαρινής και στα δραματικότερα περιστατικά της Ευαγγελικής τραγωδίας.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ποίημα του Νίκου Τυπάλδου αφιερωμένο σε μια τρίκλητη βασιλική του 14ου αιώνα που βρίσκεται στο κεφαλχώρι Κριτσά του Νομίου Λασιθίου στην Κρήτη. Το ποίημα δημοσιεύεται στην ποιητική ανθολογία που κυκλοφορείται από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας. Έχει τον τίτλο «Παναγία Κερά». Χαριτωμένη Θεομήτωρ Παναγιά μου Κερά, στην πλαγιά του βουνού ειρηνοφόρα λευκή περιστέρα, κυπαρισσοσμένη, κατάγραφη που να νουρίζεσαι από τζιτζίκια και γρίλους, από χρώμα και φως, με την ξύλινη θύρα σολάνυχτη, σαν μάνα σαν γκάλι, εφρόσινα πάντα να δέχεσαι, κοπιώντας και πεφορτισμένους, λαιλατημένους από τις άγριες θύελες της ίδιας τους, της καρδιάς τους. Δέσποινα των αγγέλων, ρόδων αμάραντων Παναγιά μου Κερά, προς εσένα ορθρίζει χωριοπούλα, γειτονοπούλα σου ασπροντιμένη η Κριτσά, και αφού γκράζεται τη σιωπηλή αλαιόνια παρουσία σου, τα στιθάρια στις κόνχες, το θόλο, το τρούλου σου, ενώ η λαμπρά ιστορημένη σου Άγιοι κοντάκια μέλπουν και αντίφωνα με τους θεοσεβέστατους αυτοκράτορες Κωνσταντίνο και Ελένη, Ισοκράτες και ψάλτες στο κεντρικό σου κλήρκοτος δυσμικά. Οδηγήτρια, τιμιωτέρα των χερουβίμ, Παναγιά μου Κερά, προς εσένα νικηφόρα που αντίκρισες το είδωρ της ελέγξεως, την περίτεχνη απλώνει σταντέλα του, την περίτεχνη απλώνει σταντέλα του ο κόλπος του Μυράμπελου, και πέρα μόλις που μαντεύεται ο λιόκαμπος της Ιεράπιτνας, τα δοξαστικά του αναπέμπει αιώνες αιώνων, συντροφεύοντας τις ολονυχτίες των Βυζαντινών σου αγγέλων και αρχαγγέλων. Την ώρα που τα ειδώνει πασίχαρο την κριτική του λύρα του κρούει, ξυπνώντας από τον ανάλαφρο ύπνο του τις χιλιάδες ανεμόμυλους λατίνια που αρμενίζουν με ιστεία λευκότατα στου λασιθιώτικου οροπεδίου την πράσινη θάλασσα. Άρουρα του θείου Αστάχιος, παντάνασα Παναγιά μου Κερά, καταθέτω βαϊφόρα την πίστη μου μπροστά στις πληγωμένες σου αγιογραφίες.

Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη ποίημα του Ματθαίου Μουντέ που δημοσιεύεται στην ίδια ανθολογία. Ο τίτλος του είναι «Άνθη του 15 Αύγουστου». «Άνθη λευκά, εκπεράτων μάζεψαν τα χέρια των παιδιών, απ' των κυμάτων τους αγρούς και απ' των άστρων τα περιβόλια, και τάφεραν για να στολίσουν το τάφο σου, γιατί σημανεί το χωρίο, σαν και τότε». Γλυκιά γαλάζια φαντασία χρόνων μακρινών, ο γλυκασμέ των αγγέλων που οι Γεθσημανοί δεν ήταν πέρα στα βουνά των ελαιών στις βιβλικής της Χαναάν τα μάκρη, μα ήταν τοπίο νησιώτικο δικό μας κοντινό, μεταντισμένα για σεμιά τα φούλια το βασιλικό στο γαλανού γυαλού μας κάποια άκρη. Γύρισε πίσω φορτωμένη μόνο μια στιγμή την παιδική κατάνοιξη και τα όνειρά μας, Γεθσημανή λευκή των παιδικών καλών καιρών, που ήσουν στη θάλασσα κοντά και στην καρδιά μας.

και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος. Για τις ανάγκες της χρησιμοποιήσαμε το βιβλίο του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας» και την ποιητική ανθολογία του Νίκου Τυπάλδου των εκδόσεων της Αποστολικής Διακονίας. Ως την επόμενη συνάντησή μας, ο καλός μας ηχολήπτης Δημήτρης, Ελένης και εγώ, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Παραμυθίας. Η εικόνα αυτή της Παναγιάς μας βρίσκεται στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους και είναι τοιχογραφία του 14ου αιώνα που βρισκόταν άλλοτε στη δεξιά άκρη του εξονάρθηκα του Καθολικού και μετά την τέλεση του θαύματος μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερο παρεκκλήσιο που πήρε το όνομα της Παναγίας της Παραμυθίας. Η παράδοση αναφέρει ότι κάποια χρονιά στις αρχές του 14ου αιώνα, την 21η Ιανουαρίου, όταν ένα πρωινό έδινε ο ηγούμενος τα κλειδιά στον θυρωρό, ακούστηκε φωνή από την εικόνα η οποία ήταν της Παναγιάς και έλεγε «Μην ανοίξετε σήμερα την πύλη της Μονής, αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές». Τότε ο βρεφοκρατούμενος στις αγκάλες της Θεοτόκου Ιησούς, κινώντας το χέρι του, έκλεισε το στόμα της Παναγιάς μητέρας του και είπε «Μητέρα, μην τους το λες. Άφησέ τους να τιμωρηθούν όπως τους αξίζει, γιατί αμελούν τα μοναχικά τους καθήκοντα». Τότε η κυρία Θεοτόκος, με μεγάλη μητρική παρησία προς τον Υιό και Θεό της, πήρε το χέρι του Χριστού μας και προσπάθησε να το κατεβάσει από το στόμα της και κλείνοντας προς τα δεξιά το κεφάλι της φώναξε τον ηγούμενο για δεύτερη φορά «Μην ανοίξετε σήμερα την πύλη της Μονής αλλά ανεβείτε στα τείχη και διώξτε τους πειρατές και κοιτάξτε να μετανοήσετε γιατί ο Υιός μου είναι οργισμένος μαζί σας». Επανέλαβε δε και για τρίτη φορά το ίδιο πράγμα. Μετά το τέλος του διαλόγου, η Παναγιά μας και το θείο βρέφος αποκαταστάθηκαν πάλι σαν εικόνα, πλην όμως στα πρόσωπα της εικόνας διατηρήθηκε η μορφή που φαίνεται σήμερα, δηλαδή η Παναγία μας να κρατά το χέρι του Χριστού κάτω από το στόμα της, να κλείνει το κεφάλι της δεξιά για να το αποφύγει και η έκφραση του προσώπου της να είναι γεμάτη με απέραντη επίοικια αγάπη και μητρική στοργή. Ενώ ο Κύριός μας, παρόλο που παριστάνεται ως βρέφος, φαίνεται να έχει αυστηρό πρόσωπο ως κριτής. Η εικόνα αυτή είναι όντως αχειροποίητος, διότι κατασκευάστηκε στην μορφή που είναι σήμερα όχι από ανθρώπινο χέρι αλλά από τη χάρη του Θεού μετά τη θαυματουργική επέμβαση της Παναγιάς μας για τη διάσωση της Μονής. Ονομάστηκε Παναγία Παραμυθία, δηλαδή παρηγορήτρια, και δικαίως, διότι όπως λένε οι προσκυνητές της Μονής που δεν χορταίνουν να τη βλέπουν, η θέα της γλυκιάς έκφρασης του προσώπου της Παναγίας ξεκουράζει και παρηγορεί τη ψυχή του ανθρώπου. Με το θαύμα αυτό φανερώνεται για άλλη μια φορά, σύμφωνα με την κοινή πεποίθηση της Εκκλησίας μας, η μητρική παρησία της Θεοτόκου στο να μεσητεύει για τις αμαρτίες του ανθρωπίνου γένους προς τον Υιό και Θεό μας. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Παραμυθίας από πολυμελή βυζαντινό χορό αγιοριτών πατέρων της Ιεράς Μονής.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία της Παραμυθίας. Ψάλλει, πολυμελής βυζαντινός χορός αγιοριτών πατέρων από την Ιερά Μεγίστη Μονίβα του Πεδίου.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε και η εκπομπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καλό φίλο τον Κώστα τον Αγγελίδη, δάσκαλο της ψαλτικής τέχνης, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας διαθέσει τον ψηφιακό αυτό δίσκο με την υπέροχη απόδοση του παρακλητικού κανόνα από τους αγιορείτες πετέρες μας. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας. Χαίρετε.

μία προσέγγιση στην ορθόδοξη μουσική παράδοση της Εκκλησίας μας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Σιμεών Σβανάς.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη διακρίνεται για την παροδικότητα αλλά και την ιδιαιτερότητα. Προσωρινή η υγιεινή ζωή, εφήμερα τα αγαθά της, πρόσκαιρες οι χαρές της. Ατμής γαρέστε η ζωή, η προς ολίγων φαινομένη, έπειτα δε και αφανιζομένη, γράφει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Έρχεται και παρέρχεται η ζωή ετούτη σαν ατμός. Και τότε αρχίζει η ατέρμονη αιωνιότητα. Από την ιδιαιτερότητα του τρόπου ζωής εξαρτάται το αιώνιο μέλλον του ανθρώπου. Χαρισματούχος από τον Θεό ο καθένας δραστηριοποιείται ελεύθερα. Ο ευσυνείδητος χριστιανός όμως προσπαθεί να αξιοποιήσει τα τάλαντά του προς ωφέλιον της ψυχής του. Και έχουμε πλήθος Αγίων που ζουν δυναμικά και σωτήρια τη ζωή τους στη γη. Η τέχνη στα χέρια τους γίνεται το κλειδί που τους ανοίγει διάπλατα τις πόρτες του παραδείσου. Αυτό συνέβη και με τους δύο αδελφούς, Φλόρο και Λαύρο, τον οποίον σήμερα 18 Αυγούστου εορτάζουμε τη μνήμη. Το επάγγελμά τους ήσαν λιξοθόοι. Έγινε αιτία να λαξέψουν το δικό τους ναό στο όνομα του Χριστού και έτσι, δια του μαρτυρίου, να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Δίδυμα αδέλφια ήσαν ο Φλόρος και ο Λαύρος, μαζί γνώρισαν το φως της ζωής, μαζί γνωρίζουν και τον Χριστό, το φως το αληθινό. Οι καρδιές τους συντονίζονται στο ρυθμό της αληθινής αγάπης. Από τους Άγιους Μάρτυρες Πάτροκλο και Μάξιμο μαθαίνουν την τέχνη του λιθοξόου. Λαξεύουν πέτρες, αλλά ταυτόχρονα σμιλεύουν και τον προσωπικό τους χαρακτήρα. Ζουν στο Βυζάντιο στα χρόνια του αυτοκράτορα Λυκίνιου, λίγο πριν δηλαδή ανέλθει στον θρόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος. Μετά το μαρτυρικό τέλος των δύο διδασκάλων τους, αφήνουν τον Βυζάντιο και έρχονται και εγκαθίστανται στα ολπανά του Ιλυρικού της Δαρδανίας, σημερινή Σλοβενία, όπου και εργάζονται με συνέπεια και τιμιότητα στην κατεργασία λίθων. Από τα φύλεργα χέρια τους βγαίνουν αριστουργήματα και γρήγορα κερδίζουν την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη των συνανθρώπων τους. Η φήμη τους γρήγορα διαδίδεται σε ολόκληρη την πόλη και οι δύο δίδυμοι αδελφοί δεν προλαβαίνουν να παίρνουν παραγγελίες και να παραδίδουν θαυμάσια δημιουργήματα.

0: ο έπαρχος της πόλης, Λουκίωνας, τους έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Είδε τη δουλειά τους και τη θαύμασε. Και για να τους τιμήσει, τους στέλνει στον αυτοκράτορα Λυκίνιο, γιο της βασίλισσας Ελπιδίας, ο οποίος αναζητούσε τεχνίτες για να χτίσουν ένα ναό. Οι δύο θαυμάσιοι λιθοξόοι του Μαρμάρου με χαρά δέχθηκαν την πρόταση και επιθυμία του βασιλιά, ο οποίος τους έδωσε άφθονα χρήματα για το έργο. Οι δύο Άγιοι, πυρπολούμενοι από αγάπη για τον πλησίον, αρχίζουν να διαμοιράζουν τα χρήματα που τους έδωσε ο βασιλιάς στους πτωχούς. Όλη την ημέρα εργάζονταν πυρετοδός να χτίσουν τον ειδωλολατρικό ναό, ενώ τη νύχτα προσεύχονταν με θέρμη στο Θεό. Και ο Θεός άκουσε τη θερμή προσευχή τους και τους στέλνει άγγελο βοηθό. Το έργο γρήγορα προχωρεί. Εργάζονται οι δύο τεχνίτες με ζήλο και ενθουσιασμό, βοηθούμενοι από τον άγγελο του Κυρίου, που τους εμψυχώνει και τους εμπνέει. Ο ιερέας των ειδώλων, που παρακολουθεί το έργο, θαυμάζει τη φιλεργία των δύο νέων, αλλά και την καλλιτεχνική τους δημιουργία, ακόμα και στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Ό,τι βγαίνει από τα χέρια τους είναι τέλειο, ικανό να αντέχει στην αιωνιότητα.
1: Ο ειδωλολάτρης ιερέας Μερέντιος είχε και ένα γιο, τον Αθανάσιο, ο οποίος από το ένα μάτι του δεν έβλεπε. Τον έφερε λοιπόν κοντά στους δύο λιθοξόους για να τους βοηθά όπως μπορεί. Οι δύο Άγιοι του μίλησαν για τον Χριστό, του μίλησαν για τον ουράνιο βοηθό τους, τον Άγιο Άγγελο,

0: και το παιδί σαγηνεύθηκε. Θέλησε να γίνει χριστιανός και οι δύο αδελφοί τον χειραγώγησαν στην πίστη του Χριστού και μάλιστα για να αποδείξουν ότι ο Χριστός θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων του υποσχέθηκαν θεραπεία στο τυφλό του μάτι. Ο Αθανάσιος πίστεψε και οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος στο όνομα του Χριστού του έδωσαν το φως του. Συγκινημένος ο νεαρός Αθανάσιος από την Θεία Δωρεά εκήρυτε παντού την παντοδυναμία του Χριστού ως Θεού αληθινού. Όλα αυτά οδήγησαν και τον πατέρα του Μερέντιο, τον ιερέα των ειδώλων, να εγκαταλείψει την πλάνη και να γίνει χριστιανός. Ωστόσο και ο ειδωλολατρικός ναός που είχε παραγγείλει ο βασιλιάς τελείωσε. Ήταν ένα θαύμα τέχνης.
1: Καθώς τον θαύμαζαν μαζί με τον Μερέντιο και τον Αθανάσιο, έκαναν μία σκέψη. Συγκέντρωσαν όλους τους πτωχούς, όσους είχαν λάβει ως ελεημοσύνη από τα χρήματα του βασιλιά και τους μιλούν με θέρμη για τον Χριστό. Όλοι δέχονται το θείο λόγο του Ευαγγελίου και συναριθμούνται στη μικρή πίμνη των χριστιανών. Τότε, πυρπολούμενοι από ένθεο ζήλο, δένουν με σχοινιά όλα τα αγάλματα των ειδώλων και τα συντρίβουν. Έπειτα μετατρέπουν τον λαμπρό ναό των ειδώλων σε ναό Άγιον του αληθινού Θεού. Ο Ιερός Συναξαριστής μας δίνει περιγραφή του πανηγυρικού εγγενιασμού του ναού στο όνομα του Χριστού γράφοντας «Ανάψαντες φώτα πολλά, ενεκαινίασαν αυτόν και αφιέρωσαν εις τον Χριστόν, επιλέγοντες και το τροπάριο των εγγενείων. Δόξασι Χριστέ ο Θεός, αποστόλων καύχημα, μαρτύρων αγαλίαμα, τριάσιο μοούσιος, προπορευωμένου δε του Τιμίου Σταυρού».

0: Οι ειδωλολάτρες που είδαν όλα αυτά τόσο πολύ οργίστηκαν που ήρθαν στον βασιλιά και απαιτούσαν τον παραδειγματικό θάνατο των δύο λιθοξών Φλόρου και Λαύρου και την επαναφορά του ναού στη λατρεία των ειδώλων. Ο Λυκίνιος, αν άκουσε όλα αυτά, οργίστηκε πολύ και διέταξε να συλλάβουν όλους όσους έγιναν χριστιανοί από τους δύο τεχνίτες Φλόρο και Λαύρο. Συλλαμβάνονται όλοι όσοι ελεήθηκαν από τους Αγίους και έγιναν χριστιανοί, μαζί τους και ο Μερέντιος, ο πρώην ιερέας των ειδώλων, με τον γιο του Αθανάσιο και φυσικά και οι δύο Άγιοι, οι οποίοι ενισχύουν το μικρό αυτό πίμνιο του Χριστού να μην φοβηθούν, να μην δηλιάσουν στις απειλές και στα βασανιστήρια. Ο Χριστός δεν θα τους εγκαταλείψει, όπως έστειλε τον άγγελό του να βοηθήσει στο κτίσιμο του ναού, έτσι και τώρα θα τους βοηθήσει. Με τέτοια λόγια αγάπης, οι δύο αδελφοί στήριζαν τους χριστιανούς στην πόλη Ουλπανά για να μην λυγίσουν όταν βρεθούν μπροστά στο βασιλιά.
1: Η προσευχή τους προς τον Χριστό, τον αληθινό Θεό, είναι παρόρμηση και προτροπή προς όλους. Όλοι οι χριστιανοί, μαζί με τους δύο ένθεους αδελφούς Φλόρο και Λαύρο, καθώς δέσμοι οδηγούνται προς τον βασιλιά, προσεύχονται και υπόσχονται ότι τίποτε δεν θα σταθεί ικανό να τους αποσπάσει από την αγάπη του Χριστού. Θαυμαστό το φαινόμενο.

0: Σαν έφτασαν στο Λυκίνιο, τους περίμενε ένα φλογισμένο καμίνι. Ο βασιλιάς, δίχως καθόλου να τους ανακρίνει, γεμάτος οργή, πρόσταξε όσοι πτωχοί είχαν λάβει χρήματα από τον Φλόρο και τον Λαύρο και είχαν ομολογήσει τον Χριστό θεών αληθινών, συντρίβοντας τα γάλματα των θεών, να ρυφθούν στο φλογισμένο καμίνι. Οι δήμοι τους έφεραν στο καμίνι και εκείνοι, εκπειρούμενοι τη του Χριστού αγάπη, ενίσχυε ο ένας τον άλλον, ώστε κανείς να μην φοβηθεί. Με πίστη, φλογερότεροι από τις φλόγες της καμίνου, μπήκαν στη φωτιά. Σε λίγο, όλοι παρέδωσαν το πνεύμα τους στον Κύριο, όπου εστεφανώθησαν με το αμάραντο στέφανο της αιωνίου δόξης.
1: Ο Λυκίνιος διάλεξε χωριστό και πολύ επώδυνο θάνατο για τους δύο αδελφούς, Φλόρο και Λαύρο, πρόσταξε να τους δέσουν στον τροχό μιας άμαξας, όπου εσύροντος τις πέτρες του δρόμου. Το σώμα τους γέμισε πληγές και το αίμα τους έβαψε τους δρόμους, ωστόσο το μαρτύριο κάνουν πιο επώδυνο τα μαστίγια των δημίων. Οι δύο Άγιοι Μάρτυρες δεν σταματούν να κηρύττουν τον Χριστό Θεό αληθινό και ενδόμηχα τον παρακαλούν να μην τους εγκαταλείψει τούτη την δύσκολη ώρα τους. Τα σώματά τους είναι γεμάτα από φοβερές πληγές, αλλά η ψυχή τους δυνατή ομολογεί τον Χριστό Θεό και Σωτήρα του κόσμου.
0: Τάχας ο Λυκίνιος από την αποτυχία του πίστευε ότι γρήγορα οι δύο νέοι θα άλλαζαν πεπιθήσεις και θα ήθελαν να χαρούν τη ζωή. Οργισμένος δίνει εντολή να τους μαστιγώσουν σκληρότερα. Οι Άγιοι με πρόσωπο φεδρό ευχαριστούν τους δημίους τους που τους δίνουν κάτι από τα παθήματα του Δεσπότη Χριστού. Έτσι, εάν αυτό το φρικτό μαρτύριο ήταν αφορμή για να εκδηλωθεί η λυσώδης κακία του ειδωλολάτρη βασιλιά, ήταν συγχρόνως και ευκαιρία να αναβλήσει ο ψυχικός πλούτος των δύο χριστιανών ηρώων, διότι οι μάρτυρες του Χριστού είναι προπάντων ήρωες, είναι οι κατεξοχήν ήρωες. Αγωνίστηκαν για ό,τι ευγενέστερο και υψηλότερο υπάρχει, για τα ουράνια και αιώνια και άφθαστα. Αγωνίστηκαν με σθένος υπέρ της αληθείας και της ευσεβίας, υπέρ του Χριστού. Ο αγώνας τους ήταν πνευματικός. Γνώριζαν πολύ καλά ότι δεν αγωνίζονταν εναντίον του Λυκινίου, αλλά εναντίον του διαβόλου. Εκείνοι που γκρέμισαν και σύντριψαν τα γάλματα των ειδώλων, τώρα συντρίβουν και αυτόν τον θάνατον. «Δεν φοβούμαστε τις απειλές σου για θάνατο σκληρό», λένε με μία φωνή στο βασιλιά. «Ούδε δίκαμεν θάνατον».

Εκείνιος έχει περιέλθει σε αμηχανία και για να τελειώνει με τους δύο λιθοξέους δίνει εντολή να τους οδηγήσουν στον έπαρχο Λύκωνα, ο οποίος ήταν ονομαστός για την αγριότητά του. Ο έπαρχος τους έριξε σε ένα βαθύ και άνυδρο πηγάδι, το οποίο σφράγγισε καλά από επάνω. Κλεισμένοι οι δύο μάρτυρες μέσα στα σκοτεινά βάθη του φρέατος, πύρινες στέλνουν τις οικεσίες τους στον Κύριο υπέρ των χριστιανών και μάλιστα για όσους θα τους θυμούνται και τιμούν τη μνήμη τους. Ύστερα από λίγο, μέσα σε αυτό το σκοτεινό πηγάδι, παρέδωσαν το πνεύμα τους στον Κύριο και νικηφόροι ανέβηκαν στα ουράνια για να ενώσουν τους δικούς τους ύμνους με τους ύμνους των Αγίων Αγγέλων.

0: Αφού πέρασε αρκετός καιρός, οι χριστιανοί έβγαλαν από το πηγάδι τα ιερά τους λείψανα και με τιμή τα εναπέθεσαν σε ωραιότατες θήκες, από τις οποίες ανάβλησε μύρο, δείγμα της μεγάλης τιμής που αξιώθηκαν να ενεργούν θαύματα σε όσους καταφεύγουν στη χάρη τους. Οι Άγιοι τιμήθηκαν πολύ από τους χριστιανούς, κυρίως της Ιλυρίας, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης στη Μεσσηνία εορτάζει και πανηγυρίζει το χωριό Άγιος Φλώρος και φυσικά ο φερόνιμος ναός του Αγίου.
1: Ο Κύπριος ποιητής πατήρ Λεόντιος Χατζικώστας προς τους Αγίους Μάρτυρες Φλώρο και Λαύρο γράφει. Φλώρε και Λαύρε, όμαμη διάδα, περίλαμπρη του μάρμαρου τεχνίτες, του Ιησού ταχθήκατε οπλίτες, κρυφά τον ειδόλο τη μενάδα. Άνθη τερπνά, σαπόμερη κοιλάδα, τα θάνατου Θεού αμνή και θήτες, ιδανική ξωάνων καταλύτες, την άδολης μιλεύετε ομορφάδα. Της πίστης οργωτές στη Δαρδανία, ψευδοθεών γκρεμίζεται ναό, και απ' την πλάνη σώζεται λαό. Κι αν του Λυκίνιου στιγνή μανία, σαν ίδρο και βαθύ σας ρίχνει φρέαρ, για σας αένα η ζωή στο αέαρ. Τέλος, ωραιότατα, και ο υμνοδός εγκομιάζει τους δύο Αγίους Μάρτυρες Φλώρο και Λαύρο με μία θαυμάσια λιγορία. Λύθη, τελειότατη, το μαρτυρίο τεμνόμενη και ποινές λαξευόμενοι οι Άγιοι όφθησαν οικοδομηθέντες εις ναών Κυρίου και των ειδόλων τους βωμούς και τα τεμένοι κατεδαφίσαντες. Αυτό είναι και το δικό μας χρέος, να γκρεμίσουμε τους βωμούς των παθών και να καταστήσουμε την ψυχή μας ναό του Κυρίου.

0: Ο χρόνος μας ήδη έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κοντογιαννάκο Κωνσταντίνο που σήμερα ήταν κοντά μας. Επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε. Τον ηχολήπτη μας Βαγγέλη Τζαναβάρη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, ημνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώς ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διοδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακόν. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να δούμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 19 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 19 Αυγούστου και η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό τελειοθέντων δυσχιλίων πεντακοσίων ενενήκοντα τριών. Έστησε τμηθείς αιμάτων λίμνας, όχλος, σύ το παραστήσαν τη λίμνας υδάτων. Όχλος μαρτύρων αποκεφαλισθείς δημιούργησε λίμνες αιμάτων προς χάριν σου Χριστέ μου, που δημιούργησες λίμνες υδάτων. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ανδρέας υπηρετούσε στις τάξεις του στρατού στις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τους χρόνους του ασεβέστατου αυτοκράτορα Μαξιμιανού 286-305 μετά Χριστόν υπό τον αρχιστράτηγο Αντίοχο. Την εποχή εκείνη περσικά στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα και λιμένονταν τις ανατολικές ρωμαϊκές επαρχίες. Τότε ο Αντίοχος έστειλε τον Ανδρέα μαζί με άλλους στρατιώτες για να πολεμήσει τους Πέρσες. Εκείνος δε αφού επικαλέστηκε τον Χριστό και έπεισε και τους άλλους στρατιώτες να τον επικαλεστούν και αυτοί, επιτέθηκε εναντίον των Περσών, τους απόθησε και στη συνέχεια τους καταδίωξε και τους συνέτριψε. Με την ανέλπιστη αυτή νίκη ο Ανδρέας προσέλκυσε τους συμπολεμιστές του στην πίστη του Χριστού, δια της οποίας και κατατρόπωσε τους Πέρσες. Διαβλήθηκαν όμως τον αρχιστράτηγο Αντίοχο και ο Άγιος και οι συμπολεμιστές του για την προς τον Χριστό πίστη τους. Κληθείς λοιπόν ο Άγιος παρουσιάστηκε σαν κατάδικος ενώπιον του αρχιστρατήγου, στον οποίο και ομολόγησε με παρησία την πίστη του. Τότε εκείνος πρόσταξε και τον ξάπλωσαν πάνω σε πυρακτωμένη σιδερένια κλίνη. Όσον δε αφορά τους συμπολεμιστές του Αγίου, ο τύραννος πρόσταξε και τους κάρφωσαν τα χέρια πάνω σε τετράγωνα ξύλα. Κατόπιν ο Αντίοχος πρόσταξε 1000 στρατιώτες να οδηγήσουν τους Αγίους έξω από τα όρια της χώρας εκείνης. Τους στρατιώτες όμως αυτούς τους κατήχησε ο Άγιος Μάρτης και τους προσέλκυσε και αυτούς στην πίστη του Χριστού. Πληροφορηθείς δε το γεγονός αυτό, Αντίοχος τους καταδίωξε και πρόσταξε να θανατωθούν όλοι δια ξύφους, δηλαδή και οι 1000 που έστειλε προς απέλαση του Αγίου και των συμπολεμιστών του, και οι συμπολεμιστές του Αγίου και αυτός ο ίδιος ο πανένδοξος μεγαλομάρτης Ανδρέας. Έτσι λοιπόν ο μεγαλομάρτης Ανδρέας και οι συναυτό ετελειώθησαν δια ξύφους και έλαβαν τους αυθάρτους στεφάνους του μαρτυρίου.

Ανδρίας υπόδειγμα δειχθείς, δήμων παρενθάρρυνας, καθηπης δίνε το στάδιο το της αθλήσεως, ή στρατηγέτης τούτου προηγούμενος, Ανδρέα αθλοφόρε πανόλβιε, πιστείς δε πάντοτε ή αμάτων βρείς νάματα, ουρανόθεν χάριν κομισάμενος.

Ανδρίες επώνυμος δειχθείς, ανδρικός ηρίστευσας, το δυσμενή συμπλεκόμενος, και τούτον όλε σας φαραώς άλλων, ρήθρης των αιμάτων σου, βυθίσας πανστρατή αξιάγαστε, και νυν οικέτευε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην, και το μέγα έλεος.

να καταγάγει, αγαπητοί ακροατές, ένας αξιωματικός του στρατού μια νίκη κατά του εχθρού σε κάποια πολεμική επιχείρηση, δεν είναι μικρό κατόρθωμα. Η ιστορία καταγράφει στις σελίδες της τη νίκη αυτή για να διαβάζεται από τις κατοπινές γενιές, και είναι καθήκον τιμής προς τους ήρωες να περνούν στις σελίδες της ιστορίας τα παραδείγματα της ανδρείας τους. Υπάρχουν όμως και νίκες που είναι ακόμα πιο λαμπρές, είναι εκείνες κατά του αοράτου εχθρού, του σατανά, που πετυχαίνονται με την δύναμη του Χριστού από απλούς χριστιανούς. Πόσο όμως ισχυρότερος είναι ένας χριστιανός που νικάει ολόκληρη στρατιά δαιμονίων και τα απομακρύνει από χιλιάδες ανθρώπους? Αυτή η μικρή αλλά και η μεγάλη τιμή ανήκει στον Άγιο Ανδρέα τον Στρατιλάτη, διότι και ως στρατιλάτης κατήγαγε νίκες κατά των Περσών, αλλά προπαντός και ως ζηλωτής και θερμουργός χριστιανός απείλασε χιλιάδες δαιμόνια από ειδωλολάτρες στρατιώτες, μετατρέποντάς τους σε στρατιώτες παρατάξεως Κυρίου. Συγκεκριμένα ο Ανδρέας έζησε στην εποχή του Μαξιμιανού με περισσή γενναιότητα, αλλά προπαντός με το όνομα του Χριστού νίκησε κατά κράτος και έτρεψε σε φυγή τους Πέρσες που είχαν εισχωρήσει στη ρωμαϊκή επικράτεια και προκαλούσαν ζημιές. Η επιχείρηση κατά των Περσών έγινε με εντολή του αυτοκράτορα. Έκθαμβοι στρατιώτες για την ανέλπιστη νίκη αποδίδουν αυτοί στη Θεία Βοήθεια και προσχωρούν εν σώματι με το Άγιο Βάπτισμα στην πίστη. Από φθόνο καταγγέλλεται στον Μαξιμιανό ως χριστιανός, ο οποίος και διατάσσει ο Ανδρέας και η προσχωρή

στρατιώτες χριστιανούς. 6.000 δαιμόνια, μια λεγεώνα δαιμονίων, έδιωξε ο Χριστός από ένα δαιμονισμένο γεργεσινό. Αλλά μήπως δεν έδωσε τη δύναμη σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν να κάνουν τα έργα που κάνει και Αυτός και ακόμη μεγαλύτερα. Αυτός λοιπόν είναι ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατιλάτης που έδιωξε αμέτρητες χιλιάδες δαιμόνια από 2.000 ειδωλολάτρες στρατιώτες.

την πάνσεμπτό σου κοίμησιν Παναγία Παρθένε Αγνή, των αγγέλων τα πλήθη εν ουρανό και ανθρώπων το γένος επί της γης μακαρίζομεν, ότι μήτυρ γέγονας του ποιητού των απάντων Χριστού του Θεού, αυτόν οικετεύουσα υπέρ ημών, μη παύσει δεόμεθα τον εισέμετα Θεόν τας ελπίδας θεμένων, Θεωτό και πανύμνητε και απειρόγαμε.

19 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και τον σύναυτο δυσχιλίων 593 μαρτύρων. Ο Ανδρέας ο Στρατιλάτης και οι 2593 που ήσαν μαζί του ανδρικότατα ήθλησαν στην κυλικία επί Μαξιμιανού του τυράννου κατά τα τέλη του 3ου αιώνος.

Ανδρέας ο πανέφημος στρατιλάτης και μάρτης, σταυρού τη Θεία Χάριτη, θράσος τύραννον ύλε και στέφος ήρατο δόξης, τούτο δε συνεκλάμπη μαρτύρων δήμος ένθεος, φάλαγξ τροπεοφόρος, συνασπισμός αρραγής αίτητος, όν την μνήμην φεδρός πανηγυρίζοντες των Χριστών ανυμνούμεν.

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης. Πυρίων η κάμινος εν μέσω φλέγει, άρωμα Τιμόθεων εύωσμον μάλα. Η κάμινος σαν άλλο θυμιατήριο έκαιγε στο μέσο ένα πολύ εύωσμο άρωμα τον Τιμόθεο. Αγάπιος το δείγμα του θυρός φέρει και ψυχοδείκτης δάκνεται θύρ καρδίαν. Ο αγάπιος υπέμεινε το δάγκωμα του θηρίου και έτσι ο ψυχοκτόνος διάβολος κατεσχύνθηκε. Έμιγε κλήσεις Θέκλα, πατρίς Βυζή, γάζεις τόπος θέατρων άθλων θύρ δάκνων. Το όνομά μου είναι Θέκλα, πατρίδα μου η Βυζή, τόπος αθλήσεως το θέατρο της Γάζας, έπαθλο το θηρίο που δαγκώνει. Ο ένδοξος μάρτης Τιμόθεος καταγόταν από την Παλαιστίνη, όντας ηθικά τέλειος στην ζωή του και έχοντας πλήρη θεολογική κατάρτιση, έγινε διδάσκαλος των αληθιών της χριστιανικής πίστεως. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν στον άρχοντα της Γάζας Ουρβανό. Σε ρώτηση εκείνου ο Άγιος δήλωσε ότι ανήκει στην τάξη των χριστιανών και ανέπτυξε σε αυτόν με τρόπο θεολογικό την φιλανθρωπία και την ένσαρκη οικονομία του Χριστού για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Κατόπιν τούτου ο Ουρβανός πρόσταξε κέδυραν ανελαίητα τον Άγιο και εν συνεχεία τον υπέβαλαν σε κάθε είδους βασανιστήρια. Ο μάρτης όμως δεν κάμφθηκε καθόλου, αλλά υπέμεινε τα πάντα με καρτερία. Τελικά παραδόθηκε στο πυρ, όπου και τελειώθη, λαμβάνοντας από τον Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Στην ίδια πόλη στην Γάζα, ο Άγιος Αγάπιος και η Αγία Θέκλα, η οποία καταγόταν από την Βυζή, υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια για την πίστη τους στο Χριστό. Επειδή δε παρά τα βασανιστήρια, οι Άγιοι στερεώνονταν ακόμα περισσότερο στην πίστη τους, παραδόθηκαν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία, τα οποία και τους κατασπάραξαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες, Αγάπιος και Θέκλα, ετελειώθησαν και έλαβαν τους άφθαρτους στεφάνους του μαρτυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού του στρατιώτου και στρατηγίου μαρτύρησαν διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Θεοφάνους του Νέου και Θαυματουργού γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις αρχές του 16ου αιώνα. Πήγε στο Άγιον Όρος, όπου στη Μονή Δοχιαρίου εκάρι μοναχός και αργότερα λόγω της οσιακής ζωής του εξελέγει ηγούμενος της εν λόγω μονής. Μετά από μια περιπέτεια με τον ανεψιό του, κατέληξε σε ένα όρος της Νάουσας της Μακεδονίας, όπου έκτισε μονή και ναό στο όνομα των Αρχαγγέλων. Η ζωή του υπήρξε πραγματικά Αγία και γι' αυτό μετά τον θάνατό του η σεβάσμια κάρα του μεταφέρθηκε στη Μονή της Νάουσας και έγινε αφορμή πολλών θαυμάτων. Ψάλλει η Εκκλησία μας. Βλαστός Ιωαννίνων αναδείχθης περίδοξος και θείος πολιούχος της Ναούσης Θεόφανες, ως άγγελος γαρζίσας επιγής θαυμάτων εκομίσω δωρεάν και παρέχει στασιάσεις της ευλαβώς προστρέχουση της σκέπη σου. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ή άματα.

καθορώσε αληθώσε των αγγέλων στρατιέ, την μετάσταση την εσύν, άχραντε μήτερ του Θεού, ευλογημένη πανύμνητε Παναγία, έχοντες βουλήν του τεχθέντος εξού, στήφος μαθητών συναθρίσεσε εν εφροσύνη, έφερον το τίμιον εις τον παράδεισον σώμαν σου, Χριστόν υμνούσε τον ζωοδότην όντα εις τους αιώνας.

ανδρεία την ψυχήν κρατεούμενος μάρτης, υφάνησας εχθρού του ανίσχυρον θράσος, και χαίρον ενήθλησας και Θεό ευηρέστησας, όθεν άπαντες την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζομεν εν εφροσύνη καρδίας, ανδρέα πανόλβιε. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, ύμνους από τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Ψάλλει Βυζαντινός χορός και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή μας θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας πάνω στο μυστήριο του Ευχελαίου και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε σήμερα την ύλη μας πάνω στο θέμα αυτό. Μαζί μας είναι και σήμερα ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, ο οποίος και φροντίζει την ρύθμιση του ήχου, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τους λειτουργούς και τους χορηγούς του μυστηρίου του Ευχελαίου. Ήδη νομίζω ότι φαίνεται καθαρά από την επιστολή του Αγίου Ιακώβου, από το 5ο κεφάλαιο της επιστολής του, ότι η λειτουργή του μυστηρίου είναι η πρεσβύτερη. Άλλωστε είναι σαφές όταν λέει ότι εάν ασθενεί κάποιος από εσάς να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας για να τον αλείψουν με λάδι και ούτω καθεξής. Αυτοί οι πρεσβύτεροι έχουν όλες τις εξουσίες που τους δίδει η ιεροσύνη τους, εξουσίες δοσμένες από τον ίδιο τον Κύριο, μεταξύ των οποίων εξουσιών είναι και η άφεση των αμαρτιών. Άρα λοιπόν εδώ καλούνται οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας για να ευχηθούν επάνω στον ασθενή και να ευλογήσουν το έλεον και να τον αλείψουν, ώστε η ευχή της πίστεως, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, και το ευλογημένο λάδι να θεραπεύσουν τον ασθενή, αλλά και συγχρόνως να του συγχωρήσουν αμαρτίες, εάν βέβαια τις έχει πράξει. Οι πρεσβύτεροι λοιπόν δεν είναι απλώς εκείνοι οι οποίοι χορηγούν το μυστήριο, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, αυτό μπορεί να το κάνουν και λαϊκοί, παίρνοντας δηλαδή το ευλογημένο λάδι και αλήφοντας διάφορους ασθενείς, αλλά είναι και οι τελεσιουργοί, οι οποίοι καθαγιάζουν με την προσευχή τους και με την ευλογία τους το λάδι και έπειτα το χορηγούν εις τον ασθενή. Τώρα, όταν εκεί ο Άγιος Ιάκωβος ομιλεί και λέει προσκαλεσάστε τους πρεσβυτέρους, δηλαδή πολλούς πρεσβυτέρους, εδώ πρέπει να το εκλάβουμε ότι ναι μεν μπορεί να εννοεί και πλήθος ιερέων, πράγμα το οποίο στους αρχαίους χρόνους, στους παλιούς χρόνους συνηθίζεται να είναι και 7 ακόμα ιερείς για να τελέσουν το μυστήριο του Ευχελαίου, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποκλείσουμε την δυνατότητα τελέσεως του μυστηρίου και από έναν ιερέα, έναν πρεσβύτερο, διότι αυτή η έκφραση είναι συνηθισμένη μέσα στην Αγία Γραφή. Σας υπενθυμίζω εκείνο το χωρίο στο τέλος του Ευαγγελίου του Ματθαίου, όπου ο Κύριος λέει στους μαθητές του: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Βέβαια, στην περίπτωση αυτή δεν εννοεί ο Κύριος ότι πρέπει πολλοί κληρικοί να πάνε να βαπτίσουν κάποιον, αλλά το απευθύνει στον πληθυντικό αριθμό, εννοώντας ότι αυτό μπορούν να το κάνουν όλοι οι μαθητές του και ιδιαίτερα οι κληρικοί στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Το ότι όμως εδώ συνηθιζόταν και πολλές φορές και σήμερα συνηθίζεται να είναι περισσότεροι του ενός κληρικοί στην τέλεση του μυστηρίου, αυτό συνδέεται οπωσδήποτε με την άλλη παρότριση του Αγίου του ίδιου του Κυρίου μας από την Αγία Γραφή, όπου μας λέει ότι εάν δύο ημών συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται γεννήσεται αυτής παρά του Πατρός μου του εν ουρανής. Και καταλήγει ου γαρις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημών όνομα εκεί ημί εμέσω αυτών. Ένα κατούτου λοιπόν η προσευχή της Εκκλησίας όταν γίνεται από πολλούς οπωσδήποτε εκφράζει αφενός την αγάπη, την περισσότερη, τη μεγάλη αγάπη προς το συγκεκριμένο πρόσωπο, την αγάπη της Εκκλησίας και των χριστιανών, αλλά και επιπλέον στηρίζεται πάνω ακριβώς αυτό, ότι η προσευχή των πολλών και γενικά της Εκκλησίας ολόκληρης θα βοηθήσει τον ασθενή. Άλλωστε ο ίδιος ο κληρικός όταν τελεί οποιοδήποτε μυστήριο, οποιαδήποτε εκκλησιαστική τελετή, φορώντας το επιτραχύλιό του, δηλώνει ότι προσεύχεται για την συγκεκριμένη περίπτωση ή για το συγκεκριμένο πρόσωπο ή για τον ασθενή ολόκληρη η Εκκλησία. Γι' αυτό και πρωτίστως μνημονεύει το όνομα του Επισκόπου της περιοχής και των Ορθοδόξων Χριστιανών. Άρα λοιπόν όλη η Εκκλησία προσεύχεται για τον ασθενή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο πατήρ Αντώνιος στο βιβλίο του «Η Ορθοδοξία μας», μιλώντας για το μυστήριο του Ευχελαίου, γράφει τα εξής:
Το μυστήριο του Ευχελαίου εκφράζει και φανερώνει την αγάπη και τη στοργή ολόκληρης της Εκκλησίας για τον άρρωστο σωματικά ή για το άρρωστο σωματικά ή ψυχικά μέλος της. Αυτό συμβολίζεται και με τον αριθμό 7, δηλαδή το ότι διαβάζει 7 αναγνώσματα, 7 Αποστόλους, 7 Ευαγγέλια, 7 Ευχές και πολλές φορές στους παλαιούς χρόνους, όπως είπαμε, ήταν και 7 κληρικοί. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά επειδή ο αριθμός 7 ήταν συμβόλιζε την πληρότητα και το πλήρωμα της Εκκλησίας. Και βέβαια, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι στο πρόσωπο των πρεσβυτέρων εκπροσωπείται ολόκληρη η ενορία, όπως τα λέγαμε, ολόκληρη η Εκκλησία στην οποία ανήκει ο ασθενής και η οποία ενορία, κοινότητα, εκκλησιαστική κοινότητα, ενώνει τις προσευχές της και την αγάπη της για αυτόν. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία εάν είναι πολλοί κληρικοί που τελούν το μυστήριο ή ένας εκείνος ο οποίος το τελεί. Τώρα ως προς το για ποιους τελείται το μυστήριο του Ευχελαίου, και αυτό μας το γράφει, μας το λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Βλέπουμε εκεί ότι τελείται πρωτίστως για τους ασθενείς. Ασθενή της εν ημίν, γράφει, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και να τον αλείψουν με έλαιον, και το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα, η πίστη του θα τον θεραπεύσει και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το ευχέλαιο πρωτίστως το δέχονται εκείνοι οι οποίοι ασθενούν. Τούτο όμως δεν υπονοεί, όπως σημειώνει και ο Τρεμπέλας, ότι οι ασθενούντες είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι είναι βαριά και ότι βρίσκονται παραπλήσιον θανάτου, όπως τα λέγαμε, ώστε η χρήση διαλέου να γίνεται μόνο σε αυτή την περίπτωση. Αυτό σαν παρεξήγηση πέρασε στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία τουλάχιστον στους παλαιούς χρόνους, σήμερα νομίζω ότι το έχει αναθεωρήσει και αυτό, έχριε μονάχα εκείνους οι οποίοι ήταν ετοιμοθάνατοι. Εδώ η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ουδέποτε δέχτηκε αυτή τη θέση. Άλλωστε το ίδιο το κείμενο του Αγίου Ιακώβου μας διαβεβαιώνει ότι η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Άρα δηλαδή είναι φανερό ότι η επάλυψη με ευλογημένο έλεον μετά, με την ευχή την οποία κάνει ο πρεσβύτερος, ο ιερεύς επάνω στον ασθενή, έχει τη δυνατότητα να τον θεραπεύσει, να τον εγείρει. Άλλωστε αυτό δεν λέει και το κείμενο, ότι θα τον εγείρει, θα τον θεραπεύσει ο Κύριος. Δεν μπορούμε λοιπόν να δεχτούμε αυτό το οποίο πέρασε εσφαλμένα μέσα στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, επαναλαμβάνω, σε παλαιότερα ίσως χρόνια, όχι σήμερα, ώστε να χρείονται μονάχα εκείνοι οι οποίοι είναι ετοιμοθάνατοι. Πρώτη λοιπόν ενέργεια, πρώτο αποτέλεσμα της αλήψεως με Άγιον Έλεον είναι η θεραπεία του ασθενούς. Έπειτα στον ίδιο τον ασθενή, σύμφωνα πάλι με το ιερό κείμενο, δίδεται και η άφεση των αμαρτιών, διότι βλέπουμε ότι συμπληρώνει ο θείος Ιάκωβος, καν αμαρτίας ή πεποιικός αφεθήσετε αυτό. Άρα λοιπόν και ένας ασθενής ο οποίος έχει διαπράξει και αμαρτίας και για τις οποίες βέβαια έχει μετανοήσει, σαν συμπλήρωμα της εξομολογήσεως την οποία οφείλει να κάνει, είναι και το ιερό ευχέλαιο, το οποίο συγχωρεί αμαρτίες χωρίς βέβαια να αντικαθιστά ή να υποκαθιστά ή να ακυρώνει την εξομολόγηση, το άλλο μυστήριο δηλαδή της ιεράς εξομολογήσεως. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι συγχωρεί μονάχα αμαρτίες τις οποίες έχει λησμονήσει, τα συγνωστά τα λεγόμενα, δηλαδή μικρές αμαρτίες τις οποίες έχει λησμονήσει, να εξομολογηθεί ο ασθενής, ο πιστός, και οι οποίες συγχωρούνται με, καθώσον η αγάπη του Χριστού μας καθαίρει από κάθε αμαρτία. Έτσι λοιπόν το ευχέλαιο στην συγκεκριμένη αυτή περίπτωση, μια που θεραπεύει το σώμα του ανθρώπου, θεραπεύει και την ψυχή του, η οποία ενδεχομένως έχει πληγωθεί από διάφορες αμαρτίες τις οποίες ο πιστός δεν μπόρεσε ή δεν θυμήθηκε να εξομολογηθεί κατά το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως.

Μια άλλη πλευρά του θέματος είναι η εξωτερική πλευρά του μυστηρίου και η εσωτερική, η αόρατη πλευρά του μυστηρίου. Ως προς την εξωτερική πλευρά του μυστηρίου, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι είναι ο καθαγιασμός του ελαίου με τις συγκεκριμένες αυτές ευχές και ιδιαίτερα την καθαγιαστική ευχή η οποία γίνεται στην αρχή, η επάλυψη με το Άγιο Έλεον και η ενδεχόμενη θεραπεία του ασθενούς. Λέω ενδεχόμενη διότι θα δούμε παρακάτω ότι δεν είναι και υποχρεωτική η θεραπεία του ασθενούς. Η ευχή την οποία αναγυγνώσκει ο ιερεύς αλήφοντας τα διάφορα μέλη του σώματος του ασθενούς λέει τα εξής: «Πάτερ Άγιε, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων, ο πέμψας των μονογενήσου Υιών, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών, πάσαν νόσων ιόμενων και εκ θανάτου λυτρούμενων, ίασε και τον δούλο σου τάδε, εκ της περιεχούσης αυτών σωματικής και ψυχικής ασθενείας και ζωοποίησον αυτών δια της χάριτος του Χριστού σου. Αμήν». Βλέπουμε ότι στην ευχή αυτή περιέχονται όλα τα σημεία της περικοπής από την επιστολή του Ιακώβου, δηλαδή ο κληρικός επικαλείται την χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος και μόνος έχει τη δυνατότητα να θεραπεύει και να λυτρώνει από το θάνατο και, παρακαλεί συγχρόνως να θεραπεύσει τον δούλον του, ο οποίος χρήεται με το ευλογημένον έλεον τόσο από την σωματική όσο και από την ψυχική ασθένεια και να τον ζωοποιήσει, να του δώσει δύναμη με τη χάρη του Χριστού. Απαγγέλλοντας αυτή την ευχή ο κληρικός, ο τελών των μυστήριων, αλήφει με ευλογημένο λάδι το μέτωπον του ασθενούς, τα μάγουλά του, τις παριές του, το σαγόνι του, τον πόγωνα όπως λέμε, και στα χέρια τις δύο επιφάνειες των κάθε χεριού. Με τον τρόπο αυτό ο ιερεύς συμβολικά δείχνει ότι αγιάζονται όλες οι αισθήσεις του ασθενούς. Αυτή λοιπόν είναι η ορατή πλευρά. Η αόρατη πλευρά, μέσω της οποίας η Θεία Χάρη ενεργεί επάνω στον ασθενή, είναι η ανακούφιση η οποία του δίδεται ψυχικά, αλλά και η ενδεχόμενη πνευματική του ίαση, η θεραπεία και με απλά λόγια να το πούμε η άφεση των αμαρτιών. Βέβαια ο κύριος σκοπός, επαναλαμβάνουμε, για τον οποίο γίνεται το μυστήριο είναι η θεραπεία του σώματος των ασθενών και όχι η άφεση των αμαρτιών. Όμως η ίδια η περικοπή του Ιακώβου μας λέει ότι το μυστήριο θεραπεύει και ψυχικάς ασθενείας, δηλαδή αμαρτίας, εφόσον βέβαια υπάρχει η κατάλληλη μετάνοια του ίδιου του πιστού. Εκείνο το οποίο θα μπορούσε να θέσει κανείς σαν ερώτημα είναι εάν η θεραπεία του ασθενούς είναι υποχρεωτική, σε εισαγωγικά υποχρεωτική, διότι κανείς μας δεν μπορεί να υποχρεώσει τον Θεό. Εάν δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει ή θα θεραπευτεί ο ασθενής. Αυτό βέβαια δεν μπορεί κανείς να το υποστηρίξει, δεδομένου ότι το αποτέλεσμα της ιάσεως ή μη του ασθενούς είναι στο θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία απλώς δέεται και δεν εξαναγκάζει την χάρη του Θεού. Άρα, όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις και σε αυτή την περίπτωση, το μυστήριο του ευχελαίου είναι μια ευχή της Εκκλησίας, όσο έντονη και να είναι, η οποία δεν μπορεί να εκβιάσει το θέλημα του Θεού, απλώς εύχεται για τη σωματική και την ψυχική υγεία του ασθενούς. Το μυστήριο λοιπόν του ευχελαίου δεν μπορεί και δεν καταργεί την ασθένεια, την αρρώστια. Λαμβάνεται υπόψη και η πίστη του ασθενούς, όπως λέει η ευχή της πίστεως σώζει το κάμνοντα, αλλά η σωματική ίαση δεν είναι πάντοτε εκείνο το οποίο εμείς θα κρίνουμε ότι είναι το συμφέρον του ανθρώπου. Το πιο σημαντικό είναι η απελευθέρωση του ανθρώπου από την αμαρτία
και όχι η σωματική του ίαση. Τώρα το αν ο ασθενής θα θεραπευτεί και σωματικός, αυτό εξαρτάται από τη βουλή του Θεού που είναι ανεξερεύνητη. Λέει συγκεκριμένο ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος στο βιβλίο του «Η Ορθοδοξία», μιλώντας για το ευχέλαιο, τα εξής: «Η Εκκλησία λοιπόν ζητεί τη χάρη του Θεού για πλήρη θεραπεία, σωματική και ψυχική. Το αποτέλεσμα της δέησης δεν ανήκει στους ανθρώπους, αλλά στη Θεία Αγάπη και στη Θεία Βούληση. Και αυτή η αγάπη δεν εκφράζεται πάντοτε σύμφωνα με την υποκειμενική σκέψη και την περιορισμένη βούληση του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει πως οι πιστοί δεν μπορούν να εξαναγκάσουν τη χάρη του Θεού να ενεργήσει θεραπείες σύμφωνα με τη δική τους βούληση και όχι σύμφωνα με το βάθος του πλούτου της αγάπης του Θεού. Όσοι υπόσχονται θεραπείες στο όνομα του Χριστού και μάλιστα τις προβάλλουν σαν απόδειξη της αλήθειας που κηρύττουν, αποδεικνύουν ότι δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού. Τα σημεία, καταλήγει, που επιδεικνύουν αυτοί προέρχονται από άλλη πηγή και πρέπει να ερμηνευτούν διαφορετικά. Ο Απόστολος Παύλος, που ζήτησε από τον Χριστό τη θεραπεία του σώματός του, πήρε την απάντηση: «Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται». Β' Κορινθίους 12:9. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι αυτοί οι οποίοι διακηρύσουν ότι κάνουν θαυματουργικές επεμβάσεις και ότι έχουν σίγουρο το θαύμα και τη θεραπεία και ούτω καθεξής, οι λεγόμενοι παντός είδους θεραπευτές κτλ., νομίζω ότι δεν μας δίνουν καμιά εγγύηση ότι ανήκουν σε άλλους κόσμους και έχουν άλλο πνεύμα και όχι το πνεύμα του Θεού, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, ολοκληρώσαμε και το θέμα μας περί του ιερού μυστηρίου του ευχελαίου. Με το μυστήριο αυτό ολοκληρώσαμε και την μακρά σειρά των εκπομπών μας, η οποία κράτησε, αν δεν κάνω λάθος, περισσότερο από 2 χρόνια, πάνω στα μυστήρια, στα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είδαμε πάντοτε περιληπτικά και με απλό τρόπο τι διδάσκει και τι πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας περί των μυστηρίων, τα οποία είναι πάντοτε, όπως γνωρίζουμε, 7. Είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, η ιεροσύνη, η Θεία Ευχαριστία, η εξομολόγηση, ο γάμος και το ευχέλαιο. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε πάρει μια γενική εικόνα περί των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Γνωρίζουμε πλέον ότι τα μυστήρια έχουν ιδρυθεί από τον ίδιο τον Κύριό μας και εδόθησαν στην Εκκλησία σαν μέσα αναγεννήσεως του πιστού. Αναγεννήσεως στη νέα ζωή, σε μια καινή κτήση, όπως θα λέγαμε. Μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά των μυστηρίων, για τους λειτουργούς των μυστηρίων, για τους όρους που ένα μυστήριο πρέπει να τελεστεί για να θεωρηθεί γνήσιο και κανονικό μυστήριο. Και εκείνο το οποίο ιδιαίτερα υπογραμμίσαμε, ότι ένα μυστήριο που είναι θεοσύστατο πάντοτε πρέπει να είναι και μυστήριο που τελείται από την αληθινή Εκκλησία. Και ως τέτοια Εκκλησία γνωρίζουμε και πιστεύουμε με τα βεβαιότητος ότι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Σε διάφορες ευκαιρίες μιλήσαμε για αυτές τις τελετές, οι οποίες τελούνται από διάφορους αιρετικούς και σχισματικούς, τις οποίες δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μυστήρια, και είπαμε ότι μόνο κατ' οικονομία, ιδιαίτερα στο μυστήριο του βαπτίσματος, η Εκκλησία κατά καιρούς έχει δεχθεί το μυστήριο του βαπτίσματος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ή και μερικών άλλων προτεσταντικών κλασικών ομολογιών, το οποίο όμως πάντοτε επεκύρωσε και συνεπλήρωσε με το μυστήριο του χρίσματος. Επίσης είπαμε ότι υπάρχουν μυστήρια υποχρεωτικά, όπως είναι το βάπτισμα, το χρίσμα, η Θεία Ευχαριστία και η εξομολόγηση, και μυστήρια προαιρετικά, όπως είναι η ιεροσύνη, ο γάμος και το ευχέλαιο,
Και είπαμε ότι όλα αυτά τα μυστήρια απαιτούν οπωσδήποτε την κανονική ιεροσύνη, αλλά και επιπλέον απαιτούν και την πίστη του ίδιου του πιστού. Άρα λοιπόν τα μυστήρια αυτά δεν μπορούν να προσφερθούν, δεν μπορούν να δοθούν σε αιρετικούς. Με τον τρόπο αυτό νομίζω ότι δίδεται και απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι ερωτούν αν μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορα μυστήρια και οι διάφοροι αιρετικοί. Βέβαια στη σύγχρονη εποχή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς οι αιρετικοί σήμερα δεν είναι όλοι φανεροί, ιδιαίτερα αυτοί που ανήκουν στις παραθρησκευτικές ομάδες, και ενδεχομένως ενώ ανήκουν σε κάποια από αυτές, παράλληλα θέλουν να συμμετέχουν και σε διάφορα μυστήρια, δηλώνοντας συγχρόνως και ορθόδοξοι χριστιανοί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο η Εκκλησία το μελετά και θα βρει τον τρόπο με τον οποίο κάποτε θα το αντιμετωπίσει. Από την προσεχή εκπομπή μας, με τη βοήθεια του Θεού, θα μπούμε σε άλλα θέματα, πάντοτε με το στόχο να ενημερώνουμε τους ορθόδοξους αδελφούς μας πάνω στο τι πιστεύουμε, ώστε να γνωρίζουμε καλά την πίστη μας και να μπορούμε να απαντούμε στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας. Εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας. Ο χρόνος άλλωστε της εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας οι οποίοι είχατε την υπομονή να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή μας, αλλά και όλες αυτές τις εκπομπές των 4 ετών τα οποία κλείνουμε μαζί σε λίγες μέρες. Και να ευχηθώ, όπως η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας είναι πάντοτε μαζί σας.

Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μια ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατέ, χαίρετε. Εδώ και αρκετό καιρό παρουσιάζουμε από την εκπομπή μας διακεκριμένες προσωπικότητες της Ιεράς Μελωδίας, ονομαστούς υμνογράφους και μελοποιούς, κρατήστους της ψαλμωδικής τέχνης μουσουργούς, των οποίων τα έξοχα προσόντα και οι σπάνιες μουσικές γνώσεις τους κατέταξαν εις την χωρία των εξαιρέτων δημιουργών της θεσπεσίας μουσικής τέχνης του Θεοφιλούς Δαμασκηνού. Σήμερα αρχίζουμε με τον Πέτρο Βυζάντιο. Ο Πέτρος Βυζάντιος γεννήθη στην Κωνσταντινούπολη. Διετέλεσε μαθητής του μεγάλου μουσικοδιδασκάλου Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. Ο Πέτρος Βυζάντιος εχρημάτισε λαμπαδάριος όταν την θέση της πρωτοψαλτίας κατήχε ο εξαίρετος μελουργός και υμνογράφος Ιάκωβος Πρωτοψάλτης. Λέγεται ότι ο Πέτρος Βυζάντιος ηγανάκτη μεγάλος κατά του πρωτοψάλτου Ιακώβου, διότι παρέβαινε των οικείων ρυθμών των προσωμείων, αποβλέποντας εις την διατήρηση της ενίας ορισμένων λέξεων. Είναι άξιο σημειώσεως ότι ο Πέτρος Βυζάντιος ήταν ο μόνος που μπορούσε να εξηγήσει και να γράψει μελουργήματα όπως ο μεγαλοφυής μουσικός Πέτρος Λαμπαδάριος. Αναφέρεται μάλιστα ότι τόση ήταν η ομοιότητά του προς τον διδάσκαλό του, ώστε η μουσική της εποχής αμφέβαλαν αν τα εξηγηθέντα από τον κάλαμο του Πέτρου Βυζαντίου ήταν έργο δικό του ή του διδασκάλου του. Ο Πέτρος Βυζάντιος ερμήνευσε πολλά αρχαία μελωδήματα της εκκλησιαστικής μουσικής και συμπλήρωσε το μουσικό έργο του διδασκάλου του όταν ανέλαβε την πρωτοψαλτία εις την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία. Ο ίδιος εμελοποίησε τρεις σειρές κοινωνικά των Κυριακών ενίτε, 8 χερουβικά, μία δοξολογία σε ήχο πλάγιο του πρώτου και τις καταβασίες των Κυριακών, του Τελώνου και Φαρισαίου ως εν υπήρω πεζεύσας, του Ασώτου, την Μωσέο Σοδίν, τον Απόκριο βοηθός και σκεπαστής, της πρώτης Κυριακής των νηστιών, θαλάσσης των Ερυθρέων Πέλαγος και της Μεσοπεντηκοστής, θάλασσαν έπιξας. Επίσης, εμελοποίησε νέο σύντομο ιρμολόγιο που αποτελεί και τη σύντομη παράδοση εις την εκκλησιαστική μουσική, το οποίο εγνώρισε ευρυτά την διάδοση. Εις τη βιβλιοθήκη του Παναγίου Τάφου, εις το φανάρι της Κωνσταντινούπολεως, σώζεται και μία παπαδική του Πέτρου Βυζαντίου ιδιόγραφη. Ο Πέτρος Βυζάντιος έχερε μεγάλης εκτιμήσεως εξαιτίας της αγάπης που έτρεφε προς την εκκλησιαστική μουσική. Η αφοσίωσή του εις την μουσική καταφαίνεται και από το ότι είχε εξηγήσει πολλά μαθήματα που είχαν μελοποιηθεί από παλαιούς μουσικοδιδασκάλους και είχαν παρασημανθεί εις την μουσική γραφή του μαΐστρος Ιωάννου Κουκουζέλη. Σκόπιμο είναι να αναφερθεί εδώ ότι ο Πέτρος Βυζάντιος ήταν κάτοχος της χειρονομίας, για αυτήν έχουμε μιλήσει άλλη φορά, την οποία έκπαλε μεταχειρίζονταν οι ιεροψάλτες. Έλεγε δε χαρακτηριστικά τούτο: αν ήξευρα ότι ευρίσκεται της η δήμον της χειρονομίας εις την Αμερική, με όλην μου την παινίαν επήγαινα και εμαθήτευα εις αυτόν δι' αυτήν. Επί της πατριαρχίας του Καλλινίκου του Τετάρτου, ο Πέτρος επάφθη από την πρωτοψαλτία λόγω του ότι είχε έλθει εις δεύτερο γάμο, γεγονός ανεπίτρεπτο δια τους ιεροψάλτας της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Κατόπιν τούτου, ο Πέτρος έφυγε εις την Χερσόνα, πρωτεύουσα ομονίμου διοικητικής περιοχής εις την Ουκρανική Δημοκρατία, γι' αυτό και ονομάστηκε Φυγάς. Από την Χερσόνα μετέβη στο Ιάσιο, πρωτεύουσα άλλοτε της ηγεμονίας της Μολδαβίας. Εκεί, όπως μας πληροφορεί ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος ο Εκμαδίτων, πολλά αναξιοπαθήσας των βίων μετήλαξε κατά το 1808 έτος από Χριστού.
Κατά τον αυτόν Χρήσαντο, ο Πέτρος υπεσχέτη να εξηγήσει όλα τα παλαιά μαθήματα της εκκλησιαστικής μουσικής και να τα εκδώσει εάν έβρισκεν ανταμείπτας, καταλλήλως δηλαδή σε ανταμοιβή των κόπων του. Με όλον τούτο, μετά τον θάνατόν του, εξηγήσεις του, όπως γράφει ο Χρήσανθος, δεν έμειναν εις το κενόν, αλλά έλαβαν την φροντίδα οι έφοροι της ημετέρας σχολής και ηγόρασαν όλα του τα βιβλία, τας εξηγήσεις και τα σημειώματα για να είναι εις χρήσιν αυτής της σχολής. Πρέπει να υπομνηστεί ότι η σχολή αυτή ήταν η τρίτη πατριαρχική μουσική σχολή, η οποία ιδρύθη το έτος 1815 πατριαρχούντος Κυρίλου του Έκτου, ώστις ως ανεγύρας πήξας και στηρίξας την σχολή ταύτην, δικαίων επένων άξιος κρίνεται υπό της ιστορίας ως μέγας των μουσών προστάτης και κηδεμών, αναφέρει ο εν λόγω αρχιεπίσκοπος Χρήσανθος ο Εκμαδίτων. Μανουήλ ο Βυζάντιος. Ο Μανουήλ διαδέχθηκε εις την πρωτοψαλτία της

μαθηματαρίου, σύντομες δοξολογίες του Αναστασιματαρίου σε διαφόρους ήχους, τις στιχολογίες «Θου Κύριε φυλακήν το στόμα τίμου» των Κεκραγαρίων σε 8 ήχους και συνέταμε το αργό «Μακάριος Ανήρ» του Πέτρου Πελοποννησίου σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Ο Μανουήλ εξεπώνησε και άλλες μελοποιήσεις σύμφωνα με το απέριτο εκκλησιαστικό ύφος. Απεβίωσε δε κατά το έτος 1819. Φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε «Εσπέρια Αναστάσιμα του Σαββάτου» σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Ψάλλει η Βυζαντινή χοροδία του πρωτοψάλτου κυρίου Παύλου Φορτωμά.

Φίλοι ακροατέ, φτάσαμε και σήμερα εις το τέλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Αναστάσιο Παπαδημητρίου, ο οποίος ως ρυθμιστής του ήχου κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Θα μας ακούσετε και πάλι, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Φίλοι ακροατέ, χαίρετε.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να δούμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 19 του Αυγούστου πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 19 Αυγούστου και η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των σύναυτο τελειοθέντων δυσχυλίων 593. Έστησε τμηθείς αιμάτων λίμνας, όχλος, σύτο παραστήσαν τη λίμνας υδάτων. Όχλος μαρτύρων αποκεφαλισθείς δημιούργησε λίμνες αιμάτων προς χάριν σου Χριστέ μου, που δημιούργησες λίμνες υδάτων. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ανδρέας υπηρετούσε στις τάξεις του στρατού στις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τους χρόνους του ασεβέστατου αυτοκράτορα Μαξιμιανού 286-305 μετά Χριστόν υπό τον αρχιστράτηγο Αντίοχο. Την εποχή εκείνη περσικά στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα και λιμένονταν τις ανατολικές ρωμαϊκές επαρχίες. Τότε ο Αντίοχος έστειλε τον Ανδρέα μαζί με άλλους στρατιώτες για να πολεμήσει τους Πέρσες. Εκείνος δε αφού επικαλέστηκε τον Χριστό και έπεισε και τους άλλους στρατιώτες να τον επικαλεστούν και αυτοί, επιτέθηκε εναντίον των Περσών, τους απόθυσε και στη συνέχεια τους καταδίωξε και τους συνέτριψε. Με την ανέλπιστη αυτή νίκη ο Ανδρέας προσέλκυσε τους συμπολεμιστές του στην πίστη του Χριστού, δια της οποίας και κατατρόπωσε τους Πέρσες. Διαβλήθηκαν όμως τον αρχιστράτηγο Αντίοχο και ο Άγιος και οι συμπολεμιστές του για την προς τον Χριστό πίστη τους. Κληθείς λοιπόν ο Άγιος παρουσιάστηκε σαν κατάδικος ενώπιον του αρχιστρατήγου, στον οποίο και ομολόγησε με παρησία την πίστη του. Τότε εκείνος πρόσταξε και τον ξάπλωσαν πάνω σε πυρακτωμένη σιδερένια κλίνη. Όσον δε αφορά τους συμπολεμιστές του Αγίου, ο τύραννος πρόσταξε και τους κάρφωσαν τα χέρια πάνω σε τετράγωνα ξύλα. Κατόπιν ο Αντίοχος πρόσταξε 1000 στρατιώτες να οδηγήσουν τους Αγίους έξω από τα όρια της χώρας εκείνης. Τους στρατιώτες όμως αυτούς τους κατήχησε ο Άγιος Μάρτης και τους προσέλκυσε και αυτούς στην πίστη του Χριστού. Πληροφορηθείς δε το γεγονός αυτό, Αντίοχος τους καταδίωξε και πρόσταξε να θανατωθούν όλοι δια ξύφους, δηλαδή και οι 1000 που έστειλε προς απέλαση του Αγίου και των συμπολεμιστών του, και οι συμπολεμιστές του Αγίου και αυτός ο ίδιος ο πανένδοξος Μεγαλομάρτης Ανδρέας. Έτσι λοιπόν ο Μεγαλομάρτης Ανδρέας και οι σύναυτο ετελειώθησαν δια ξύφους και έλαβαν τους αφθάρτους στεφάνους του μαρτυρίου.

Ανδρίας υπόδειγμα δειχθείς, δήμων παρενθάρρυνας, καθυπισδύνε το στάδιο το της αθλήσεως, ή στρατηγέτης τούτου προηγούμενος, Ανδρέα αθλοφόρε πανόλβιε, πιστείς δε πάντοτε ή αμάτων βρείς νάματα, ουρανόθεν χάριν κομισάμενος.

Ανδρίες επώνυμος δειχθείς, ανδρικός ηρίστευσας, το δυσμενή συμπλεκόμενος, και τούτον όλε σας φαραώς άλλων, ρήθρης των αιμάτων σου, βυθίσας πανστρατή αξιάγαστε, και νύν οικέτευε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην, και το μέγα έλεος.

καταγάγει, αγαπητοί ακροατές, ένας αξιωματικός του στρατού μια νίκη κατά του εχθρού σε κάποια πολεμική επιχείρηση, δεν είναι μικρό κατόρθωμα. Η ιστορία καταγράφει στις σελίδες της τη νίκη αυτή για να διαβάζεται από τις κατοπινές γενιές, και είναι καθήκον τιμής προς τους ήρωες να περνούν στις σελίδες της ιστορίας τα παραδείγματα της ανδρείας τους. Υπάρχουν όμως και νίκες που είναι ακόμα πιο λαμπρές, είναι εκείνες κατά του αοράτου εχθρού, του σατανά, που πετυχαίνονται με την δύναμη του Χριστού από απλούς χριστιανούς. Πόσο όμως ισχυρότερος είναι ένας χριστιανός που νικάει ολόκληρη στρατιά δαιμονίων και τα απομακρύνει από χιλιάδες ανθρώπους? Αυτή η μικρή αλλά και η μεγάλη τιμή ανήκει στον Άγιο Ανδρέα τον Στρατιλάτη, διότι και ως στρατιλάτης κατήγαγε νίκες κατά των Περσών, αλλά προπαντός και ως ζηλωτής και θερμουργός χριστιανός απείλασε χιλιάδες δαιμόνια από ειδωλολάτρες στρατιώτες, μετατρέποντάς τους σε στρατιώτες παρατάξεως Κυρίου. Συγκεκριμένα ο Ανδρέας έζησε στην εποχή του Μαξιμιανού με περισσή γενναιότητα, αλλά προπαντός με το όνομα του Χριστού νίκησε κατά κράτος και έτρεψε σε φυγή τους Πέρσες που είχαν εισχωρήσει στη ρωμαϊκή επικράτεια και προκαλούσαν ζημιές. Η επιχείρηση κατά των Περσών έγινε με εντολή του αυτοκράτορα. Έκθαμβοι στρατιώτες για την ανέλπιστη νίκη αποδίδουν αυτοί στη Θεία Βοήθεια και προσχωρούν εν σώματι με το Άγιο Βάπτισμα στην πίστη. Από φθόνο καταγγέλλεται στον Μαξιμιανό ως χριστιανός, ο οποίος και διατάσσει ο Ανδρέας και οι προσχωρήσαντες στην εκκλησία στρατιώτες να απελαθούν έξω από την επικράτεια αφού υποστούν κάποιο ελαφρό βασανισμό. Τον βασανισμό ο αυτοκράτορας ανέθεσε σε μονάδα από 1000 στρατιώτες που όταν βγήκαν να καταδιώξουν τους εκχριστιανισθέντες συναδέλφους τους, ύστερα από μακρό διάλογο μαζί τους και κυρίως με τον στρατιλάτη Ανδρέα, προσήλθαν και αυτοί στην πίστη. Με νέα διαταγή του Ρωμαίου αυτοκράτορα, με ισχυρή δύναμη, επετέθη εναντίον τους ο άρχοντας του τόπου και κατέσφαξε τον Ανδρέα και τους 2000 στρατιώτες χριστιανούς. 6000 δαιμόνια, μια λεγεώνα δαιμονίων, έδιωξε ο Χριστός από ένα δαιμονισμένο γεργεσινό. Αλλά μήπως δεν έδωσε τη δύναμη σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν να κάνουν τα έργα που κάνει και Αυτός και ακόμη μεγαλύτερα? Αυτός λοιπόν είναι ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατιλάτης, που έδιωξε αμέτρητες χιλιάδες δαιμόνια από 2000 ειδωλολάτρες στρατιώτες.

την πάνσεμπτό σου κοίμησιν Παναγία Παρθένε Αγνή, των αγγέλων τα πλήθη εν ουρανό και ανθρώπων το γένος επί της γης μακαρίζομεν, ότι μη τυργέγονες του ποιητού των απάντων Χριστού του Θεού, αυτόν οικετεύουσα υπέρ ημών, μη παύση δεόμεθα τον εισέμετα Θεόν τας ελπίδας θεμένων, Θεοτό και πανύμνητε και απειρόγαμε.

19 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό δυσχιλίων 593 μαρτύρων. Ο Ανδρέας ο Στρατιλάτης και οι 2593 που ήσαν μαζί του ανδρικότατα ήθλησαν στην κυλικία επί Μαξιμιανού του Τυράννου κατά τα τέλη του 3ου αιώνος.

Ανδρέας ο πανέφημος στρατιλάτης και μάρτης, σταυρού τη Θεία Χάριτη, θράσος τύραννον ύλε και στέφος ήρατο δόξης, τούτο δε συνεκλάμπη μαρτύρων δήμος ένθεος, φάλαγξ τροπεοφόρος, συνασπισμός αρραγής αίτητος, όν την μνήμην φεδρός πανηγυρίζοντες των Χριστών ανυμνούμεν.

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης. Πυρίων η κάμινος εν μέσω φλέγει, άρωμα Τιμόθεων εύωσμον μάλα. Η κάμινος σαν άλλο θυμιατήριο έκαιγε στο μέσο ένα πολύ εύωσμο άρωμα τον Τιμόθεο. Αγάπιος το δείγμα του θυρός φέρει και ψυχοδείκτης δάκνεται θύρ καρδίαν. Ο αγάπιος υπέμεινε το δάγκωμα του θηρίου και έτσι ο ψυχοκτόνος διάβολος κατεσχύνθηκε. Έμιγε κλίσεις Θέκλα, πατρίς Βυζίοι, γάζεις τόπος θέατρων άθλων θύρ δάκνων. Το όνομά μου είναι Θέκλα, πατρίδα μου η Βυζίοι, τόπος αθλήσεως, το θέατρο της Γάζας, έπαθλο το θηρίο που δαγκώνει. Ο ένδοξος μάρτης Τιμόθεος καταγόταν από την Παλαιστίνη, όντας ηθικά τέλειος στην ζωή του και έχοντας πλήρη θεολογική κατάρτιση, έγινε διδάσκαλος των αληθιών της χριστιανικής πίστεως. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν στον άρχοντα της Γάζας Ουρβανό. Σε ρώτηση εκείνου ο Άγιος δήλωσε ότι ανήκει στην τάξη των χριστιανών και ανέπτυξε σε αυτόν με τρόπο θεολογικό την φιλανθρωπία και την ένσαρκη οικονομία του Χριστού για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Κατόπιν τούτου ο Ουρβανός πρόσταξε κέδυραν ανελαίητα τον Άγιο και εν συνεχεία τον υπέβαλαν σε κάθε είδους βασανιστήρια. Ο μάρτης όμως δεν κάμφθηκε καθόλου, αλλά υπέμεινε τα πάντα με καρτερία. Τελικά παραδόθηκε στο πυρ, όπου και τελειώθη, λαμβάνοντας από τον Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Στην ίδια πόλη στην Γάζα, ο Άγιος Αγάπιος και η Αγία Θέκλα, η οποία καταγόταν από την Βυζίοι, υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια για την πίστη τους στο Χριστό. Επειδή δε παρά τα βασανιστήρια, οι Άγιοι στερεώνονταν ακόμα περισσότερο στην πίστη τους, παραδόθηκαν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία, τα οποία και τους κατασπάραξαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι μάρτυρες, Αγάπιος και Θέκλα, ετελειώθησαν και έλαβαν τους άφθαρτους στεφάνους του μαρτυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού του στρατιώτου και στρατηγίου μαρτύρησαν διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Θεοφάνους του Νέου και Θαυματουργού γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις αρχές του 16ου αιώνα. Πήγε στο Άγιον Όρος, όπου στη Μονή Δοχιαρίου εκάρι μοναχός και αργότερα λόγω της οσιακής ζωής του εξελέγει ηγούμενος της εν λόγω μονής. Μετά από μια περιπέτεια με τον ανεψιό του κατέληξε σε ένα όρος της Νάουσας της Μακεδονίας, όπου έκτισε μονή και ναό στο όνομα των Αρχαγγέλων. Η ζωή του υπήρξε πραγματικά Αγία και γι' αυτό μετά τον θάνατό του η σεβάσμια κάρα του μεταφέρθηκε στη Μονή της Νάουσας και έγινε αφορμή πολλών θαυμάτων. Ψάλλει η Εκκλησία μας. Βλαστός Ιωαννίνων ανεδείχθης περίδοξος και θείος πολιούχος της Ναούσης Θεόφανες, ως άγγελος γαρζίσας επιγής θαυμάτων εκομίσω δωρεάν και παρέχει στασιάσεις της ευλαβώς προστρέχουση της σκέπη σου. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

καθορώσε αληθώσε των αγγέλων στρατιέ, την μετάσταση την εσύν, άχραντε μήτερ του Θεού, ευλογημένη πανύμνητε Παναγία, έχοντες βουλήν του τεχθέντος εξού, στήφος μαθητών συναθρίσεσαι, ενεφροσύνη έφερον το τίμιον εις τον παράδεισον σώμαν σου, Χριστόν υμνούσε τον ζωοδότην όντα εις τους αιώνας.

0: δρία την ψυχή κρατεούμενος μάρτης, υφάνησες εχθρού του ανίσχυρον θράσος και χαίρον ενήθλησες και Θεό ευηρέστησες, όθεν άπαντες την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζομεν εν εφροσύνη καρδίες, Ανδρέα Πανόλβιε. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιο ΤΟΑ μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, χάρισε μου δάκρυα, Χριστέ, δάκρυα, δάκρυα πολλά, χάρισε μου, Χριστέ μου, θαρώ στην ευσπλαχνία σου, Πανάγαθε Θεέ μου, δάκρυα, δάκρυα πολλά, δάκρυα μετανοίας, να ξεπληθώ, να ενδυθώ, ένδυμα της αγνίας. Τα δάκρυα του φόβου σου, δάκρυα που φλογίζουν, που όλα τα μαρτήματα διώκουν και αφανίζουν, να φοβηθώ, να συσταλώ, τα πάθη μου να κόψω, και όλη η φροντίδα μου να'ναι πώς θα προκόψω. Δάκρυα που έχουν δύναμη, τον νουν μου να ανεβάζουν, στον ουρανόν και στους χορούς αγγέλων που δοξάζουν το όνομα σου το Άγιο νύκτα και την ημέραν, και όλων με θυμιάματα μυρίζουν τον εθέραν. Και αν η αγαθότη σου θελήσει και ευδοκίσει, δάκρυα της αγάπης σου σε μένα ας χαρίσει, να αγαπώ σε τον Θεόν τον πλάσιο.

μάχη της απάτης. Ευχαριστώ σε Δέσποτα δια την ανοχήν σου που με ανέχθηκες Χριστέ και έκαμες μαθητήν σου, στην αγκαλιά σου με έβαλες, έκαμες με παιδί σου, που με τα έργα που έπραξα έγινα αρνητή σου. Όσον καιρό ζω εις την γην, στη μνήμη μου θα σ' έχω και νοερός τους πόδα σου με δάκρυα θα βρέχω. Να χαίρομαι, να γάλομαι καθήμενος και τρέχον, κι ύστερα με τα θάνατον κοντά σου να με πάρεις, γιατί για μέ υπέφερες ονειδισμούς και δάρεις. Εγώ είμαι ανάξιος το όνομα σου να λέω και αξίωσον με Δέσποτα παντοτινά να κλαίω. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

0: ποίηματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ο μοναχισμός στο νησί της Κύπρου έχει τις ρίζες του από πολύ νωρίς. Από τότε που οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας το 45 μετά Χριστόν επισκέφθηκαν την Κύπρο και δίδαξαν το χριστιανισμό στους κατοίκους, από τους οποίους πολλοί πίστευσαν στον Χριστό. Από τότε άρχισαν μερικοί να ασκητεύουν κατά μόνας και με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να ιδρύονται και κοινόβια, όπως του Σταυροβουνίου το 327 με 330 μετά Χριστόν και αργότερα το 400 μετά Χριστόν του Αγίου Ηρακλειδίου. Ενισχύθηκε πολύ ο μοναχισμός στην Κύπρο από ενωρίς με την άφιξη του Οσίου Ιλαρίωνα του Μεγάλου στην Πάφο τέλος του 6ου αιώνα και τη χειροτονία του μαθητού του Επιφάνιου στη Σαλαμίνα. Αργότερα με τους διάφορους διωγμούς έφτασαν πλήθος φιλομόναχων χριστιανών που γέμισε το νησί από ασκητές και κοινόβια, κάνοντας έτσι την Κύπρο νησί των Αγίων. Έτσι δημιουργήθηκε και το μοναστήρι του Συμβούλου Χριστού στην περιοχή του σημερινού Σύμπουλα. Το μοναστήρι αυτό ήταν ανδρικό και φαίνεται ότι κάποτε ευημερούσε. Από τα θεμέλια όμως της εκκλησίας που έχουν μικρό ευαδόν και είναι αφιερωμένοι στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο, βγαίνει το συμπέρασμα ότι δεν θα ήταν και πολύ μεγάλο το μοναστήρι αυτό. Η μονή αυτή φαίνεται να υπάρχει στο τέλος του 6ου αιώνα, σύμφωνα με τις λίγες πληροφορίες που βρήκαμε. Πέρασαν πολλοί αιώνες από τότε που λεηλατήθηκε και ερημώθηκε το μοναστήρι του Συμβούλου Χριστού, που βρίσκεται μεταξύ του χωριού Σωτήρας Λεμεσού και των Αγγλικών Βάσεων στο Σύμπουλο. Με το πέρασμα του χρόνου ξεχάστηκε και αγνοήθηκε και έτσι λησμονημένο έμεινε μέχρι που η Θεία Πρόνοια το έφερε στην επιφάνεια. Η μονή του Συμβούλου Χριστού είναι κτισμένη στο μέσο μιας όμορφης κοιλάδας, όπου οι Άγγλοι της έδωσαν το όνομα «Ευτυχισμένη Κοιλάδα». Το όνομα της μονής οφείλεται στο χωρίο του προφήτη Ισαΐα και το όνομα αυτού κληθήσεται θαυμαστός σύμβολος. Υπάρχει και άλλη εκδοχή ότι στη μονή αυτή εγίνονταν τα συμβούλια των εκκλησιών της Κύπρου και ίσως από αυτό το γεγονός πήρε την ονομασία. Μαρτυρίες για τη μονή έχουν ως εξής. Έχουμε μαρτυρίες ότι η μονή υπήρχε το 625 μετά Χριστόν με ηγούμενο το Θεόδωρο, ο οποίος αργότερα φαίνεται να έγινε επίσκοπος Πάφου. Αυτό συνέγραψε και το βίο του Αγίου Σπυρίδωνος. Οπωσδήποτε η μονή του Συμβούλου Χριστού υπήρξε πριν από τον 7ο αιώνα, άφησε τα σημάδια της μέσα στο χρόνο και στην ιστορία. Ακόμη την ύπαρξη της μονής του Συμβούλου Χριστού στην τοποθεσία Ευτυχισμένη Κοιλάδα, όπως την ονόμασαν οι Άγγλοι Happy Valley, βεβαιώνουν και τα εκεί διάφορα ευρήματα όπως τα λείψανα που βρέθηκαν και ευωδιάζουν, καθώς και τα ερείπια, τα μισογκρεμισμένα οικοδομήματα της μονής μαρτυρούν ότι σε εκείνο το χώρο υπήρχε η Ιερά Μονή του Συμβούλου Χριστού, η οποία με θαυματουργικό τρόπο ήλθε στην επιφάνεια από την πολύχρονη αφάνειά της. Με θαυματουργικό τρόπο ανακαλύφθηκε επίσης και το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου.

Επειδή οι Άγιοι μας με τη ζωή τους φανερώνουν τη ζωή του Χριστού μας, αλλά και αυτόν τον ίδιο προβάλλουν στη γη από την αρχή μέχρι και το τέλος των αιώνων, γι' αυτό και ο Κύριος μας τους ανταμείβει, δίνοντάς τους τη χάρη και τη δύναμη της θαυματουργίας. Έτσι και ο Άγιος Γεώργιος και οι άλλοι σφαγεσθέντες για το Χριστό, μοναχοί του Σύμπουλα, παρουσιάζονται σε εμάς σήμερα με ένα πλήθος θαυμάτων στην αρχαία μονή του Συμβούλου Χριστού στο Σύμπουλα. Από την ημέρα που έγινε γνωστή η αρχαία μονή, πολλοί άνθρωποι και πρώτο το ζεύγος Λεωνίδας και Ελένης Κούρου ζουν μέσα σε πληθώρα θαυμάτων, οραμάτων και θεραπείων ασθενημάτων. Ξεκίνησαν με θαυμαστά γεγονότα και συνεχίζουν έτσι μέχρι σήμερα. Οράματα έγιναν γνωστά τα ονόματα μερικών μοναχών, Μακάριος, Αρσένιος και Χριστόδουλος. Με όνειρο υπέδειξαν οι Άγιοι το οστεοφυλάκιο, το μέρος που φυλάσσονταν τα οστά των πατέρων της αρχαίας μονής. Όνειρο υπέδειξε ο Άγιος Γεώργιος το μέρος που έπρεπε να στηθεί το προσκυνητάρι με την εικόνα του Αγίου έξω στην αυλή.

κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Αντιαιρετική δράση. Με τον Δημήτριο Κόκορη.

Παιδί ακροατέ, γεια σας. Ακούτε την εκπομπή «Αντιαιρετή δράση» με τον Δημήτριο Κόκορη. Είναι μια εκπομπή η οποία είναι ένας ηλεκτρονικός άμβωνας ώστε να διακηρύσετε και να μεταδείτε ο Λόγος του Θεού, όπως η Αγία μας Εκκλησία τον παρέλαβε το Λόγο από το υπερό της Πεντηκοστής και τον διατηρεί μέχρι σήμερα, ακολουθώντας τα χνάρια των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι εν πνεύματι Αγίο ερμήνευσαν, κατανόησαν και δίδεξαν και απεκάλυψαν το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής, της Αποκαλυφθήσεις Πίστεως. Να έχετε υπόψη ότι η αλήθεια υπάρχει στην Εκκλησία. Δεν μας την διδάσκει η Γραφή την αλήθεια, αλλά η Εκκλησία διδάσκει την αλήθεια, διότι η Γραφή είναι προϊόν της Εκκλησίας και η Εκκλησία έβαλε στη Γραφή ό,τι θεωρούσε ωφέλιμο για τη σωτηρία μας. Έτσι λοιπόν, κατά τον Παύλο, η Εκκλησία είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Είναι μια κολόνα πάνω στην οποία στηρίζεται η αλήθεια. Αν αυτή η κολόνα πέσει, θα πέσει και η αλήθεια. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και ο οδηγός είναι το Άγιο Πνεύμα. Εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε βλάβεια, έχουμε πίστη. Όμως έχουμε και άγνοια του περιεχομένου των θείων γραφών. Ασχολούμαστε με πολλά πράγματα, πνευματικά πράγματα, με τη μετάνοια, την εξομολόγηση, την νηστεία, τη Θεία Κοινωνία και με τα βιώματα των Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας. Όμως με τη Γραφή δεν έχουμε και πολύ σχέση. Οι ξένοι, οι αιρετικοί, τη μελετούν συνεχώς και διαλείπτους και ψάχνουν να βρουν κενά στη δική μας πίστη και με την Γραφή στο χέρι να μας παρασύρουν στη μάνδρα των νοητών λύκων. Έχουν δημιουργήσει ή μάλλον προκατασκευάσει επιχειρήματα τέτοια στα οποία εμείς αδυνατούμε να απαντήσουμε αγιογραφικά, όχι να πούμε με τη γιαγιά της μακαρίτης σας, διότι δυστυχώς αυτό προβάλλουμε. Το λέει η γιαγιά μου, η γιαγιά δεν είναι εκκλησία. Η γιαγιά έχει μια γνώμη, πολλές φορές ορθή, αλλά πλιστάκης εσφαλμένη. Έχουμε υποχρέωση να γνωρίζουμε τι η Εκκλησία επισήμως διδάσκει και αυτή τη γνώμη να προβάλλουμε προς κάθε κατεύθυνση. Και η Εκκλησία δεν λέει ανθρώπινα, αλλά εκ των γραφών, που και η Γραφή είναι προϊόν της Εκκλησίας, αντλείται η επιχειρηματολογία μας διδάξει. Παραδείγματι, λένε οι αιρετικοί, πού βρήκατε τον όρο Παναγία για τη Μαρία? Τον έχει γραφεί τον όρο? Ή πού βρήκατε ότι δεν έχει άλλα παιδιά η Θεοτόκος, η Μαρία, όπως τη λένε? Τη λένε απλώς Μαρία, διότι δεν έχουν καθόλου σεβασμό προς τα Άγια πρόσωπα. Κάποτε είχα συνάντηση μια χιλιάστρια η οποία έλεγε τον Χριστό μας ο Ιησούς, λες και τον κενίκο της γειτονιάς, και επίσης η Μαρία. Και τη ρώτησα, ποια είναι η Μαρία? Λέει, η μάνα του Ιησού, είπε θρασίτατα και ασεβέστατα. Λέω, γιατί λες Μαρία, έτσι τη λέει η Γραφή? Μα έτσι τη λέει μόνο η Γραφή? Δεν τη λέει και χαριτωμένη? Δεν τη λέει Παρθένο? Δεν τη λέει Μακαρία? Δεν τη λέει ευλογημένη? Δεν τη λέει Θεοτόκο? Πώς έμεινες μόνο στην ονομασία Μαρία? Και έφυγε η κυρά κατησχημένη. Πρέπει λοιπόν, αγαπητοί ακροατέ, και εμείς να ξέρουμε να απαντούμε στα ψεύτικα επιχειρήματα των αιρετικών, στα δόλια επιχειρήματα των αιρετικών, τα οποία έχουν προκατασκευάσει, τα έχουν μελετήσει, έχουν εκπαιδευτεί, κάνουν και πρακτική εξάσκηση, πώς θα προβάλλουν αυτά τα ψεύτικα επιχειρήματα εις βάρος πιστεώς μας.
επειδή κάνω αυτόν τον αγώνα τον ανταιρετικό πολλά χρόνια, 40 χρόνια τώρα, και έχω συναντήθει με χιλιάδες αιρετικούς, ξέρω τι τρόπο ακολουθούν να μας παρασύρουν στη δική τους κακόδοξο τοποθέτηση και να μας βγάλουν από την μάνδρα του Χριστού και να μας οδηγήσουν στη δική τους μάνδρα των νοητών λύκων. Ακολουθούν την εξής τακτική. Το έχω πει και άλλες φορές, αλλά επανάληψη δεν βλάπτει. Ξέρουν ότι ο κόσμος είναι γεμάτος ανομία και αμαρτία. Σχεδόν η πλειονότητα των ανθρώπων ζουν έξω από τον νόμο του Θεού παρανομούντες. Αυτό το προβάλλουν συνεχώς και λένε, βλέπετε που ο κόσμος οδηγείται, που είμαστε. Εγκλήματα, διαρρήξεις, ανομίες, βλαστημίες, ατιμίες. Συμφωνούμε ότι αυτό συμβαίνει πράγματι. Αφού λοιπόν συμφωνήσουμε ότι υπάρχει τόσο κακό στον κόσμο, τόση αμαρτία, τόση παρανομία, πάνε στο επόμενο βήμα και λένε ποιος φταίει για να υπάρχει αυτό το κακό στον κόσμο, διότι κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος να μορφώσει άγιες, καλές, καγαθές καρδιές στους ανθρώπους. Και με έμεσο τρόπο επιρρύπτουν την ευθύνη στην Εκκλησία. Σε βάση των Ορθοδόξων, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στους Παπικούς, στην Καθολική Εκκλησία και ούτω καθεξής. Και ότι φταίει η Εκκλησία που δεν κατόρθωσε να μας μορφώσει ηθικά και να μας δημιουργήσει αγαθές ψυχές και ηθικές υποστάσεις. Αφού λοιπόν δαιμονοποιήσουν, διαβολοποιήσουν τον κόσμο και ότι φταίει η Εκκλησία, πάνε στο επόμενο βήμα. Ότι η Εκκλησία δεν διδάσκει τα δέοντα, τα προσήκοντα. Διότι έχει εσφαλμένη και διεστραμμένη γνώση της Θείας Αποκαλύψεως. Και ποιος είναι υπεύθυνος να μας διδάξει, μας οδηγούν έμεσα με το δικό τους τρόπο στους ιερείς, ότι αυτοί πρέπει να μας διδάξουν τι πρέπει να γίνει για το δέον γενέστε. Αφού λοιπόν συγκοφαντήσουν και τον κλήρο, και διότι ξέρουν αυτοί ότι εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε δεμένοι με τον κλήρο, με τους ιερείς μας, χωρίς να εξετάζουμε το βιώμά τους, αν είναι αγαθό ή μη αγαθό. Εμείς βλέπουμε τον ιερέα ως όργανο της Θείας Χάριτος και εκεί είμαστε προσκολλημένοι. Και θέλουν να διασπάσουν αυτή την προσκόλληση, τη σχέση που έχουμε με τον κλήρο, ώστε αν αυτό επιτευχθεί, εύκολα μας παρασύρουν όπου αυτοί θέλουν. Αν λοιπόν δεχτούμε ότι φταίει ο κλήρος και όχι εμείς, αλλά δυστυχώς αγαπητέ ακροατέ και δική μας ευθύνη, δεν είναι του κλήρου μόνο, τότε δεν ξέρουμε ποιος από εμάς μελετά τα σγραφάς, παρά τις εντολές και του Πέτρου και του Παύλου. Τι λέει ο Πέτρος? Να είμαστε έτοιμοι παντί το ετούντι, έτοιμοι προς απολογία σε καθένα που μας διδάσκει λόγω ή την ελπίδα μας. Και ο Παύλος διδάσκει ότι πρέπει να ενίκει μέσα μας πλούσιος ο λόγος του Θεού. Ιδένε προς δι ενί εκάστο αποκρίνεστε. Να ξέρουμε πώς θα αποκριθούμε στον καθένα που ζητάει λόγο για την ελπίδα μας. Αυτή η άγνοια είναι παχυλή, ψηλαφητή σε όλους μας. Καμιά φορά στην παρέα που κάνω, πνευματική παρέα, υποβάλλουμε ερωτήσεις πνευματικού περιεχόμενου και βλέπω δυσκολία να απαντήσουν οι Ορθόδοξοι. Για απλά πράγματα. Δεν λέω για σοβαρά πράγματα, για δόγμα, έστω και απλές έννοιες δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε. Μια μέρα ένας πεντηκοστιανός μου είπε το εξής. Εναντίον των εικόνων, πού βρήκατε και έχνατε εικόνες? Λέω, πρώτος δίδαξε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Πού το λέει αυτό, μου λέει? Λέω, μάλιστα. Πες μου, του λέω, ποιος έγραψε το τρίτο Ευαγγέλιο? Ο Λουκάς. Πού το ξέρεις? Είναι γραμμένο μέσα να λέει, εγώ ο Λουκάς γράφω Ευαγγέλιο? Όχι.
είναι γραμμένο. Αλλά η Εκκλησία μας διδάσκει ότι ο Λουκάς είναι ο συγγραφέας του Τρίτου Ευαγγελίου. Και πού το βρήκε η Εκκλησία? Από την Ιερά Παράδοση. Από στόμα σε στόμα. Λοιπόν, αυτή η Ιερά Παράδοση μας διδάσκει ότι ο Λουκάς είναι ο συγγραφέας του Τρίτου Ευαγγελίου. Αυτή η ίδια παράδοση μας λέει ότι ο Λουκάς ήταν και αγιογράφος και έφτιαξε την εικόνα της Παναγίας μας. Πολλές εικόνες, το λέω συνεκδοχικά μια εικόνα για να δείξω ότι έκανε πλήθος εικόνων της Παναγίας μας ο Λουκάς. Αυτή λοιπόν η Ιερά Παράδοση μας διδάσκει ότι ο Λουκάς είναι ο συγγραφέας του Τρίτου Ευαγγελίου. Αυτή η ίδια η Ιερά Παράδοση μας διδάσκει ότι ο Λουκάς ήταν και αγιογράφος και γιατρός και ναυπηγός και λοιπά, ήταν πανεπιστήμων. Και αυτός εφημώθη ο άνθρωπος. Ένας άλλος, ευαγγελικός αυτός, δίδασκε ότι η Παναγία έχει πολλά παιδιά. Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, πού το λέει αυτό ότι η Θεοτόκος είχε πολλά παιδιά? Εμείς ένα ξέρουμε. Και έχει μια συζήτηση. Και του είπα, ο Χριστός είναι μονογένης στον πατέρα και στη μητέρα του. Και μου λέει, γιατί είναι κακό η μητρότητα να κάνει πολλά παιδιά? Δεν είναι θέμα του, λέω, είναι κακό η μητρότητα, είναι πως έχει πραγματικότητα. Ήταν μια άνοιξη, μια ημέρα άνοιξη, και είχε ήλιο έξω. Και του λέω, έξω βρέχει. Μα δεν βρέχει, μου λέει. Μα βρέχει, μα δεν βρέχει. Είναι κακό η βροχή? Αφού δεν βρέχει, μπορεί, αφού η βροχή είναι καλό πράγμα, μπορεί να πω ότι βρέχει όταν δεν βρέχει? Θα πω την αλήθεια. Πώς θα πω ότι έχει παιδιά αφού δεν έχει? Η μητρός είναι άγιο πράγμα. Θα πω ότι έχει άρον-άρον παιδιά η Θεοτόκος, αφού δεν έχει παιδιά η Θεοτόκος, αλλά πλην του Χριστού. Τέτοια λογικά επιχειρήματα στις χιλιάδες συναντήσεις που έκανε με αιρετικούς πάντα χρησιμοποιούσα. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί τηλεακροατές, νομίζω ο όρος ταιριάζει καλύτερα, είστε μακριά τοπικά και χρονικά, άρα είστε τηλε, μακράν, ως ακροατές. Εδώ του περιφήμου, ο αδελφού Κωνσταντίνου της Πυριακής Εκκλησίας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το Άγιο, υπεράγιο, υπέρδοξο πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου, της Αϊπαρθένου Μαρίας. Όλο σχεδόν ο συρφετός των κακοδόξων προτεσταντικών παραφιάδων, Ευαγγελικοί, Λουθυρανοί, Αντβεντιστέ, Πεντηκοστιανοί, Κουακέροι, Μορμόνοι και κατεξοχή οι ψευδομάρτυρες του Εχωβά με τα αιωσφορικού μίσους απορρίπτουν τη Θεοτόκο, την Παρθένο Μαρία, και τη θεωρούν ως μια απλή γυναίκα, η οποία χρησιμοποιήθη ως σκεύος από το Θεό για να γεννηθεί ο Χριστός. Τίποτα περισσότερο. Σαν σωλήνας από το οποίο κατέβηκε ο Χριστός στη γη κάτω. Διδάσκονται ότι πρόκειται για μια αγνή και αγία γυναίκα που σε τίποτα δεν διαφέρει των άλλων γυναικών παρά το ότι ήταν απλή ταπεινή δούλη του Θεού. Δεν της αναγνωρίζουν καμιά υπεροχή έναντι των άλλων ανθρώπων. Δεν την τιμούν. Δεν τις απευθύνουν εγκόμια, δεν τις αναγνωρίζουν παρησία στο Θεό. Αυτό που λέμε εμείς, πολύ ισχύει δέησης μητρός προστευμένη αδεσπότου. Λένε ότι η ψυχή της βρίσκεται σε τόπο ευτυχίας και αναπαύσεως μαζί με τους Αγίους και περιμένει την ανάσταση των νεκρών. Ενώ εμείς δεχόμεθα ότι μετέστη τρεις ημέρες μετά το θάνατό της στους ουρανούς, που σημαίνει αναστήθη και βρίσκεται στα χέρια του Θεού με το σώμα της. Μετέστη, έφυγε, μετετέθη από εδώ από τη γη και πήγε στους ουρανούς. Μάλιστα, λένε οι Πεντηκοστιανοί ότι πώς την έχετε με αυτά τα ενδύματα, τα χρυσά κλπ. Ή πώς πολλοί τη βλέπουν με μαύρα ρούχα σε οράματα της Παναγίας μας. Διότι οι Άγιοι, λένε, κατά το ζήτη της Αποκαλύψεως, ήσαν όγοι λευχημονούντος, φορούσαν λευκά. Πώς η Παναγία, ως Άγιος εσάς εμφανίζεται, είναι μαυροφόρα, είναι το επιχειρημά τους. Και πρέπει, αγαπητοί, ακόμα να δώσουμε απάντηση. Γιατί να μην δώσουμε απάντηση? Υπάρχει λόγος. Το μαύρο στην Εκκλησία μας είναι χρώμα βαθίας ταπεινώσεως
και μετανοίες και σχέσεως με το Θείο. Γι' αυτό και οι ιερείς μας και οι μοναχοί μας είναι οι λεγόμενοι μελανοφορούντες κατ' οξόστομο, φρόν μαύρα, δείχνοντας ότι τον κόσμο τον αποποιούνται από την αμαρτία και είναι δεμένοι κοντά στο Θεό. Έτσι και η Παναγία μας έτσι θέλει να εμφανίζεται, μαυροφορούσα, για να δείξει ότι δεν έχει σχέση με την αμαρτία και με τα λοιπά του κόσμου τούτου και ότι είναι κοντά στο Θεό όπου πρεσβεύει υπέρ ημών. Η ψευδεμάρτυρα Ιεχωβά την κατέσου και χρησμένους και παρά τα αυτά εδώ έχουν μια διαστρεμμένη άποψη, διότι λένε στο τελευταίο δείπνο, το γεμάστο μυστικό δείπνο, ο Χριστός κάλεσε μόνο τους μαθητάς, τους Αποστόλους. Άρα η Θεοτόκος δεν έχει δικαίωμα να λαμβάνει από τα εμβλήματα. Το ψωμί και το κρασί, τα οποία λένε εμβλήματα. Διότι, να ένα επιχείρημα που λένε, αν εσύ έκανες τραπέζι, δεν θα καλούσε και τη μητέρα σου? Για μην την καλέσει, δεν της επιτρέπει να πάρει από τα εμβλήματα. Αυτό ελέγχθησε σε μια συνάντηση που είχα μαζί της με κάποια Ελληνίδα δασκάλα το επάγγελμα, ψευδεμάρτυρα του Ιεχωβά. Της είπε το εξής: κυρία μου, το πότε και πώς και ποιοι κοινωνούν το γράφει ο Ιωάννης στο έκτο κεφαλαιό του. Εκείνο το βράδυ του μυστικού δείπνου, που για μας λέγεται μυστικός δείπνος, έχει περιεχόμενο ψηλάφιτο, δεν δίδασκε ποιοι θα λαμβάνουν, αλλά παρέδε το μυστήριο σε μέλλοντος ιερείς. Η Παναγία μας δεν είναι ιερία, δεν είναι παπάς. Επομένως δεν μπορούσε να λάβει μέρος. Οι Απόστολοι κατά τον Οριγένη είναι ιδεά του Χριστού και ιερείς του υποβασιλέως και αρχιερέως Χριστού. Γι' αυτό είχε μόνο αυτούς. Παρέδωσε λοιπόν το μυστήριο και το βράδυ, όχι τον χρόνο, τον τρόπο και ποιοι κοινωνούν από το σώμα και αίμα του. Έτσι λοιπόν, ενώ την έχουν και χρησιμοποιήσει που λαμβάνουν από τα εμβλήματα, όμως δεν τη δέχονται να λάβει μέρος στα εμβλήματα που έδωσε το βράδυ του τελευταίου δείπνου, όπως αυτοί λένε. Λένε ότι η Μάρτυρα Ιεχωβά, ότι η καθαρότητα της έχει εκμηδενιστεί και ότι ήρθε ξανά σε ζωή ως πνευματικό όν στους ουρανούς το 1918, όπου και συμβασιλεύει με τον Χριστό από τότε. Οι Προτεστάντες, όλοι γενικώς, απορρίπτουν το υπάρχον αυτής. Δεν δέχονται ότι είχε και άλλα παιδιά. Μάλλον ότι είναι παρθένος και λένε ότι είχε και άλλα παιδιά. Θα δούμε το σχετικό κεφάλαιο στη συνέχεια. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά δεν τη δέχονται ως Θεοτόκο, διότι δεν αναγνωρίζει τη θεότητα του Χριστού. Όλοι γενικώς επαναλαμβάνουν την αποκαλούν Μαρία και αρνούνται τις πρεσβείες της, απαξούν δε και απλή τιμή να τις αποδώσουν. Όμως η Αγία Γραφή τι διδάσκει? Μάλλον η Εκκλησία της Γραφής, διότι η Εκκλησία έβαλε τα κείμενα στη Γραφή. Πρώτη Εκκλησία, Παύλος, Λουκάς, Ιωάννης, Ματθαίος, Πέτρος κλπ. Είναι οι συγγραφείς των κειμένων της Καινής Διαθήκης και αυτήν με της Εκκλησίας και εκπροσωπούν την Εκκλησία και γράφουν ότι η Εκκλησία τότε κήρυσε και δίδασκε. Λένε λοιπόν η Εκκλησία μας ότι στη Γραφή διδάζει της Γραφής ότι η Μαρία είναι Θεοτόκος, αϊπάρθενος, μαχαρία και χαριτωμένη, ευλογημένη. Είναι όροι που τους συναντάμε μέσα στην Γραφή που αυτοί δέχονται. Δεν δέχονται η Εκκλησία, ούτε παράδοση, δέχονται η Γραφή. Λοιπόν και εμείς από τη Γραφή θα τους μιλήσουμε. Όμως να κάνουμε ένα διάλειμμα, αγαπητοί ακροατές, και να επανέλθουμε.

0: Αγαπητοί ακροατέ, η μητέρα του Χριστού μας από την Ορθόδοξο Εκκλησία ονομάζεται Θεοτόκος. Γιατί έτσι την αποκαλούμε Θεοτόκο? Είναι ένας τίτλος? Όχι, είναι πραγματικότητα, δεν είναι απλός τίτλος, διότι γέννησε τον Χριστό, ο οποίος είναι Θεός και άνθρωπος. Ο Χριστός μας είναι μια υπόσταση, ένα πρόσωπο δύο φύσεων, θείας και ανθρωπίνης. Και είναι θείας φύσεως, είναι Θεός κατά την ουσία και διατηρεί όλα τα ιδιώματα της θεότητος, όπως και είναι και άνθρωπος, το λεγόμενο πρόσλημα, προστρέφει τη σάρκα και διατηρεί όλα τα ιδιώματα της ανθρωπότητος. Έτσι λοιπόν, εφόσον ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος, λέμε ότι έτεκε Θεόν και λέγεται Θεοτόκος. Γέννησε το Χριστό, ο οποίος είναι και Θεός. Ο όρος δεν απαντά αυτούς στην γραφή, αλλά επειδή γέννησε τον Υιόν αυτής, ο οποίος είναι Θεός και Υιός Θεού, λέγεται ότι έτεκε και Θεόν, ώστε δια του όρου Θεοτόκος να προσδιορίζεται ότι δεν γέννησε ψηλό άνθρωπο, αλλά θεάνθρωπο. Έτεκε τον Εμμανουήλ, θεόντα και άνθρωπον. Το Εμμανουήλ ερμηνεύεται ο Θεός ανάμεσά μας. Δεν είναι ένα απλό σχήμα λόγου ή μια ονομασία χωρίς περιεχόμενο. Όντως σημαίνει αυτό που είναι το πρόσωπο. Είναι ο Θεός ο οποίος έζησε ανάμεσά μας. Έτσι γράφει ο Ισαΐας στο Ζήτα 14. Διότι λέει, ιδού η Παρθένος ενεργαστεί 6 και 4 αιών και καλέσει στο όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θυμών ο Θεός. Να έχετε υπόψη ότι τα ονόματα της Αγίας Γραφή δεν είναι προσιγουρικά, αλλά είναι σημαντικά ιδιότητος. Παραδείγματι, Αδάμ, τι σημαίνει? Γήινος, χωματένιος. Εύα, σημαίνει ζωή. Αβραάμ σημαίνει πατήρ πολλών εθνών. Σάρα σημαίνει υψηλή πριγκίπισσα. Ισάκ σημαίνει γέλος, αυτό που είναι το πρόσωπο και ούτω καθεξής. Λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο στο Α, την Α επιστολή στο Γ 16, ότι είναι μέγα το της ευσεβίας μυστήριων. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πώς εφανερώθη ο Θεός με σάρκα? Έλαβε σάρκα τη Θεοτόκου, ο Θεός. Η Θεοτόκος γέννησε Θεόν σαρκοθέντα, σαρκωμένων. Όχι άνθρωπο Θεοθέντα, δεν γέννησε άνθρωπος Θεώθη, αλλά Θεός ο οποίος εσαρκώθη. Επίσης ο Παύλος γράφει ότι από τους πατέρες πατάγεται ο Χριστός, κατάγεται ο οποίος είναι ο επιπάντων Θεός ευλογητός. Επίσης ο Ιωάννης γράφει στο Α, Ευαγγέλιο Α 1 και 14, εν αρχή είναι ο Λόγος και Θεός είναι ο Λόγος, και ο Λόγος σάρξ εγένετο, και ότι στο Χριστό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Επίσης ο Ιωάννης σε πρώτη επιστολή στο Ε 20 γράφει ότι και εσμέν εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και ζωή αιώνιος. Όταν πήγε η Μαρία στην Ελισάβετ, η μητέρα του Προδρόμου, εν πνεύματι Αγίου, είπε τα εξής: και πόθε μη τούτο είναι έρθει η μήτρη του Κυρίου προς με, την αποκαλεί μητέρα του Κυρίου. Είναι ακόμη έμβρε, τότε είχε συλληφθεί αυτές τις μέρες στην κοιλιά της Θεοτόκου. Όταν πήγε στην ορεινή Ιουδαία η Παναγία να συναντήσει την ξαδέρφη Ελισάβετ, τη λέγει μητέρα του Κυρίου. Εβραϊκά πώς δεν την έλεγε? Μητέρα του Ιαχβέ. Άρα η Θεοτόκος, η Μαρία, είναι μητέρα του Ιαχβέ, του Κυρίου και Θεού. Το λέω Γιαχβέ, διότι εβραϊκά η Αγία Τριάδα έχει το όνομα Γιαχβέ, και ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό τη λέμε Θεομήτωρ, Θεοτόκο ή Θεοκοιήτωρ και ούτε καθεξής. Όταν γέννησε Θεοτόκος, οι άγγελοι είπαν προηγουμένως, ετέχθη εμείς σήμερα σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος. Για πες τα εβραϊκά τη λέξη Κύριος, Θεός, Γιαχβέ. Άρα είναι ο κεχρισμένος Κύριος, Χριστός κατ' ανθρώπινο, Κύριος κατ' Θείο. Και να δούμε και ένα άλλο χωρίο από την Ισαΐα θήτα 6. Ότι παιδίον εγεννήθη ημίν, Υιός και δόθη ημίν, και η αρχή αυτού εγεννήθη επί της όμως αυτού. Και καλεί το όνομα αυτού μεγάλη που είσαι άγγελος, Θεός, θαυμαστός σύμβουλος, Θεός ισχυρός, εξουσιαστής, άρχον ερήγης παντή του μάτου αιώνος. Δηλαδή το παιδίον είναι, έχει πολλές εδώ προσωνυμίες, είναι Θεός ισχυρός, ελγιβόρ στα εβραϊκά, ελγιβόρ, ελ Θεός γιβόρ ισχυρός. Η ονομασία Θεοτόκος είναι αρχαιοτάκια, δεν είναι εκ των υστέρων, ξέρω, Τετάρτη, Πέμπτη Σύνοδος ή Εβδόμη Σύνοδος, αλλά και αυτός ο Ριγέννης την αποκαλεί Θεοτόκο. Λέγεται εξής, εάν δεν γέννητε πες παρθένος με μισθευμένη άνδρη, κοπέλα αυτή ήταν αρμονιασμένη με άνδρα, την ήδη με μισθευμένη γυναίκα καλή, ούτω και επί του Ιωσήφ και της Θεοτόκου ελέγχθη. Άρα ο Ριγέννης αποκαλεί την Μαρία Θεοτόκο. Είναι ένας όρος, επαναλαμβάνω, ο οποίος απεδόθη κατά κυριολεξία στη Μαρία, στην Παναγία μας, από τα πολύ πρώιμα χρόνια, διότι ο Χριστός είναι το πεδίο, ο ισχυρός Θεός που ετέθηκε και πολλόγος άρξε γένετο. Ορθώς λοιπόν η Εκκλησία μας την αποκαλεί Θεοτόκο. Όμως οι αιρετικοί δεν δέχονται την Θεοτόκο ως αϊπάρθενο. Διδάσκουν για γάμους με τον Ιωσήφ και ότι είχε και άλλα παιδιά. Παρεμβαίνουν ορισμένα χωρία της γραφής, όπως είναι από το Ματθαίο, Ιώτα Γάμα 55 κλπ, που εκεί παρουσιάζονται τα αδέρφια του Χριστού, που δεν σημαίνει ότι είναι και παιδιά της Θεοτόκου, αλλά είναι ετεροθαλή αδέρφια, όπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο, του Χριστού, παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο του. Η Μαρία Γιμώνα γέννησε Ιών, έγινε μητέρα, αλλά υπερβάστατος νόμος φύσεως παρέμεινε παρθένος. Συνέλαβε υπερφύως παρθένος ούσα και παρέμεινε αδιάφθορος κατά τον τοκετό και παρθένος μετά τον τοκετό. Οι αιρετικοί μη καταλούνται σε όλο το μεγάλο γεγονός και προβάλλονται στον ισχυρισμό ότι η μητρότητα είναι Θεοδόρο, δεν με ότι η Μαρία αν γέννησε και άλλα παιδιά συναρθούσε με τον Ιωσήφ. Διαβολικό το επιχείρημα. Θεοδόρο η μητρότης. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Αλλά το ζήτημα είναι αλήθεια. Γέννησε άλλα παιδιά ή όχι. Όχι αν η μητρότητα είναι Θεοδόρο. Και μπορούμε να πούμε από ό,τι ξέρουμε ότι η Παρθένος, η Μαρία παρέμενε Παρθένος προ, κατά και μετά τον τόκο. Να δούμε ένα χωρίο από τον Ισαΐα Ζήτα 14 που λέει το εξής, «Ιδού η Παρθένος ενεργαστεί 6 και 6 ταϊών», το λέει και ο Ματθαίος το Α23. Η ανωτέρω προφητεία αναφέρεται στην Παρθένο, στην Θεοτόκο, την οποία ονομάζει Παρθένο. Πρώτης λέξεως Παρθένος προτίθεται το άρθρο «Η», ώστε να γίνεται κύριο όνομα, να δεκτυλοδεικνύει ένα και μοναδικό πρόσωπο και η ιδιότητα του προσώπου να γίνεται ένα από τα κύρια ονόματα του και να σημαίνει ιδιότητα. Έχει ιδιότητα να είναι Παρθένος. Δεν είναι προσεγορικό το όνομα Παρθένος ή Παρθένος, αλλά σημαίνει ιδιότητα του προσώπου. Έτσι, η Παρθένος θα έχει και θα γεννήσει Ιών. Η φράση «έξι και τέξετε» σημαίνει ότι παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γίνει χωρίς να χάσει την ιδιότητα που εκφράζει το όνομά της. Διότι αν έχανε κατά το κετό την παρθενία της, δεν θα είχε νόημα η φράση «Η παρθένος τέξετε ιόν». Γιατί τι νόημα έχει, θα γεννήσει ιόν η παρθένος αν έχει την παρθενία της? Ούτε θα ήταν μεγάλο θαύμα, όπως το αποκαλεί ο προφήτης Ισαΐας που λέγει: «Δια τούτο δώσει Κύριος ημίν σημείον». Σημείον είναι τερατούργημα, θαύμα μεγάλο που υπερβαίνει τους νόμους της φύσεως. Κατά τον προφήτη ο Θεός, ελέγχοντας την απιστία του Άχαζ, δίδει αυτός ο ίδιος χωρίς το σημείο ωμέγα. Τι είναι το σημείο? Το ότι η παρθένος έξυγεται έξι τεϊόν, σημείο ωμέγα, έτσι λέει στον Άχαζ, ο οποίος αμφισβητούσε αν θα τον βοηθήσει στον πόλεμο της Αιγυπτίας ο Θεός. Και πού είναι το παράξενο? Στο γεγονός ότι είναι κάτι η τάξη της φύσεως και έχουμε το υπερφύσιο γεγονός. Να γεννήσει η παρθένος και να μείνει η παρθένος. Η απάντηση υπάρχει στο στίχο 10 που λέγει: «Τούτο αληθό σημείο εις βάθος και εις ύψος». Αυτό το ερμηνεύει ο ιερός Χρυσόστομος και λέει το εξής: «Η δήμη παρθένος ειν το σημείον, ουδέν σημείον ειν, αν δεν ήταν παρθένος». Σημείο σημαίνει το θαύμα, το υπερβολικό, το που υπερβαίνει τον νόμος της φύσεως. Το σημείο εκβαίνει δι' την κοινή ακολουθία και την της φύσης υπερβαίνει συνήθεια. Και εξαίρον είναι και παράδοξον, ώστε έκαστον επισημένεστε των ορόντων και ακούοντων. Δε γάρ τούτο και σημείο λέγεται δια το επίσημο. Επίσημο δε ούκαν γέννητο ή μέλη κρύπτεστε την κοινωνία των άλλων πραγμάτων. Ώστε είπε γενικός ο λόγος ειν νόμο φύσης τυκλούσιος, τύρωσαν και σημείο καλεί το καθεκά στην γινόμενη μέρα, αν γεννούσε όπως ο γυναίκας και θέμερα. Γιατί δεν του λέει σημείο, θαύμα, είπε, υπερβολικό θαύμα. Δηλαδή τούτο και αρχόμενο σου και υπεριδού παρθένος, αλλού ή παρθένος. Και προσήγει το άρθρο επίσημον την Άγια και ταύτην μόνιν γεννημένη μην εννητόμενος. Λέγει ο Θεοδόρητος: «Ουδείς δε σημείων καλεί το καθερά συγγινόμενη μέρα». Όταν γεννάνε τόσες χιλιάδες γυναίκες κάθε μέρα, γιατί να είναι σημείων, για να χάνει την παρθενία? Διότι μάλιστα έχει την παρθενία, όχι την ώρα που γεννήσε, πολυπλήρη με τη συνένωση των δύο. Η γαμή παρθενικός εστίν, αλλά γαμικός ο τόκος, πώς το καταφύσει ο δεύμος σημείων προσαγορεύεται? Ήταν ένα πρόσωπο τόκος, ό,τι σημαίνει στο γάμο. Γιατί και δεν είναι παρθενικός ο τόκος. Γιατί να λέγεται σημείων? Συμπέρασμα. Η φράση «η παρθένος» είναι κύριο όνομα της Θεοτόκου, το οποίο λαμβάνει από την ιδιότητά της να είναι παρθένος πάνω παρά τον τοκετό και πριν και κατά και μετά τον τοκετό. Να δούμε μια προφητεία του προφήτου Εζεκιήλ. Είναι από το Μη Δέλτα 44 κεφάλαιο στίχη 1-2. «Και επέστρεψέ με κατά την οδό της πύλης την οργή της εξωτερικής, της λοπούς κατά Ανατολάς. Και αυτή είναι και κλεισμένη. Και είπε Κύριος προς με, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ούκ ανοιχθήσετε και ουδείς μη διέλθετε δι' αυτής, διότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Ο Θεός εν οράματι δείχνει στον Ιζεκίλ την εξωτική πύλη του νέου ναού και του ήρου χώρου. Έχει ένα όραμα ο Ιζεκίλ για ένα μέλλον το ναό που θα χτιστεί σε χρόνο άγνωστο, πολύ αργότερα. Η πύλη αυτή θα είναι κλειστή για τους ανθρώπους, διότι η δόξα του Κυρίου διήλθε δι' αυτής. Δεν πρόκειται περί της πύλης των τυχών της πόλεως, αυτό που είναι μια πύλη κλειστή εδώ στην πύλη του Αγίου Στεφάνου αριστερά, και δεν είναι αυτή η πύλη που λέει ο Δανιήλ, όχι, ο Ιζεκίλ, όχι. Το όραμα του Ιζεκίλ είναι προφητικό. Οι πατέρες δέχονται ως και κλεισμένη πύλη την Θεοτόκο, η οποία πρώτου τόκου και μετά τον τόκο ήταν παρθένος. Δι' αυτής διέλθε ο Θεός και παρέμεινε κλεισί και ο Θεός θα διέλθει πλέον. Λέγει ο Θεοδόρητος: «Οικός δια τούτο εμείν αγγείται στην παρθενική μήτραν θεής, ούτε εισελήθε της, ούτε εξελήθε ή μόνο ο δεσπότης». Γι' αυτό λέει την μήτρα αυτή ότι είναι η πύλη αυτή είναι κλεισμένη, διότι υπονοεί την παρθενική μήτρα, δε της οποίας ούτε εισήλθε ποτέ κανείς, ούτε εξήλθε, παρά μόνο ο δεσπότης. Μάλιστα, ο Λουκάς βεβαιώνει ότι όταν εμνηστεύθη ο Ιωσήφ την Μαρία, ήταν ήδη παρθένος. Γράφεται έξις, πως παρθένων με μνηστεμένη να δει ο όνομα Ιωσήφ, εξήκου Δαβί και το όνομα παρθένου Μαριά. Άρα λοιπόν, η Θεοτόκος μέχρι που γέννησε το Χριστό ήταν παρθένος. Θα δούμε για το έως σου που προβάλλουν οι αιρετικοί. Δεν τη γνώρισα ότι γέννησε, τι σημαίνει αυτή η φράση. Επομένως για μας η Θεοτόκος είναι και μητέρα του Θεού και αϊπάρθενος. Δεν γέννησε άλλο παιδί μετά τον Χριστό. Θα το δούμε από προφητεία στις παροιμίες και που ο Χριστός είναι μονογενής και στη μητέρα του και στον πατέρα του. Είναι λοιπόν η Παναγία μας αϊπάρθενος. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στην αγιογραφία της την εμφανίζει να έχει τρία αστέρια, δεξιά αριστερά και στο μέτωπο, που σημαίνει οι τρεις καταστάσεις του Θεοτόκου, προ, κατά και μετά τον τόκο να είναι παρθένος. Υπερεύει λοιπόν την φύση ο τοκοτές Θεοτόκου. Έμεινε παρθένος δι' Αγίου Πνεύματος, εγέννησε ανωδύνος όπως προφητεύει ο Ισαΐας τον Χριστό, και παρέμεινε πάλι παρθένος, διότι όπως σας εξήγησα η φράση «Η παρθένος έξι και τέξιτα αιών» σημαίνει ότι αυτή που η ιδιότητα της είναι, είναι παρθένος, θα γεννήσει, θα έχει και θα γεννήσει αιών. Εάν γεννούσε κατά τους νόμους της φύσεως, ποιος όλο να πει «Η παρθένος» εκφράσει ιδιότητα. Και δεν είναι, επαναλαμβάνω, προσιγορική η ονομασία, τίτλος προσιγορικός. Όπως λέμε, αυτός είναι ράφτης, αυτός είναι μελωνάς κλπ. Εδώ εκφράζει η ιδιότητα της Θεοτόκου. Διότι τα πολλά ονόματα σε εμάς είναι από παρατσούκλια τα ονόματα. Όμως υπάρχουν και ονομασίες που εκφράζουν τι είναι το πρόσωπο. Έτσι. Όταν πάει κανείς στον κουρέα, του λέει «πάω στον κουρέα». Εκφράζει την ιδιότητα προσώπου. Όταν πάει στο ράφτη, πάει στο ράφτη του ή πάει στον γιατρό του, που εκφράζει ιδιότητα των προσώπων. Έτσι, όταν λέμε «Η Παρθένος», εκφράζει τι είναι αυτό το πρόσωπο. Ναι, «Η Παρθένος» που θα έχει, θα μείνει Άγιος και θα γεννήσει Υιόν. Άρα λοιπόν είναι αϊπάρθενος η Παναγία μας. Αγαπητοί ακροατές, να τελειώσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα που αφορούν την Παναγία μας και τα οποία προσβάλλουν, μειώνουν, ταπεινώνουν και εξουθενώνουν οι αιρετικοί. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Γεια σας.
1: Αντιαιρετική δράση. Με τον Δημήτριο Κόκορη.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο από το πρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Θεοτόκος είναι η γέφυρα που επανέφερε ολόκληρη τη δημιουργία στους κόλπους της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό τη γέννηση του Χριστού την εορτάζει ολόκληρη δημιουργία. Όλοι πανηγυρίζουν το γεγονός της ανανέωσης του Αραβόνος, του ουρανίου νυμφίου μετά τις εκκλησίες. Με τη γέννηση του Χριστού μεταμορφώνεται ολόκληρη δημιουργία. Μία απλή παρατήρηση της εικόνας της γέννησης το βεβαιώνει αυτό. Οποιαδήποτε τιμή και αν προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι στην Παρθένο Μαρία, ποτέ δεν μπορούμε να φτάσουμε την τιμή που της απέδωσεν ο ίδιος ο Θεός. Με το να σαρκωθεί στα σπλάχνα της και να την καταστήσει αληθινή Θεοτόκο, δηλαδή μητέρα του Κυρίου. Η πίστη στην θεανθρωπότητα του Χριστού μας υποχρεώνει να τιμούμε και το όργανο της ενανθρώπισης, δηλαδή την Θεοτόκο. Εάν δεν το κάνουμε, πώς είναι δυνατόν να ομολογούμε πίστη στον θεάνθρωπο Ιησού? Γεννάται όμως στο σημείο αυτό το εξής ερώτημα. Κατοχυρώνεται γραφικά η τιμή της Αγίας Παρθένου ή μήπως στηρίζεται μόνο σε ανθρώπινα συμπεράσματα? Ο άγγελος ονομάζει την Παρθένο Μαρία και χαριτωμένη. Την πληροφορεί πως ο Κύριος είναι μεταυτής. Εύρε γάριν γάρ παρά το Θεό. Είναι ευλογημένη εν γυναίξη και ότι θα επέλθει επ' αυτήν πνεύμα Άγιον και θα την επισκιάζει δύναμις Κυρίου. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εκφράζει την τιμή του προς την Παρθένο ήδη πριν από τη γέννησή του, όταν βρισκόταν στην κελιά της μητέρας του, και η μητέρα του, η Ελισάβετ, χαρακτηρίζει την Μαρία μακαρία. Η ίδια η Μαρία μετά την πλήρωσή της με πνεύμα Άγιο προφητεύει. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενεέ. Από τώρα και στο εξής θα με μακαρίζουν όλες οι ανθρώπινες γενεές. Οι λόγοι αυτοί αποδίδουν μεγάλη τιμή στην Παναγία Παρθένο. Ο ίδιος ο Θεός την χαρακτηρίζει μέσω του Αγγέλου και χαριτωμένη και καθοδηγεί την Ελισάβετ να την ονομάσει ευλογημένη μεταξύ των γυναικών και μητέρα του Κυρίου μου. Κάνει τον προφήτη Ιωάννη να σκυρτήσει από χαρά στην κοιλιά της μητέρας του και την ίδια την Παρθένο να προφητεύσει πως θα την δοξολογούν και θα την μακαρίζουν οι γενναίες των ανθρώπων. Η Παρθένος Μαρία εκλαμβάνει βέβαια την τιμή αυτή σαν κάτι αυτονόητο, όπως την αποδίδει στον θεάνθρωπο που γεννήθηκε από αυτήν. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενεέ. Τιμούμε την Παρθένο Μαρία, αλλά πάντοτε ως μητέρα του Κυρίου, που για αυτήν υπήρξε Θεός και Σωτήρ, όχι ανεξάρτητα από το πρόσωπο του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν διδάσκει πως η Παρθένος Μαρία ήταν απαλλαγμένη από τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Κληρονόμησε και αυτή την αμαρτωλή φύση του Αδάμ. Μόνο ήταν απαλλαγμένη από προσωπικές αμαρτίες ως σκεύος εκλογής και χαριτωμένη. Ήταν λοιπόν η Παρθένος Μαρία γνήσιο παιδί αυτού του κόσμου που εστέναζε μέσα στην αμαρτία. Γι' αυτό και τον αντιπροσωπεύει και μπορεί να τον φέρει και πάλι σε επικοινωνία με τον σωτήρα του κόσμου που σαρκώθηκε μέσα της. Η Εκκλησία εκφράζει με μοναδικό τρόπο το γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας της Παρθένου Μαρίας στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Έτι
προσφέρω μένση, λέγει ο λειτουργός, την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Βέβαια, πηγή της σωτηρίας μας είναι ο Σωτήρας Χριστός. Αυτός έλαβε την ανθρώπινη φύση, την εθεράπευσε και έγινε για τον άνθρωπο ο νέος Αδάμ, η νέα ρίζα. Όμως η νέα αυτή ρίζα ευλάστησε στα σπλάχνα της Παρθένου. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν την εορτή του Ευαγγελισμού εορτή της ρίζης. Την ονομάζουμε Παναγία όχι σε σχέση με τον Πανάγιο Θεό, αλλά σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και σε σχέση με τους αγγέλους, οι οποίοι ίστανται κύκλο του θρόνου του Θεού, ενώ η Παρθένος έγινε η ίδια θρόνος του Θεού. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός μπορεί να ψάλει χωρίς να κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως αντίθετος με τη διδαχή της Αγίας Γραφής, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών Λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

θέση της Παρθένου Μαρίας στην Εκκλησία. Η Παναγία Θεοτόκος δεν τοποθετείται πάνω από την Εκκλησία, αλλά μέσα σε αυτήν. Δεν σώζεται ανεξάρτητα από το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και τελούμε τη Θεία Λειτουργία και υπέρ αυτής. Και μάλιστα εξαιρέτως υπέρ αυτής, γιατί είναι η κορυφαία της Εκκλησίας. Η Αποκάλυψη του Ιωάννου περιγράφει την λαμπρότητα της Αγίας Παρθένου. Κατόπιν, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εφάνει σημείον μέγα εις των ουρανών. Μία γυναίκα με ένδυμα τον ήλιο και η σελήνη ήταν κάτω από τα πόδια της και εις το κεφάλι της ήταν στεφάνι με 12 άστρα. Ήταν έγκυος και φώναζε από τους πόνους και την αγωνία να γεννήσει. Εμφανίστηκε τότε άλλο σημείο εις τον ουρανό. Ιδού μέγας κόκκινος δράκος με 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Και ο δράκος εστάθη εμπρός εις την ετοιμόγενη γυναίκα, δια να καταφάγει το παιδί της, μόλις θα το εγεννούσε. Και γέννησε παιδί αρσενικό, εκείνον που μέλει να ποιμάνει όλα τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Αλλά το παιδί της ηρπάγει προς τον Θεόν και προς τον θρόνον της. Και η γυναίκα έφυγε εις την έρημο, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον δι' αυτήν από τον Θεόν, αδιέ να την τρέφουν εκεί 1260 ημέρας. Το σημείο αυτό αναφέρεται βέβαια στην Εκκλησία, στους διωγμούς, αλλά και στην λαμπρότητα και την τελική νίκη της Εκκλησίας κατά των δυνάμεων του διαβόλου. Όμως ταυτόχρονα παρουσιάζει την δόξα και την λαμπρότητα της Θεοτόκου, η οποία αποτελεί την απαρχή, την κορυφαία στο σώμα της Εκκλησίας και κατά έναν τρόπο εξεικονίζει ολόκληρη την Εκκλησία, φυσικά πάντοτε σε σχέση με τον καρπόν της κοιλίας της και όχι ανεξάρτητα από αυτόν. Η Αγία Γραφή αναφέρεται μερικές φορές ταυτόχρονα στο πρόσωπο του Χριστού και στο λαό του Θεού. Έτσι αναφέρεται για τη φυγάδευση του μικρού Ιησού στην Αίγυπτο η προφητεία του Οσιέ, που μιλάει για την κλίση του λαού του Θεού εξ Αιγύπτου. Με τον ίδιο τρόπο και η Αποκάλυψη μιλάει ταυτόχρονα για τον νέο λαό του Θεού, την Εκκλησία, και για τη Θεοτόκο Μαρία. Αλλά η Παρθένος Μαρία είναι η μητέρα ολοκλήρου του κόσμου, γιατί όλοι καλούνται εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, να γίνουν δηλαδή μέλη Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός μας προσφέρει τη σάρκα Του, την οποία έλαβε από την Αγνή Παρθένο, από τη φύση και την ουσία της μητέρας Του. Και καθώς ελάβαμεν όλοι εκ του πληρώματος αυτού, λέει ο Ιωάννης, ήγουν από την θεότητα αυτού, τι ούτω τρόπος και εμείς γινόμεθα ιοί της Θεοτόκου και μητρός Του και αδελφοί του Ιησού. Ως αν όπου δια του υπεραγνώστου γάμου, όπου έγινε με ταυτής και εν αυτή εγεννήθη από αυτήν ο Υιός του Θεού, και από αυτήν πάλιν εγεννήθησαν όλοι οι Άγιοι, σημειώνει με ιδιαίτερη έμφαση ο Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος. Επομένως όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι της Παρθένου Μαρίας, με την έννοια ότι αυτή είναι η μητέρα του Κυρίου, αλλά είναι και η ιή της, γιατί μεταλαμβάνουν από την σάρκα του Υιού της, που είναι και δική της σάρκα. Ταυτόχρονα όμως η Παρθένος Μαρία ήταν η πρώτη
που προσέλαβε τον Χριστό και πραγματοποίησε στα σπλάχνα της την σωτήρια ένωση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Γι' αυτό την αποκαλέσαμε κορυφαία της Εκκλησίας και μητέρα του κόσμου.

τιμή της Θεοτόκου έχει ουσιαστική σχέση με την υπόθεση της σωτηρίας μας? Βεβαίως έχει. Όποιος αρνείται την προσωπική συμμετοχή της Παρθένου Μαρίας στο έργο της σωτηρίας μας, όποιος δεν αποδίδει την ανάλογη τιμή στη Θεοτόκο, αυτός δεν κινείται στον χώρο της νέας ρίζας του Χριστού και της νέας δημιουργίας, αλλά μένει στην εποχή της πτώσης και της φθοράς και συνδέεται μόνο με τη ρίζα του παλαιού Αδάμ, που είναι η ρίζα της αμαρτίας. Γι' αυτόν τον άνθρωπο ο Χριστός είναι σαν να μην εγεννήθη. Με άλλα λόγια, όποιος δεν αναγνωρίζει την Παρθένο Μαρία ως Θεοτόκο, αυτός αρνείται την ανθρωπότητα, την θεανθρωπότητα του Χριστού. Αυτός δεν μπορεί να ωφεληθεί από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και από την εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Τούτο γιατί δεν μας σώζει η Αγία Γραφή, αλλά ο ίδιος ο Χριστός, τον οποίον αναγγέλει η Αγία Γραφή. Στον χαρακτηρισμό της Μαρίας ως Θεοτόκου συνίσταται όλων των μυστήριων της Θείας Οικονομίας, διότι εάν η γεννήσασα είναι Θεοτόκος, θα είναι Θεός και ο γεννηθής εξ αυτής, όπως επίσης και άνθρωπος. Εκείνος όμως που θα αναγνωρίσει την Παρθένο Μαρία Θεοτόκο και θα πιστεύσει στην θεανθρωπότητα του Χριστού, πρέπει να αποδώσει στη Μαρία την ανάλογη τιμή και να την αναγνωρίσει μητέρα του κατά την επιθυμία του Κυρίου. Γι' αυτό λέμε πως η τιμή της Θεοτόκου έχει άμεση σχέση με την υπόθεση της σωτηρίας μας. Συμπερασματικά νομίζουμε πως στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας ολόκληρη ανθρωπότητα συγκατατέθηκε για τη σωτήρια επέμβαση του Θεού, προκειμένου ο άνθρωπος να επιστρέψει στην κοινωνία με τον Θεό. Έτσι η Παρθένος Μαρία έγινε όργανο και συνεργός του Θεού στη σωτηρία του ανθρώπου. Με τη συγκατάθεσή της την επεσκίασε το Άγιο Πνεύμα, την εξάγνησε και την κατέστησε κατάλληλο δοχείο, μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε με τη σάρκα της η ανθρώπινη φύση του Υιού και Λόγου του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε όχι θεοφόρος άνθρωπος, αλλά αληθινά Θεός με σάρκα. Η Παρθένος Μαρία δεν γέννησε βέβαια τη θεότητα, αλλά την ανθρώπινη φύση, που όμως ανήκει στο ένα πρόσωπο του Ιησού Χριστού και γι' αυτό το λόγο είναι μητέρα του Κυρίου, δηλαδή αληθινή Θεοτόκος. Σε αυτή τη μοναδική αλήθεια στηρίζεται άλλωστε η σωτηρία του ανθρώπου και όποιος απορρίπτει την πίστη ότι η Παναγία είναι αληθινή Θεοτόκος αρνείται την εν Χριστώ σωτηρία. Ο Χριστός είναι η νέα ρίζα, επειδή δεν κατάγεται από τη ρίζα του Αδάμ. Εγεννήθη άνευ σποράς, εκ Παρθένου. Όμως αυτό που ο Χριστός χρησιμοποιεί το θέλει σε αποκλειστική χρήση. Με τη γέννησή του δεν παραβιάζεται η παρθενία της μητέρας του και εκείνη μένει Παρθένος και μετά τη γέννηση, έχοντας τον Ιησού Υιό μονογενή. Ο Ιωσήφ ήταν πατέρας του Ιησού σύμφωνα με τον νόμο και οι λεγόμενοι αδελφοί ήσαν κατά τον νόμον αδελφοί. Η Εκκλησία τιμά την Παναγία ως Θεοτόκο και αϊπάρθενο και διακηρύττει πως στα σπλάχνα της Παρθένου ανακοινίστηκε η φύση του ανθρώπου και γίναμε μέτοχοι της Θείας Ζωής. Έτσι η Παναγία
είναι η γέφυρα που ένωσε τη γη με τον ουρανό και τιμάται ανάλογα από τους πιστούς. Εκείνος που πρώτος ετίμησε την Παρθένο Μαρία είναι ο ίδιος ο Θεός. Η Μαρία έγινε η και χαριτωμένη και η ευλογημένη, η μητέρα του Κυρίου, την οποία οφείλουν να μακαρίζουν πάσε εγενναίε. Αλλά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν τοποθετούν τη Θεοτόκο πάνω από την Εκκλησία, αλλά μέσα σε αυτήν. Και η ίδια κληρονόμησε την άρρωστη φύση και ήταν γνήσιο παιδί του κόσμου, τον οποίον με τη συγκατάθεσή της στο σχέδιο του Θεού εκπροσώπησε. Στα σπλάχνα της ευλάστησε η νέα ρίζα, στην οποία και η ίδια οφείλει τη σωτηρία. Γι' αυτό και θεωρείται Παναγία σε σχέση με τα άλλα δημιουργήματα του Θεού και κορυφαία της Εκκλησίας. Η Άγια Σάρκα του Κυρίου ήταν και σάρκα της Θεοτόκου, και όλοι οι χριστιανοί που εντασσόμαστε στο σώμα του Χριστού γινόμαστε αδελφοί του Κυρίου, και η Παρθένος Μαρία γίνεται μητέρα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Βλέπουμε την Παρθένο Μαρία όχι ανεξάρτητα από τον Χριστό, αλλά πάντοτε σε σχέση με το πρόσωπο του Θεανθρώπου ως μητέρα του Κυρίου, και η τιμή που της αποδίδουμε βρίσκεται πάντοτε σε σχέση με την υπόθεση της σωτηρίας μας εν Χριστώ Ιησού. Έτσι, εκείνος που αρνείται αυτή την τιμή όχι μόνο δεν ακολουθεί την προφητεία της Γραφής «μακαριούσιμε πάσε εγενναίε», αλλά και ζει στην εποχή της πτώσης πριν από τη γέννηση του Σωτήρα. Γιατί το μυστήριο της σωτηρίας μας εκφράζεται με τον όρο Θεοτόκος, συμπλέκεται δηλαδή με την τιμή που απορρέει από αυτόν τον όρο και η οποία αποδίδεται στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: Εμφάνιση του Αναστάντος στην Τιβεριάδα, θαυμαστή αλληλεία. Μετά από αυτά ο Ιησούς φανέρωσε τον εαυτό του πάλι στους μαθητάς στη λίμνη της Τιβεριάδος και τον φανέρωσε ως εξής. Ήταν μαζί ο Σίμων Πέτρος και ο Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και ο Ναθαναήλ από την Κανά της Γαλιλαίας και οι Ιοί του Ζεβεδαίου και άλλοι δύο από τους μαθητάς του. Τους λέγει ο Σίμων Πέτρος, πηγαίνω να ψαρέψω. Του λέγουν, ερχόμεθα και εμείς μαζί σου. Πήγαν και μπήκαν στο πλοίο αμέσως, αλλά εκείνη τη νύχτα δεν έπιασαν τίποτε. Όταν δε πλέον έγινε πρωί, ο Ιησούς εμφανίστηκε στην ακρογιαλιά, αλλά οι μαθηταί δεν κατάλαβαν ότι είναι ο Ιησούς. Τους λέγει δε ο Ιησούς, παιδιά, μήπως έχετε κάτι για προσφάγι? Του αποκρίθηκαν, όχι. Εκείνος δε τους είπε, ρίξετε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίχτυ και θα βρείτε. Έριξαν λοιπόν και δεν μπορούσαν πλέον να το τραβήξουν από το πλήθος των ψαριών που είχε πιάσει. Λέγει τότε στον Πέτρο ο μαθητής εκείνος που αγαπούσε ιδιαιτέρως ο Ιησούς, ο Κύριος είναι. Ο δε Σίμων Πέτρος όταν άκουσε ότι ο Κύριος είναι, φόρεσε και ζώστηκε τον επενδύτη, διότι ήταν γυμνός, και ρίχτηκε στη λίμνη. Ενώ οι άλλοι μαθητές ήλθαν με το πλοιάριο σύροντας το δίκτυ με τα ψάρια. Δεν ήταν δε μακριά από την ξηρά, αλλά απήχαν 200 περίπου πύχης, 100 περίπου μέτρα. Όταν δε αποβιβάστηκαν στην ξηρά, βλέπουν εκεί ένα σωρό από αναμένα κάρβουνα και ένα ψάρι επάνω και άρτο. Τους λέγει ο Ιησούς, φέρετε από τα ψάρια που πιάσατε τώρα. Ανέβηκε στο πλοιάριο ο Σίμων Πέτρος και τράβηξε το δίκτυ στην ξηρά, γεμάτο από μεγάλα ψάρια, 153. Και ενώ ήταν τόσο πολλά, το δίκτυ δεν σχίστηκε. Τους λέγει ο Ιησούς, ελάτε να προγευματίσετε. Κανείς δε από τους μαθητάς δεν θεωρούσε σωστό να τον εξετάσει ρωτώντας, «Συ ποιος είσαι?», διότι δεν αμφέβαλαν, αλλά ήταν πεπισμένοι ότι είναι ο Κύριος. Έρχεται δε ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτο και δίνει σε αυτούς και το ψάρι ομοίως. Αυτή ήταν η τρίτη έως τότε φορά που ο Ιησούς φανερώθηκε στους μαθητάς του αφότου αναστήθηκε εκ νεκρών. Αποκατάσταση του Πέτρου και πρόρηση του είδους του θανάτου του. Όταν δε προγευμάτισαν, λέγει ο Ιησούς τον Σίμωνα Πέτρο, Σίμων, ιέ του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο από αυτούς? Του λέγει, ναι Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Του λέγει, βόσκε τα αρνία μου. Του λέγει πάλι για δεύτερη φορά, Σίμων, ιέ του Ιωνά, με αγαπάς? Του λέγει, ναι Κύριε, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Του λέγει, πείμενε τα πρόβατά μου. Του λέγει για τρίτη φορά, Σίμων, ιέ του Ιωνά, με αγαπάς? Λυπήθηκε ο Πέτρος, διότι τον ρώτησε για τρίτη φορά, με αγαπάς? Και του απάντησε, Κύριε, σύ ξέρεις τα πάντα, σύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Του λέγει ο Ιησούς, βόσκε τα πρόβατά μου. Αληθινά, αληθινά σου λέγω, όταν ήσουν νεότερος έζωνες τον εαυτό σου και πήγαινες όπου ήθελες, αλλά όταν γεράσεις θα υψώσεις τα χέρια σου σε θέση εκτάσεως και άλλος θα σε ζώσει και θα σε φέρει εκεί που δεν θέλεις. Αυτό δε είπε για να δείξει με ποιο είδος θανάτου θα δοξάσει το Θεό, με σταυρικό δηλαδή θάνατο. Και αφού είπεν αυτό του λέγει, ακολούθησέ με. Λόγοι για τον αγαπημένο μαθητή. Στράφηκε δε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής, τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε ο Ιησούς, ο οποίος και έγειρε κατά το δείπνο επάνω στο στήθος του και είπε: «Κύριε, ποιος είναι εκείνος που θα σε παραδώσει?» Όταν ο Πέτρος τον είδε, λέγει στον Ιησού: «Κύριε, και σε αυτόν τι θα συμβεί?» Του λέγει ο Ιησούς: «Εάν θέλω αυτός να ζει έως ότου επανέλθω, τι σε ενδιαφέρει? Σύ ακολούθησέ με». Διαδόθηκε δε στους αδελφούς αυτός ο λόγος ότι ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Ο Ιησούς όμως δεν είπε σε αυτόν τον Πέτρο ότι δεν πεθαίνει, αλλά υποθετικώς είπε: «Εάν θέλω αυτός να ζει έως ότου επανέλθω, τι σε ενδιαφέρει?» Αυτός είναι ο μαθητής που δίνει μαρτυρία για αυτά και έγραψε αυτά, και γνωρίζουμε ότι η μαρτυρία του είναι αληθινή. Υπάρχουν δε και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, που εάν γραφτούν ένα προς ένα, νομίζω ότι ούτε ολόκληρος ο κόσμος θα χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε μέσα στην ευλογημένη περίοδο του 15 Αυγούστου, όπου αποκορυφώνεται η εορτή μεγάλη της Παναγίας μας, η ένδοξη κίνησή της, το Πάσχα της Παναγίας, όπως ακριβώς λέγεται στην γλώσσα και στην παράδοση του λαού μας. Κινώντας Πάσχα για την Παναγία, αφού Πάσχα σημαίνει το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή και από τη γη στον ουρανό. Και η κίνηση της Παναγίας είναι το Πάσχα της Παναγίας. Είναι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη γιορτή. Και ενώ από τη μια μεριά έχουμε να κάνουμε με την κίνηση, από την άλλη γιορτάζουμε αυτό το γεγονός και το πανηγυρίζουμε. «Τι ενδόξω κινήσεις σου, ουρανοί επαγάλλονται, και αγγέλων γιάγηθε τα στρατεύματα, πάσα η γη δε εφραίνεται». Έτσι ψάλουν οι ύμνοι της Εκκλησίας σε αυτό το γεγονός που είναι όντως γιορτή, γιατί είναι νίκη απέναντι στο θάνατο της Παναγιάς, αλλά και δική μας. Η μεγάλη και ένδοξη κίνησή της είναι το κεντρικό, θα λέγαμε, γεγονός των εορτών της Παναγίας. Στην Εκκλησία μας πάντοτε τιμάμε και γιορτάζουμε την Παναγία. Την τιμάμε και τη γιορτάζουμε για ένα βασικό και κύριο λόγο. Για τα μεγαλεία τα οποία ο Θεός επίησε εις αυτήν και δι' αυτής. Και το μεγαλείο της Παναγίας, η αιτία της τιμής και της δόξας, είναι ότι η Παναγία είναι και λέγεται Θεοτόκος. Είναι εκείνη που γέννησε το Θεό. Και αυτή ακριβώς η ιδιότητά της είναι που την κάνει θαυμαστή στον ουρανό και στη γη. Όμως σήμερα το λόγο θα τον δώσουμε σε ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, για να μας διηγηθεί τα γεγονότα που αφορούν στο γεγονός της κινήσεώς της, στην προετοιμασία του γεγονότος, στον τρόπο της προετοιμασίας και σε αυτό καθεαυτό το γεγονός. Πώς συνέβησαν όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αναφέρει: «Όταν λοιπόν ο Χριστός ο Θεός μας ευδόκησε να μεταθέσει την Παναγία και Πανόμου Μητέρα Του από τον κόσμο αυτό εις την Βασιλεία Του, προκειμένου να λάβει τον άφθαρτον Στέφανον των υπερφυών αγώνων και των αρετών της, να την τοποθετήσει θεοπρεπώς εκ δεξιών του, περιβεβλημένη με πορφύραν και πεπικυλμένη ενηματισμό διαχρήσεων, και να την ανακηρύξει βασίλισσα πόντων των κτισμάτων, οδηγών αυτής εις το εσώτερον του καταπετάσματος και εγκαθιστών εις τα επουράνια άγια των Αγίων, της εγνωστοποίησε εκ των προτέρων την ένδοξον ταύτης μετάστασιν. Απέστειλε πάλιν εις αυτήν τον Αρχάγγελον Γαβριήλ, για να δυσαναγγείλει την ένδοξον εκδημία της, καθώς άλλοτε την θαυμαστήν αυτής σύλληψην. Την επισκέφθηκε λοιπόν ο Αρχάγγελος και της επέδωσε ένα κλάδον φήνικος, σύμβολον της νίκης, το οποίον είχε κι άλλοτε χρησιμοποιήσει ο λαός, υποδεχόμενος στην Ιερουσαλήμ τον Υιόν της, τον νικητήν του θανάτου και εξολοτρευτήν του άδου. Ομοίως και τώρα ο Γαβριήλ δίδει αυτόν τον κλάδον εις την Παρθένων, ο σύμβολον της νίκης κατά πάντων των δεινών και της καταλύσεως του θανάτου, λέγοντας «Ο Κύριος και Υιός σου, σε προσκαλεί, έφτασεν η ώρα να έρθεις πλησίον μου, ο καλή μήτερ μου, για τούτο με απέστειλε πάλι να σου ανακοινώσω, ο ευλογημένη εν γυναιξή, ότι σήμερα θα εφράνεις, ο και χαριτωμένη, τις ουράνιες στρατιές με την άνοδόν σου, και θα λαμπρύνεις περισσότερον τις ψυχές των Αγίων, καθώς έπλησες αφροσύνης τους ευρισκομένους εις την γη. Αγάλου και εσύ μαζί τους, καθώς άλλοτε το είχες φανερώσει, διότι από τώρα θα σε μακαρίζουν εις τους αιώνες όλα τα λογικά κτίσματα. Πάσε γενναιέ, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Οι προσευχές και οι οικεσίες σου ανέβησαν εις των ουρανών προς τον Υιόν σου, όθεν κατά το αίτημά σου σε προστάζει να αφήσεις τον κόσμο αυτόν και να ανέλθεις εις τα ουράνια σκηνώματα, για να είσαι αιωνίως μαζί του
εις την αληθινήν και αιωνίαν ζωήν. Καθώς ήκουσε η Αγία Θεοτόκος τους λόγους αυτούς, επλήστη χαράς και έδωσε εις τον άγγελον την ιδίαν όπως και παλαιά απόκρισιν, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη και τώρα κατά το ρήμα σου, και απήλθεν από αυτής ο άγγελος. Τότε η υπερευλογημένη και ένδοξος Θεοτόκος Μαρία ηγέρθη και αγαλωμένη επορεύθη στο όρος των ελαιών, για να απευθύνει προς τον Κύριον εν ησυχία τις ευχαριστίες και τα αιτήματά της για αυτήν την ιδίαν και για τον κόσμον όλον. Όταν ανέβη στο όρος, ύψωσε τα χέρια και προσέφερε την λογικήν λατρείαν εις τον Υιόν της, τις δεήσεις και τις ευχαριστίες της. Συνέβη τότε ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο γνωρίζουν εκείνοι που αξιώθηκαν της θειάφτης εμπειρίας και δι' αυτόν έφτασε έως ημάς. Ενώ δηλαδή προσήφιε το και παρακαλούσε τον Κύριον μέσα εις μίαν πραγματικήν μυσταγωγίαν, όλα τα εκεί βρισκόμενα δέντρα έκλειναν προς την υγιήν και την προσεκίνησαν. Όταν ετελείωσε την οικεσίαν και την ευχαριστίαν της, πλημμυρισμένη όλη από Θεόν, επέστρεψε εις την Σιών. Ευθύς αμέσως, ο Κύριος απέστειλε επί Νεφέλης, τον Ευαγγελιστήν και Θεολόγον Ιωάννην, καθότι η Αγία Παρθένος είχε μεγάλη επιθυμία να τον ειδεί, δεδομένου ότι ο Κύριος τους είχε συνδέσει διοθεσίες. Η εξόλων των γυναικών υπερευλογημένη, καθώς τον είδε, εχάρη ακόμη περισσότερον και ζήτησε να προσευχηθούν. Μετά την ευχήν, η Αγία και η Πάρθενος Βασίλισσα ανεκκίνωσε εις τον Ιωάννη και εις τις παραβρισκόμενες Παρθένες το νέο μήνυμα του Αρχαγγέλου, που αφορούσε την μεθάθεσήν της και τους έδειξε τον κλάδον του Φίνικος, τον οποίον παρέλαβε από αυτόν. Παρήγγειλε να ετοιμάσουν τον οίκον της, να ανάψουν λαμπάδες και να θυμιάσουν, διότι τον είχε ήδη διακοσμήσει ως άλλων νυμφικών θάλαμων, εις τον οποίον θα υπεδέχεται τον αθάνατον νυμφίον, τον παντευλόγητον ιόν της, τον οποίον προσδοκούσε με μίαν ακατάσχετον ελπίδα. Όταν λοιπόν ετακτοποιήθησαν, εγνωστοποίησε εις τους συνοδούς και τους γνωστούς της το επικείνον μυστήριον της μεταστάσεώς της, και εκείνοι αμέσως την περιεκύκλωσαν κλαίοντες και θρηνώντας για τον αποχωρισμό τους, καθότι μετά Θεόν αυτοί είχαν ελπίδα και βοήθεια. Οι αδελφοί τους όμως, η Θεοτμήτωρ και η Βασίλισσα, τους παρηγορούσε έναν έναν χωριστά και όλους μαζί, και τους απίφθινε ένα συγκινητικό χαιρετισμό λέγουσα: «Χαίρετε τέκνα μου ευλογημένα, και μη κάμετε την μετάστασή μου αφορμήν θρήνου, αλλά πληστείτε αγαλιάσεως, διότι έρχεται η αιώνιος ευφροσύνη, ο Κύριός μου και Υιός μου, και η χάρις και το ελαιόν του θα είναι πάντοτε μαζί σας». Εκείταξε έπειτα τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην και του είπε να δώσει την αισθήτα και το ομαφόριόν της εις δύο χείρες, οι οποίες την υπηρετούσαν. Εν συνεχεία τους εφανέρωσε το μυστήριο της εκδημίας της και της επευκαιρία αυτής θείας επισκέψεως, καθώς και την σημασία του κάθε γεγονότος. Έπειτα εκανόνισε τα της κηδείας και τους παρήγγειλε πώς να την μυρώσουν, καθώς και πού να θάψουν το πανάσπυλον σώμα της. Μετά ταύτα, η ένδοξος Θεομήτωρ ανεκλήθη σε ένα κράβατον, την κλίνην εκείνη την οποίαν καθεκά στη νύχτα έλουζε με τα δάκρυα των οφθαλμών της από αγάπην προς τον Υιόν της Ιησούν Χριστόν, και την ελάμπρινε με τις προσευχές και τις δεήσεις αυτής. Κατόπιν ζήτησε και πάλι να ανάψουν τις λαμπάδες. Η δε εκεί συγκεντρωμένη πιστή, αισθανόμενη ότι εγγίζει η ώρα της εκδημίας της Μητρός Αυτών Παναγίας Παρθένου, εξέσπασαν εις λυγμούς. Έψαν εις το έδαφος και την οικέτευαν να μην τους αφήσει ορφανούς. Εάν όμως ήταν αναπόφευκτος η αναχώρησής της από τον κόσμο αυτόν, να τους συνοδεύει εις το εξής με την χάριν και τις πρεσβείες της.

Αγία Θεοτόκος ήνοιξε τότε το αμόλυντον και καθαρότατον στόμα της και τους είπε «Η ευδοκία του Υιού και Θεού μου επεμέ, ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο οποίος κατά σάρκα γεννήθη από εμέ, όμως πατήρ αυτού είναι ο Θεός, ο και της μητρός αυτού δημιουργός. Για τούτο ποθόν να πορευθώ προς Αυτόν, ο οποίος χορηγεί εις πάντας το είναι και την ζωή μου. Παρόλον δε που θα υπάγω εκεί πλησίον του, δεν θα πάψω να παρακαλώ και να πρεσβεύω υπέρ ημών και υπέρ πάντων των χριστιανών και του κόσμου παντός, ούτως ώστε ο φιλάνθρωπος κτίστης κατά το μέγα έλεος του να ευσπλαχρίζεται όλους τους πιστούς, να τους ενισχύει και να τους καθοδηγεί εις τον δρόμο της αληθινής ζωής. Να μεταστρέφει τους απίστους και να τους συμπεριλάβει όλους εις μίαν ποίμνην. Καθότι ως καλός ποιμήν έδωσε την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων του, γνωρίζει δε τα ειδικά του και αναγνωρίζεται από αυτά. Και καθώς υπερευλογημένη μήτρη του Χριστού, τι ούτω τρόπος ομιλούσε και συγχρόνως τους ευλογούσε, οικούστη έφνης δυνατή βροντή και εμφανίστη μία νεφέλη φερωμένη από γαλήνια άβρα. Από την μεγαλειώδη αυτή νεφέλη είχε αναπίπτουν εις την γήν ως σταγόνες μυρυπνώου δρόσου οι Άγιοι ένδοξοι μαθητέ και Απόστολοι του Σωτήριος Χριστού, συνερχόμενοι επί το αυτό από τα πέρατα της Οικουμένης εις την αυλήν της Παναγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Αμέσως ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης, αφού τους υπεδέχθηκε ήρεμα τους εχαιρέτησε, τους οδήγησε ενώπιον της Υπεραγίας και Μακαρίας Παρθένου. Δεν ήρθαν μόνο οι 12, αλλά και αρκετοί από τους πολυάριθους μαθητάς των, οι οποίοι είχαν επιλεγεί και αξιωθεί της αποστολικής διαδοχής. Όπως μας το δηλώνει ο Μέγας Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης εις την προστιμότερον επιστολήν του. Λέγει δηλαδή ότι αυτός ο ίδιος ο Διονύσιος μαζί με τον Τιμόθεον, τον Ιερόθεον και άλλους ομοψύχουστον έφτασαν εκεί με τους Αποστόλους για την εκδημία της Βασιλίσης. Εισήλθον λοιπόν και παρέστησαν ενώπιόν της και την προσεκίνησαν με τα δέους και άκρας ευλαβίες. Είδε Μακαρία και Παναγία Παρθένος, τους ευλόγησε και τους ανήγγειλε την αναχώρησή της από τον κόσμο αυτόν. Τους διηγήθη επίσης περί του Ευαγγελισμού της κοιμήσεώς της εκ μέρους του Αρχαγγέλου και αφού τους έδειξε το επινίκιον σύμβολον της μεταστάσεώς της, των κλάδων δηλαδή του Φοίνικος, τον οποίον της έδωσε ο αρχηγός των αγγέλων, τους επαρηγόρησε και πάλιν, τους ευλόγησε, ενισχύουσα και στηρίζουσα αυτούς εις την ολοκλήρωση του Ευαγγελικού κηρύγματος. Απεχαιρέτησε τον Πέτρον και τον Παύλον, καθώς και όλους τους λοιπούς, λέγοντας προς αυτούς «Χαίρετε τέκνα, φίλοι και μαθητέ του Υιού και Θεού μου. Είστε μακάριοι που έχετε κριθεί άξιοι να γίνετε μαθητέ του ευλογητού και ενδόξου Κυρίου και Δεσπότου, ο οποίος σας αναπιστεύτη την διακονία τιού των μεγίστων μυστηρίων και σας εξέλεξε συμμετόχους των διωγμών και των παθών αυτού, για να σας αξιώσει να γίνετε κοινωνοί και της δόξης και βασιλείας του, όπως σας το υπεσχέθη και το οικονόμησε ο ίδιος ο βασιλεύς της δόξης». Τους εξέθεσε δε μίαν τιάφτην ευλογημένη διδασκαλίαν ανάλογον του ύψους της δόξης της και αφού όρισε τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικώς με την κηδείαν και την ταφήν της, ύψωσε τα χέρια εις των ουρανών και ήρθε να ευχαριστεί τον Κύριον ως εξής. «Ευλογώσε τον βασιλέα του παντός και μονογενειών του ανάρχου πατρός, των αληθινών θεών εκ Θεού αληθινού, διότι ευδόκησες ευαρεστών τον πατέρα διάφατον φιλανθρωπίαν να σαρκωθείς από εμέ την δούλην σου με την συνδρομήν του Αγίου Πνεύματος. Ευλογώσε τον χορηγόν κάθε ευλογίας και φωτοπάροχον, τον αίτιον παντός αγαθού και ειρηνάρχην, που μας εχάρισε στην επίγνωσήν σου και του ανάρχου πατρός και του συνεηδίου και ζωοποιού πνεύματος. Ευλογώσε για το ότι ευηρεστήθης να κατοικήσεις την κοιλία μου ανεκλαλήτως. Ευλογώσε διότι ηγάπησες την ανθρωπίνη φύση μέχρι του σημείου να υπομείνεις προς χάριν μας των σταυρών και των θάνατων και την Ανάστασήν σου και με αυτήν να αναστήσεις την φύση μας από τα έγκατα του άδου, να την αναβιβάσεις των ουρανών και να την δοξάσεις με δόξαν ασύλληπτον.
Ευλογώσε και μεγαλύνω τους λόγους σου, τους οποίους μας παρέδωκες εν πάση αληθεία, και πιστεύω εις την εκπλήρωση όλων των προσέμε επαγγελιών σου. Όταν η Αγία και η υπερευλογημένη Θεοτόκος ετελείωσε τον ένον και την προσευχή της, οι Άγιοι Απόστολοι κινούμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος ήρχισαν να ομιλούν, να ανυμνούν και να δοξολογούν, ο καθής αναλόγως της ικανότητός του και του θείου φωτισμού. Εγκομίασαν και ανύμνησαν την απροσμέτρητον γενεοδορίαν της Θείας Κυριαρχίας και με την θαυμαστήν θεολογίαν τους έφραναν την καρδίαν της υπερενδόξου Θεομήτρος, καθώς μας παρέδωκεν ο προαναφερθής Άγιος Διονύσιος εις το κεφάλαιον όπου καταδεικνύει την δύναμη των ευχών και της θεολογίας που εξέφρασε επανευλαβώς ο μακάριος Ιερόθεος. Της ή της ευχής δύναμης και περί του μακαρίου Ιεροθέου και περί ευλαβίας και συγγραφής θεολογικής. Συγκεκριμένα, εις των οικείων κεφάλαιων του Λόγου του προς τον Τιμόθεον αναφέρει περί της συναθρήσεως των Αγίων Αποστόλων κατά την εκδημίαν της υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς και περί του τρόπου με τον οποίο ο καθής, εμπνεόμενος από το Άγιον Πνεύμα, διετράνωσε διαλόγων ενέσεως την δόξαν της απειροδυνάμου θείες εξουσίες και την φιλανθρωπία του Θεού και σωτηριοσημών Ιησού Χριστού, ο οποίος ευδόκησε να κατέλθει στην γη χωρίς να χωριστεί από τους πατρικούς κόλπους και να σαρκωθεί από την πανάμωμον Παρθένων. Έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη, επειδή έβρε την Παναγίαν και υπερένδοξον Μαριάν, υπήκοον και υψηλωτέραν πάσης της χτίσεως. Ευδόκησε να κατοικήσει εντός της, ενεδύθη από αυτήν την ανθρωπίνη φύση, και τούτο τρόπος ηλέησε και έσωσε το ανθρώπινο γένος με την μεγαλειώδη και ανέκφραστον οικονομίαν του και το εδόξασε, πλουτίζον αυτό με την χάριν του ένεκα της ανυπερευλήτου ευσπλαχνίας και της μακροθυμίας του. Μετά τα αυτά, η Αγία Παρθένος τους ευλόγησε για μίαν ακόμη φοράν και η καρδία της επλήστη θείες παρηγορίες και ειδού έλαβε χώραν η μεγαλειώδης και θαυμαστή άφηξης Χριστού του Υιού και Θεού αυτής, συνοδευομένου από αναρρύθμιτες στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων, καθώς και από άλλα τάγματα σερουβίν, σεραφίν, χερουβίν και θρόνους. Όλοι οι άγγελοι παρίστεντο ενώπιον του Κυρίου με τα φόβου, καθώς ον όπου βασιλέως παρουσία και η τάξης παραγίγνεται. Περαγία Θεοτόκος, εγνώριζε όλα αυτά εκ των προτέρων, τα προσδοκούσε με ακράδοντον ελπίδα, γιατί το έλεγε «Πιστεύω ότι όλες οι προς εμέ υποσχέσεις σου θα πραγματοποιηθούν». Ακολούθως είδαν και οι Άγιοι Απόστολοι εμφανώς, είδαν έκπληκτη την θεϊκή του δόξεν, ο καθής βέβαια αναλόγως της δυνατότητος αυτού. Η παρούσα έλευσης του Κυρίου ήταν μεγαλοπρεπεστέρα και φοβεροτέρα της πρώτης, καθότι τώρα ενεφανίστη λαμπρότερος της αστραπής, αλλά και της επί του θαβόρ μεταμορφώσεώς του, εις την οποία δεν έδειξε παρά την φυσική του δόξεν, διότι μετά την ανάληψη ο Χριστός είναι απρόσιτος και αόρατος. Ενώπιον του Υιού του Μυστηρίου, οι μαθητές έπεσαν επί πρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα, γενόμενοι ως οι νεκροί. Τότε ο Κύριος τους είπε «Ειρήνη ημίν». Όπως παλαιά, όταν εισήλθε των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, εις τον ίδιον αυτόν οίκον του Ιωάννη. Και παρόμοιον συνέβη και τώρα, εις την κοίμηση της Μητρός του Αναστάντος, όταν οι Απόστολοι ήκουσαν την γλυκυτάτην και παμπόθητον φωνήν αυτού, ανεζωγονήθησαν και ενισχύθησαν ψυχικός και σωματικός και έμειναν να θεωρούν με δέος το υπέρλαμπρον κάλλος και την θείαν έγλην του προσώπου του. Ως εκ τούτου, η Παναγία και άμωμος και ευλογημένη Θεοτόκος, επλήστη χαράς και το πρόσωπον αυτής κατηβγάστη με θείαν φωτοφάνιεν. Αλλά και εκείνη βλέπουσα με τευλαβίας και φόβου την δόξαν και την λαμπρότητα που ακτινοβολούσε ο Υιός και Βασιλεύς της Ιησούς Χριστός. Εμεγάλυνε ακόμη περισσότερον την θεότητά του και προσήφιε το υπέρ των Αποστόλων και πάντων των παρόντων. Τις ίστατες αυτές στιγμές εμεσίτευσε υπέρ των απανταχού ευρισκομένων πιστών. Παρεκάλεσε υπέρ του κόσμου παντός
και υπερπάσης ψυχής επικαλωμένης το όνομα Κυρίου και της Μητρός Αυτού. Εσύ της ΕΔΕΟ που μνημονεύεται τα δύο αυτά ονόματα, να εκχέεται πλούσια η Θεία Ευλογία.

Τότε η Αγία Παρθένος Μαρία, κοιτάζοντας και πάλι προς τον Υιόν της, τον αντίκρισε με δόξαν τη αύτην, ώστε ουδεμία γλώσσα ανθρωπίνη να είναι εις θέση να την εκφράσει. Και είπεν, «Ευλόγησον με, Κύριε, με την δεξιάν σου, και ευλόγησον όλους όσους εδοξάζουν και μνημονεύουν το όνομά μου κάθε φορά που προσφέρουν εις έτην προσευχήν και δεησήν των». Ο Κύριος τότε εξέτεινε την δεξιάν του, ευλόγησε την μητέρα του και της είπε, «Μακαρή εσύ, αγαλιάστο η καρδία σου, Μαρία, ευλογημένη εν γυναιξή, διότι το πλήρωμα της χάριτος και όλες οι δωρεές σου εδόθησαν από τον Πατέρα μου τον ουράνιον. Και κάθε ψυχή η οποία θα επικαλείται το όνομά μου με τευλαβίες δεν θα παραβλεφθεί, αλλά θα έβρει έλεος και παρηγορίαν εις την παρούσαν ζωήν και εις τον μέλλοντα αιώνα. Σιδε πορεύου εν ειρήνη και χαρά εις τα ουράνια σκηνώματα, εις τους απεράντους θησαυρούς του Πατρός μου, για να θεωρείς την δόξα μου και να συνεφραίνεσαι με την χάριν του Αγίου Πνεύματος». Αμέσως δε, δι' εντολής του Κυρίου, οι άγγελοι ήρχισαν να ψάλουν ένα γλυκύτατον ύμνον με φωνή ζωηράν και θελκτικοτάτην, ενώ οι Άγιοι Απόστολοι έκλαν ευλαβώς τις κεφαλές των ενώπιον της αγιοπνευματικής μυσταγωγίας και αφιέρωσαν με την σειράν τους εις την Παρθένων μίαν υμνοδίαν αγγελομίμητον. Και εις αυτό το κλίμα η Παναγία Μήτυρ του Κυρίου παρδό και την μακαρίαν και αμόλυντον ψυχήν αυτής εις τον βασιλέα και υιόν της, και κοιμήθη ύπνον γλυκήν και ράσμιον, όπως εις τον απόρριτον το κετόν της εγέννησε ανωδύνος τον Κύριον Ιησούν, και ούτω τρόπος έμεινε ανέπαφος από τους επιθανάτιους πόνους και για την κίνησήν της, καθότι ο βασιλεύς και δημιουργός κάθε κτιστής φύσεως αυτός ο ίδιος είναι που τότε και τώρα μετέτρεψε τους φυσικούς νόμους. Οι στρατιές των αγγέλων ύψωσαν με θαυμασμόν τα αόρατα χέρια τους, καθώς διήρχεται η Παναγία αυτής ψυχή. Ο οίκος της Σιών, καθώς και όλη η περιοχή, επλήστη από μίαν άρρητον ευωδίαν. Επάνω δε από το πανάχροντον σώμα της, επλανάτων μία φωτεινή ύπαρξης, αόρατος από τους αισθητούς οφθαλμούς. Τι ούτω τρόπος, ο διδάσκαλος και οι μαθητές, τα ουράνια και τα επίγεια, συνόδευσαν από κοινού την Αγίαν Παρθένων. Και ο μεν ευλογητός Κύριος και ένδοξος δεσπότης του παντός εισήγαγε την Αγίαν ψυχήν της Παναχράντου αυτομητρώσης στους ουρανούς. Οι δε μαθητές απέθεσαν το πανάσπυλον σώμα της εις την γην, για να το αλείψουν με αρώματα και κατόπιν να το μεταφέρουν όπου θα επιθυμούσε εκείνη, από εκεί έμελε με το λίγο να μεταστεί εις τον Παράδεισον ή οπουδήποτε ηθέλησε ο Υιός και Θεός της.

το κείμενο, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μέρος από το υπέροχο λόγο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού στην κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μετά την κίνηση της Παναγίας, όπως είναι γνωστό, μετά τρεις ημέρες ένας από τους μαθητές, ο Θωμάς, που πάλι έλειπε, θέλησε να προσκυνήσει τον τάφο της Παναγίας. Και όταν έσυραν τον βράχο και άνοιξαν τον τάφο, ευρέθηκε νός. Γιατί όπως δεν στάθηκε δυνατόν να κρατηθεί από τη φθορά η πηγή της ζωής, κατά τον ίδιο τρόπο δεν μπόρεσε να κρατηθεί από τη φθορά εκείνη που χάρισε τη ζωή στον κόσμο, καθώς εκειοφόρησε την ζωή του κόσμου, τον Ιησούν Χριστόν. Αλλά αυτή η πορεία της Παναγίας είναι η ένδειξη της πορείας του κάθε ανθρώπου. Γιατί η Παναγία μας έδειξε πρώτη ότι ο δρόμος τον οποίον ο Κύριος μας άνοιξε με την ενανθρώπισή του είναι βατός για τον κάθε άνθρωπο. Και έτσι η εις ουρανούς μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου, η στα δεξιά του Θεού και Πατρός παρουσία της, είναι ο δρόμος τον οποίον ο καθένας καλείται να βαδίσει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και δοξάζει την Υπεραγία Θεοτόκο. Και πραγματικά η γιορτή της Παναγίας και το πρόσωπο της Παναγίας είναι εκείνο που με κάνει να νιώθω πολύ όμορφα, γιατί είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και δοξάζει την Υπεραγία Θεοτόκο με τον τρόπο που της πρέπει. Ούτε απορρίπτει την παρουσία της, ούτε την απολυτοποιεί. Η Παναγία τιμάται ως Θεοτόκος, Θεός μετά των Θεών. Κατέχει τα δευτερία της θεότητος. Είναι η αιτία της των πάντων θεώσεως. Είναι ο ευλογημένος άνθρωπος που στο πρόσωπό του, στα άχραντα σπλάχνα της, ενώθηκε η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Και έτσι ο άνθρωπος, δια του Χριστού και εν Χριστώ, απέκτησε τη δυνατότητα της υπέρβασης του θανάτου και της μετοχής στη δόξα και στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε ουρανός και γη, γιατί η Παναγία ενώνει τον ουρανό και τη γη. Από την άλλη πλευρά, η Παναγία είναι το πρόσωπο εκείνο, άνθρωπος κατά πάντα όμοιος με μας, που φανερώνει στον καθένα μας τις δυνατότητες της ανθρωπίνης φύσεως. Και η Παναγία μας έδειξε ότι η ανθρώπινη φύση μπορεί να γίνει Θεοτόκος. Αυτή είναι η δόξα της Παναγίας, αυτή είναι η δόξα του γένους των ανθρώπων.

Εν τη γεννήση την Παρθενίαν εφύλαξες, εν τη κινήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής. Με λίγα και πανέμορφα λόγια αγιοπνευματικά, ο υμνοδός της Εκκλησίας περιγράφει το μυστήριον που ζούμε σήμερα. Αυτό που ζει η Εκκλησία εορτάζουσα την πανένδοξο κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, η Παρθενία της Παναγίας διαφυλάχθηκε ακέραιη. Και τώρα που φεύγει από τον κόσμο, όμως δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Μετέστη αλλά προς την ζωήν, γιατί ήταν η μητέρα της ζωής. Και ένα άλλο τροπάριο θα ψάλει πανέμορφα. Εν τη γεννήση σου σύλληψης άσπορος, εν τη κινήση σου νέκρωσης άφθορος, θαύμα εν θαύματι διπλούν, συνέδραμε Θεοτόκε. Πως γαρία πείραντρος, βρεφοτρόφος αγνεύουσα, πως δε ημιτρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα, διώσιν το αγγέλο βοόμενση, χαίρε η και χαριτωμένη. Έτσι η ιερή υμνοδοί της Εκκλησίας, φωτισμένη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έδωσαν τον εαυτό τους ολόκληρο για να υμνήσουν το ευλογημένο και μοναδικό πρόσωπο της Παναγίας. Άλλωστε σε ένα τροπάριο το οποίο ψάλλεται τα Χριστούγεννα, εκεί ακριβώς όπου τονίζεται ότι το καθένα από τα δημιουργήματα πρόσφερε με το δικό του τρόπο τον ύμνο στον ενανθρωπίσαντα Θεό, λέγει πολύ χαρακτηριστικά ότι τότε το κάθε δημιούργημα πρόσφερε το δικό του τον ύμνο, οι άγγελοι τον ύμνο, οι ουρανοί τον αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, η έρημος την φάτνη, η γη το σπήλαιον. Εμείς δε, μητέρα Παρθένων. Αυτή είναι η προσφορά των ανθρώπων για να σαρκωθεί ο Θεός. Προσφέραμε ό,τι εκλεκτότερο, τη δόξα του γένους των ανθρώπων, την Παναγία Παρθένο. Και ο Θεός επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτής. Και γι' αυτό ακριβώς την μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Είναι όντως η Θεοτόκος, αληθή Θεοτόκον, ομολογώ Δέσποινα, σε την του θανάτου το κράτος εξαφανίσεσα. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, ψάλλουμε επίσης σε άλλο τροπάριο. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Αυτό είναι το μεγαλείο της. Αυτή είναι η δόξα της και μπορούμε να καταλάβουμε την πλάνη στην οποία βρίσκονται οι ποικίλοι αιρετικοί. Θα έλεγα ότι και μόνον η στάση τους απέναντι στην Παναγία είναι το σημείο του κατά πόσον έχουν αλήθεια τεινά ή βρίσκονται μέσα στο σκότος και στο ψεύδος. Όταν αρνείσαι να τιμήσεις εκείνη που τίμησε ο Θεός, όταν αρνείσαι να δοξάσεις αυτήν που δόξασε ο Θεός, τότε δεν μετέχεις ούτε στην αλήθεια ούτε στη δόξα του Θεού. Όταν βλέπεις την υπεραγία Θεοτόκο σαν ένα απλό όργανο και όχι σαν το μοναδικό πρόσωπο εις το οποίο αναπαύεται η χάρη του Θεού, τότε ακριβώς αυτό δείχνει σκοτάδι πνευματικό. Και γι' αυτό ακριβώς η στάση απέναντι στο πρόσωπο της Παναγίας είναι το κριτήριο της κάθε αιρέσεως ουσιαστικά, γιατί περί αιρέσεων πρόκειται. Γιατί τιμάμε την Παναγία, ερωτούν οι ποικίλοι αιρετικοί, και η απάντησή μας είναι πολύ απλή: γιατί την τίμησε πρώτην ο Θεός και πρώτος ο Θεός. Θα διορθώσουμε το Θεό? Γιατί προσεύχεστε στην Παναγία, μας ρωτάνε οι ποικίλοι αιρετικοί. Γιατί ζητάτε την πρεσβεία της? Γιατί διαμέσου αυτής πηγαίνετε στον Χριστό,
δεν μπορείτε να πάτε απευθείας. Και εμείς απαντάμε απλά. Εμείς βαδίζουμε το δρόμο που μας άνοιξε ο ίδιος ο Θεός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήρθε σε μας δια της Θεοτόκου. Και εμείς, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, ζητούμε τη σωτηρία από τον Υιό και Θεό της. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να έρθει στον κόσμο και διάλυσο δού? Ασφαλώς ναι. Άρα λοιπόν εκείνος επέλεξε την οδό και η Παναγία είναι η οδός. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ αλαζονία για να περιφρονήσει κανείς το Λόγο του Θεού και το έργο του Θεού που είναι η υπεραγία Θεοτόκος και να αναζητήσει δικούς του δρόμους. Αυτοί οι δρόμοι είναι οι δρόμοι της πλάνης, είναι οι δρόμοι της αίρεσης. Γι' αυτό αγαπητοί ακροατές, χαρείτε και δοξάστε το Θεό που είστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Χαρείτε και δοξάστε το πρόσωπο της υπερευλογημένης Θεοτόκου, τις οποίες γιορτάζουμε αυτές τις μέρες την πανένδοξη κίνηση και την εις ουρανούς μετάσταση. Εκείνη ζήτησε από τον Υιό και Θεό της, εκείνοι που προσεύχονται σε εκείνον και ζητούν τις δικές της πρεσβείες να έχουν παρησία ενώπιον του Θεού. Και εμείς, παρά τα λάθη και τις αμαρτίες μας, στρεφόμεθα προς εκείνον και την παρακαλούμε: υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή μου, το Υιό σου και Θεό ημών, και της εινασώσει δια σου, τες ψυχάς ημών.

0: σου Θεός της συγχαρητή.
1: Κύριε ελέης,
0: Παναγίας ευλάμβου, υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία τα πάντα να γεννημονεύσαντες και αυτούς και ενήλους και πάσαν ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Στην Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Dingwan Shri Chai Shantanu Mimamu, Evipriyan Dino Nepatishanu Miyel, Yavadzimad Niyel, Mugatari Shonu, Bodhi Dino Numiyemu, Yunoshu Pigimad Niyemu, Nupiyon Meshli Yavadosh, Shimuna Imadun Gedupanirol, Nupiyon Shriptisha, Opo Shandi Diyotisha Dizvoy, Shukini Dishi Shadokri Neshesha, Dilugara Numiyeshi Nedipin Kinamatiyeshi Kirishemi Mimimu, Dilugara Vikya Nigapsha Shadana Gedakripiya Tishapriya Shri Roshadmi, Radiyizme Ishofi Katarishlishume, Dinizme Gekishonare Kantishume, Akutizme Galiyeshi Nkeprashini Nagaliyashu Diyashneta Dupenomena, Apostepson to Prosopon Shabutomation Mekepasa Sesonomir Mekshalishu, Kardiyan Kataran Kishan Remiyo Tosh, Kepneume Peshe Genshin Dishigadishu, Mia Kurivshin Mev Prosopushu, Ketopneume Shatuani, Mia Danelisha Pimu, Apollos Mitinagaliyeshu Shatiriyoshi Kepneume Dimanikos Kirishon, Didakshon Omush Tashadushu, Keshe Vishe Vishe Vishe Vishe Vishe Vishe Vishe Vishe Vishe Vishe Παγαλιάς και γλώσσου μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι ή θέλεις τη θυσία μου, δεν το κάνω. Ολοπαυτώματα μου και βλεκλήσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη με Θεός που και εξουμενώσει. Αγάπη μου, Κύριε, και ευλογία σου την ισιόν. Και οικονομητή του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευλογήσεις θυσία δικαιοσύνη σε αναπαράγγελο καυτόματα. Τότε ανήκουσιν επί το δυσίες διόρθου.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

αγιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μαζί σας σήμερα επιχειρούμε ένα προσκύνημα στον πασίγνωστο ηλιοστάλαχτο θρόνο της Παντάνασας στην Αγιάσου Λέσβο. Ποιος δεν γνωρίζει την Παναγία της Αγιάσου? Εκεί λοιπόν στρέφουμε την αγάπη όλων. Εκεί όπου θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν και μας αφηγούνται το μεγαλείο της Αγιασότησας Κυράς.
1: Θρησκευτικό συναγερμός επικρατεί κάθε 15 Αύγουστο στην Αγιάσου. Πλήθη προσκυνητών από όλη την Ελλάδα έχουν καταφτάσει στη χάρη της Παναγίας της Αγιασότησας. Κάθε πρωί, όλες τις μέρες του 15 Αύγουστου, τελείται θεία λειτουργία και κάθε απόγευμα μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα ψάλλεται ένα λάξ, η μικρή και η μεγάλη παράκληση προς την Παναγία. Ενώ οι ιεροκήρυκες, κληρικοί και λαϊκοί κηρύττουν το θείο λόγο. Ο Ιερός Ναός της Παναγίας βρίσκεται στο κέντρο της Χωμόπολης και έχει τη δική του θαυμαστή ιστορία, για την οποία αντλούμε στοιχεία από το βιβλίο του αείμνηστου Μητροπολίτη Λέσβου Ιακώβου Κλεόμβρωτου «Η Παναγία της Αγιάσου». Το έτος 1170 μετά Χριστό πρωτοθεμελιώθηκε ο ναός στη θέση που είναι μέχρι σήμερα, δηλαδή στον τόπο όπου ετάφη ο μοναχός Αγάθων ο Εφέσιος, ο οποίος έφερε στη Λέσβο την εικόνα της Παναγίας, όπως θα πούμε στη συνέχεια. Εκεί λοιπόν, πάνω στο μνημείο του γέροντα Αγάθωνα, είχαν χαράξει την εξής επιγραφή: «Τύμβος, μοναχοπρεσβυτέρου Αγάθωνος Εφεσίου, κομιστού της Αγίας Εικόνος». Προτίμησαν οι συμμοναστές του αυτόν τον τόπο όχι μόνο για να τιμήσουν τον Αγάθωνα, αλλά ίσως και για να μεταφέρουν το μοναστήρι τους στη νέα αυτή θέση, γιατί εκεί που το είχαν χτίσει πρώτα ήταν βαθούλωμα και το χειμώνα πλημμύριζε από τα νερά που συσσωρεύονταν σε αυτό το μέρος. Για το κτίσιμο όμως του ναού έπρεπε να πάρουν άδεια από το διοικητή της Λέσβου, που τότε ήταν ο Κωνσταντίνος Βαλέριος, το 1170. Σώθηκε σαν ιστορικό ντοκουμέντο το έγγραφο της αδείας.
0: Το χτίσιμο του ναού βάσταξε 3 χρόνια. Ο ναός ήταν μικρότερος από το σημερινό. Στην είσοδό του υπήρχε η εξής επιγραφή: «Επί αυτοκράτορος Μανουήλε Κομνηνών και άρχοντος της Λέσβου Βαλερίου Κωνσταντίνου, ανηγέρθη ο ναός ούτως της Υπεραγίας Θεοτόκου με ρήμνη πιστών χριστιανών, εις μνήμην Αγάθωνος Εφεσίου Σεπτού Ιερού Γέροντος, κομιστού της Ιεράς Εικόνος τη 15η Αυγούστου 1173». Μαζί με τον ναό, οι μοναχοί έχτισαν πολλά κελιά, όχι μόνο για τις δικές τους ανάγκες, αλλά και για φιλοξενία προσκυνητών. Τούτο φαίνεται από την επιγραφή που έγραψαν στην είσοδο των κελιών του ξενώνα: «Τους προσκυνητάς της Υιό της Αγίας, πάντας προσινώς δέχομαι εκ καρδίας». Μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το προσκύνημα της Αγιάσου παρουσίασε αξιόλογη ανάπτυξη. Εξέδιδε μάλιστα δικό του περιοδικό με τίτλο «Αγία Σιών». Επίσης, αρχαιότατες φορητές εικόνες από τον 9ο μέχρι το 19ο αιώνα συγκεντρώθηκαν και φυλάχτηκαν σε ειδικές προθήκες. Το 1963, ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, αείμνηστος Αγιορείτης μοναχός Γεράσιμος Μικραγεννανίτης, έγραψε για το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Αγιάσου ειδική ακολουθία, της οποίας ακούμε αποσπάσματα.

0: Όταν λέμε βέβαια Παναγία της Αγιάς σου, εννοούμε τη σεπτή εικόνα της Παναγίας, χάριν της οποίας κτίστηκε ο υπέροχος αυτός ηλιοστάλαχτος θρόνος και την οποία τυλίγει ο θρύλος και η παράδοση αιώνων. Οι ιστορικές πληροφορίες που έχουμε για την ιερή αυτή εικόνα της Θεοτόκου μας φέρνουν 1100 περίπου χρόνια πίσω, στον 9ο αιώνα, την εποχή της εικονομαχίας. Χρόνια δύσκολα. Παρεξηγημένες απόψεις και φανατισμοί συγκλώνιζαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και την Εκκλησία. Εικόνες και αγιασμένα λείψανα με μανία καταστρέφονταν. Τότε ευσεβείς άνθρωποι και μάλιστα κληρικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις όπου κατοικούσαν και να αυτοεξοριστούν για να σωθούν οι ίδιοι αλλά και να διασώσουν από τη μανία των εικονομάχων σε βάσμια της πίστης Κοιμήλια.
1: Ένας τέτοιος λοιπόν αυτοεξόριστος ήταν και ο ιερομόναχος Αγάθων ο Εφέσιος που ήδη αναφέραμε ως κομιστή της ιερής εικόνας της Παναγίας της Αγιάσου. Ο Αγάθων υπηρετούσε στην άκτορα της Κωνσταντινούπολεως επί του εικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντα του Ισάβρου. Λόγω των αντιθέτων φρονημάτων του περιέπεσε στη δυσμένεια του αυτοκράτορα και εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη, κατέφυγε στα μέρη της Παλαιστίνης όπου το φρόνημα των χριστιανών ήταν εικονόφυλλο. Παρέμεινε εκεί για 12 χρόνια και με ενδιαφέρον παρακολουθούσε τις εξελίξεις της εικονομαχίας ώσπου πληροφορήθηκε ότι η αυτοκράτορα Ειρήνη η Αθηναία που είχε αγωνιστεί για την επαναφορά των Αγίων εικόνων στους ναούς και την τιμητική τους προσκύνηση είχε εξοριστεί στη Λέσβο όπου επικρατούσαν οι εικονόφιλοι. Έφυγε λοιπόν ο γέροντας Αγάθων από τα Ιεροσόλυμα και ήρθε στη Λέσβο έχοντας μαζί του μια αρχαίων χρόνων εικόνα της Παναγίας κατά τον εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας. Η εικόνα είχε την επιγραφή «Μήτυρ Θεού Αγία Σιών». Ο Αγάθων έφερε και άλλα ιερά κοιμήλια, όπως ένα μικρό σταυρό με τίμιο ξύλο, επίσης ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο 5ου αιώνα και ιερά λείψανα Αγίων. Προφανώς σκοπός του ήταν να έλθει σε επαφή με την εξόριστη στη Λέσβο Βασίλισσα και μετά την καταστολή του εικονομαχικού κινήματος να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.
2: Σαν ήλθε στη Λέσβο, δεν έμεινε στη Μυτιλίνη, αλλά από φόβο προχώρησε στο εσωτερικό του νησιού προς το βαθύσκιο το βουνό της Αγιάσου. Διάλεξε μια σπηλιά σε δασωμένη και έρημη τοποθεσία, όπου ονομαζόταν Καριές από μια μεγάλη καρυδιά που βρισκόταν εκεί και ζούσε ασκητικά. Σε μια κρύπτη που ο ίδιος έφτιαξε, έκρυψε την ιερή εικόνα και τα άλλα 7 κοιμήλια που με τόσους κόπους και κινδύνους είχε φέρει από την Αγία Γη. Στη θέση αυτή που ασκήτεψε ο γέροντας Αγάθων, σήμερα βρίσκεται το παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου Πηγής. Σιγά σιγά η παρουσία του εκεί στην ερημιά και η οσιακή ζωή του άρχισε να προσελκύει και άλλους ευσεβείς από τα γύρω χωριά, οι οποίοι έρχονταν με τον πόθο να μονάσουν κοντά του. Έτσι άρχισε η σύσταση του μοναστηριού.
0: Πότε ακριβώς ήρθε ο Αγάθων στη Λέσβο δεν είναι γνωστό. Ίσως το 803 μετά Χριστόν. Είναι όμως γνωστό ότι ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του την ημέρα της Υπαπαντής 2 Φεβρουαρίου του έτους 830 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την επιθυμία του, οι μοναχοί τον έθαψαν λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι τους, στον τόπο που σήμερα βρίσκεται ο Ναός της Παναγίας. Οι μοναχοί εξακολούθησαν να μένουν στο μοναστήρι και μετά το θάνατο του γέροντα Αγάθωνα και να φυλάνε ως θησαυρό ανεκτίμητης αξίας τη σεπτή εικόνα της Παναγίας και τα άλλα ιερά κοιμήλια. Όλα αυτά μέχρι τότε που η Ορθοδοξία θριάμβευσε και με την 7η Οικουμενική Σύνοδο αναστηλώθηκαν οι ιερές εικόνες στους ναούς.
2: Τότε και οι μοναχοί της Αγιάσου φανέρωσαν την Αγία Εικόνα της Παναγίας και τα άλλα ιερά κοιμήλια που τους κληροδότησε ο γέροντας Αγάθων. Η φήμη τους σαν αστραπή διαδόθηκε. Έτσι, από όλα τα μέρη του νησιού, οι χριστιανοί με πόθο και λαχτάρα έφταναν στο μοναστήρι για να προσκυνήσουν το τίμιο ξύλο από το Σταυρό του Κυρίου, αλλά και τη χαριτόβρητη εικόνα της Αϊπαρθένου, που σύμφωνα με την παράδοση ήταν έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Όλοι λαχταρούσαν να τους αξιώσει η χάρη της να πάνε στην Παναγία, την Αγία Σιών. Έτσι ήταν γνωστή, γιατί έτσι έγραφε πάνω της η ιερή εικόνα. Και λέγοντας πάμε στην Αγία Σιών, σιγά σιγά στη γλώσσα του λαού έγινε Αγιάσος. Ωστόσο, και στο χώρο γύρω από το παλαιό μοναστήρι άρχισε να αναπτύσσεται οικισμός που ονομάστηκε Αγιάσος.
1: Το 1783 το μοναστήρι του Αγάθωνα είχε πλέον διαλυθεί και ο ναός της Παναγίας είχε γίνει ενωριακός για την κοινότητα της Αγιάσου έτσι όπως είναι μέχρι σήμερα. Κάθε 15 Αύγουστο που η Παναγία της Αγιάσου γιορτάζει, πλήθη κόσμου κατακλείζουν τη μικρή Κωμόπολη. Με κάθε μεγαλοπρέπεια την παραμονή ψάλλει το πανηγυρικό Συσπερινός, στον οποίο χωροστατεί ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης, ντυμένος κατά παλαιά παράδοση ολόκληρη την αρχιερατική του στολή και όχι τον μανδύα όπως συνηθίζεται παντού. Όλο το βράδυ μέχρι το πρωί καταφθάνουν κύματα-κύματα τα πλήθη των προσκυνητών, άρρωστοι και πονεμένοι, έρχονται στην θαυματουργό εικόνα της μάνας Παναγιάς να πούν τον πόνο τους, να χύσουν το δάκρυ τους, να προσευχηθούν στη Μεγαλόχαρη.
0: Ανήμερα μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, παρουσία χιλιάδων προσκυνητών, γίνεται η περιφορά της Αγίας Εικόνας. Τα χρυσίζοντα λάβαρα, τα αργυρόχρυσα εξαπτέρυγα, οι ιερείς με τα χρυσοήφαντα άμφια και οι καλήφωνοι ψαλτάδες, όλα μαζί θυμίζουν την παλαιά βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, αλλά και την τιμή και την αγάπη με την οποία η χριστιανοσύνη περιβάλλει την Παναγία και ιδιαίτερα οι αγιασότες της επτήτης εικόνα. Σιών Αγία, Ισή εικόν καλείται, θαύμασιν ημάς αγιάζουσα κόρη. Στις μέρες μας και συγκεκριμένα το 1938, ένα ανέλπιστο έβριμα συντελείται στην Αγιάσο. Μας το περιγράφει ο τότε πρωτοσύγκυλος της Ιεράς Μητροπόλεως και μετέπειτα Μητροπολίτης Μυτιλίνης, κυρός Ιάκωβος, ο αποσυσανίου και σιατής της. Διαβάζουμε.
3: Επί αιώνες, όταν ερχόταν οι χριστιανοί στο ναό της Παναγίας, έβλεπαν με κατάνοιξη στο συνήθι τόπο, δίπλα στην ωραία πύλη, μια ωραία εικόνα της Παναγίας να κρατά στην αγκαλιά της τον Χριστό. Όλη η εικόνα ήταν όπως και σήμερα, ντυμένη με πλάκα επίχρηση, με καλλιτεχνικά σχέδια και πολύτιμα πετράδια που λάμπουν στο φως των κανδυλιών. Στη γιορτή της Παναγίας στις 15 Αυγούστου κάθε χρόνο, από παιδιά, βλέπαμε την ίδια εικόνα κατά τη λιτανία της εορτής να τη σηκώνουν με κόπο και να την περιφέρουν με ευλάβεια αυτοί που ήθελαν να την κρατήσουν. Φαινόταν πολύ βαριά, γιατί το πάχος της εικόνας ήταν περίπου μια πιθαμή και όλο το πάχος αυτό της εικόνας, όπως και το πίσω μέρος αυτής, ήταν ντυμένο με βυσσινή βελούδο. Όμως στην Αγιάσου υπήρχε η παράδοση, αιώνες τώρα, ότι μέσα στο πάχος αυτής της εικόνας ήταν κρυμμένη η παλαιά εικόνα του Αγάθωνα και που ήταν και αυτή κατά την παράδοση έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Όμως η παράδοση έλεγε και κάτι άλλο, ότι θα πέθαινε αυτός που θα τολμούσε να ξυλώσει, να ανοίξει κατά κάποιο τρόπο ή για οποιοδήποτε λόγο το πίσω μέρος της εικόνας. Κατά το έτος 1938, ο αείμνηστος Μητροπολίτης Ιάκωβος, ο Αποδυραχείου, αποφάσισε να ερευνήσει και να λύσει το πρόβλημα αυτό. Με τη σύμφωνη γνώμη του δραστήριου τότε Αρχιερατικού Επιτρόπου Πρωτοπρεσβύτερο Εμμανουήλ Μυτιλινέου και τη συνένεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναού, αποφάσισε να ερευνήσει την εικόνα, παρουσία και άλλων μαρτύρων. Έβγαλαν τότε με προσοχή και ιερή αγωνία το πρώτο βελούδινο κάλυμα και στη συνέχεια το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, γιατί φαίνεται ότι με το πέρασμα των χρόνων, όταν ξεφόριαζε ή σχιζότανε το ύφασμα, έβαζαν επάνω σε αυτό το παλαιό ένα καινούριο κάλυμα. Έτσι, βγάζοντας ένα-ένα τα από αιώνων αλλεπάλληλα καλύματα, βρήκαν ένα ξύλινο κυβότιο και μέσα σε αυτό την εικόνα της Παναγίας που έφερε ο Αγάθων τυλιγμένη προσεκτικά με ύφασμα βουτυγμένο, εμποτισμένο σε κυρομαστίχα που χρησιμοποιείται σαν ζεστός πολτός κατά τα εγκαίνια της Αγίας Τράπεζας των Ναών. Η χαρά, η συγκίνηση ήταν αδύνατο να περιγραφεί για το μεγάλο το θείο έβριμα. Με μεγάλη προσοχή ξετύλιξαν το ύφασμα. Όλοι με δάκρυα στα μάτια, με ρίγη συγκινήσεως, ασπάστηκαν την εικόνα, τη θυμίασαν και έψαλαν τροπάρια στη Θεομήτωρα. Η εικόνα ήταν σαν και αυτοί που ήξεραν, δηλαδή αυτοί που έβλεπαν και προσκυνούσαν οι πιστοί στο τέμπλο της Εκκλησίας, με την επίχρηση επένδυση. Απεδείχθη έτσι πως αυτή ήταν πιστό αντίγραφο της κρυμμένης παλαιάς εικόνας του Αγάθωνα. Αλλά η εικόνα που βρέθηκε ήταν φοβερά κατεστραμμένη. Πολλά κομμάτια από ξύλο της εικόνας είχαν αποσαθρωθεί, είχαν μαδίσει. Ο Ρώσος τεχνίτης κάθισε αρκετό καιρό στη Μυτιλίνη και δούλεψε μερόνυχτα πάνω στην εικόνα, προσπαθώντας να την καθαρίσει και όπου το ξύλο είχε μαδίσει, το αντικαθιστούσε με κομμάτια ειδικού φελού που το συναρμολογούσε σαν ειδικό συντηρητής εικόνων. Από τότε αποφασίστηκε να γίνει ένα μαρμάρινο προσκυνητάρι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο τέμπλο και πάνω σε αυτό να τοποθετηθεί μόνιμα και ασφαλισμένα μέσα σε ξύλινη θήκη με διπλό κρίσταλο η αρχαία πολύτιμη εικόνα. Εκεί την βλέπουμε και την προσκυνούμε σήμερα.
2: Πριν όμως ολοκληρώσουμε τη σύντομη αυτή αναφορά μας στο ιερότατο προσκύνημα της Παναγίας της Αγιάσου Λέσβου, ο ακαδημαϊκός μας λογοτέχνης Ηλίας Βενέζης, μέσα από μια προσωπική του εμπειρία, μας φέρνει για μία ακόμη φορά στην Αγιάσο, μπροστά στο θαυματουργό εικόνισμα της Αγιασότητας Παναγίας.
1: Είχα μάθει να την ακούω παιδί εκεί στα παράλια της Μικράς Ασίας που ζούσαμε. Τη δέσποινα του Λεσβιακού Ολύμπου, την Παναγία της Αγιάσου. Όλοι οι χριστιανοί της Ανατολής την ήξεραν και την προσκυνούσαν. Όπως η Παναγία της Τίνου στην άλλη άκρη του Αιγαίου, η Παναγία της Αγιάσου σε τούτα τα νερά, τα κοντινά στην Τουρκία, επόπτευε τα πάντα. Τις καρδιές των ανθρώπων, την ελπίδα και τη χήμερα. Όλοι στην αιωλική γη, στις πιο κρυφές τους ώρες, στη χαρά και στον κίνδυνο, καταφεύγανε σε εκείνην. Και τη ζητούσανε πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε την ελπίδα, πότε τη δύναμη της καρτερίας, πότε τη βοήθεια. Η Παναγία της Αγιάσου, εξών από όσα είχε να κάνει στο νησί, είχε να γνιαστεί για όλα όσα την παρακαλούσανε και από την αντιπέρα όχθη. Εκεί στα μέρη μας ο κίνδυνος ήταν πάντα ασίγαστος. Οι χριστιανοί έπρεπε να μελετούν στα κρυφά το όνομα της Ελλάδας και να κρύβουν πίσω από τα εικονίσματα, τα μαυρισμένα από τον καιρό, τα λαχεία του στόλου που δίνανε στα βασιλικά καράβια βοήθεια. Οι μανάδες, οι αραβωνιαστικές, οι γερόντι, τα παλικάρια, όλα, όλες τις δύσκολες ώρες τους τα αποθέτανε στα πόδια της Παναγίας της Αγιάσου. Ως και οι κοντραμπατζίδες του Ευαλιού την Παναγία της Αγιάσου είχαν προστάτησά τους. Κάνανε το κοντραμπάντο των όπλων, του καπνού, κινδυνεύοντας να χτυπηθούν κάθε στιγμή με τον Τούρκο για το κέρδος. Όμως τότε οι κυρίοι και οι άνθρωποι ήταν άλλοι. Υπήρχε μια αγνότητα, ακόμα και στους κοντραμπατζίδες. Πίσω από τα όπλα και τον καπνό, τα λαθρεμπόρια τους, βλέπανε την Ελλάδα. Οι κοντραμπατζίδες του Ευαλιού και του Μοσχονησιού, όταν τα πράγματα τους έρχονταν ζόρικα, στρέφανε τα μάτια τους στον Όλυμπο, στο γυμνό βράχο του νησιού και ξέροντας πως η Παναγία εξαγρυπνά κάτω από το βράχο μέσα στα χρυσά της χρώματα, την παρακαλούσαν να τους παρασταθεί. Και η Παναγία της Αγιάσου σπάνια αρνιόταν τη χάρη της. Όλες οι ψυχές σε τούτα τα μέρη τα παράλια τις χρωστούσανε. Και ο άνθρωπος που μπορεί να ξεχνά το χρέος στον άνθρωπο, όμως ποτέ στο Θεό, είχε πάντα να λέει στον πλαϊνό του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του, για τη χάρη της που ξαγρυπνούσε εκεί στην Αγιάσο, κοντά στα δάση με τις καστανιές, κοντά στις βρακούσες της Αγιοσότησης, μέσα στα πλατάνια και στη βουή των νερών.
2: Έτσι έμαθα κι εγώ, στα παιδικά μου χρόνια, για την Παναγία της Αγιάσου. Όταν ερχόταν το 15 Αύγουστο, στη Λέσβο και στα παράλια της Μικρασίας, οι γυναίκες, οι γερόντισες και οι κοπέλες ντύνονταν για χάρη της τα μαύρα. Και όλοι και όλες τα ονειρεύονταν. Πότε να αξιωθούνε, να περάσουν τη θάλασσα. Και ύστερα, φτάνοντας στο νησί, να κάνουν πεζοί όλο το δρόμο, να βρίσκονται στην Αγιάσο την παραμονή της Παναγίας, εκεί να ξενυχτήσουν, μέσα στην προσευχή και στο θυμίαμα, οικετεύοντας.
0: Πέρασαν από τότε, από εκείνα τα παιδικά χρόνια μας, πολλά. Και σχεδόν όλα αλλάξανε. Αλλάξανε οι πατρίδες μας, η γη μας, το αίσθημά μας, ο τρόπος που δεχόμαστε τη φιλία, την ευτυχία και το θάνατο, ο ρυθμός που ζούμε, ο ρυθμός που σκοτώνουμε μέσα μας τη γαλήνη της καλής πράξης που ήταν από κούμπι των πατέρων μας. Όλα γίνηκαν δύσκολα. Όλοι βιάζονται να φτάσουν όπου είναι να φτάσουν. Το καλό και το κακό άρχισαν να μην ξεχωρίζουν καθαρά. Να μην έχει περίγραμμα ο χαρακτήρας και η συνείδηση. Ωστόσο, αραιά και πού, ανακαλύπτουμε πως κάτι μένει σταθερό, αναλύωτο. Και ευχαριστούμε το Θεό που δεν τα άλλαξε όλα.
1: Ας είναι ευλογημένη η ώρα που βρεθήκαμε παραμονή της Παναγίας στα πόδια της Παναγίας του Λεσβιακού Ολύμπου και ζήσαμε μαζί με ακριβά μας πρόσωπα το θαύμα της πίστης και της ελπίδας. Η μέρα ήταν ζεστή του καλοκαιριού. Έκυγε ο ήλιος στα δάση των ελαιών της Μυτιλίνης, στα ωραιότερα και πιο ιερά δάση του κόσμου. Φυσούσε γερό μελτέμι και σήκωνε σύννεφα τη σκόνη στους δρόμους που πάνε στην Αγιά σου. Και εκεί, μέσα στη σκόνη, μέσα στο μελτέμι και στον ήλιο, βρήκαμε τις μάνες μας και τους παππούδες μας να συνεχίζουν στα πρόσωπα των σημερινών αντρών και γυναικών της Λέσβου το τιμιότερο αυτού του τόπου, την παράδοση. Αμέτρητες θεωρίες, άνθρωποι χιλιάδες, γυναίκες και παιδιά και παλικάρια και γερόντι, οι πιο πολύ ντυμένοι στα μαύρα, άλλοι στολισμένοι τα καλά τους, άλλοι άρρωστοι, οι πιο πολλοί και οι πιο πολλές ξυπόλυτες, ανηφορίζαν με τα πόδια επί ώρες το δρόμο για την Αγιά σου. Έσταζε ο ίδρος από τα πρόσωπά τους, γινόταν λάσπη με τη σκόνη. Τα μάτια τους ήταν βαθουλωμένα από την νηστεία, την αγρύπνια και την κούραση. Πολλές γυναίκες βάδιζαν έχοντας δεμένα τα χέρια πίσω στη ράχη τους. Όμως κανένας δεν το έβαζε κάτω. Γιατί εκεί πάνω στα δάση με τις καστανιές που θα έφταναν, στα πόδια της Παναγίας ήταν η ελπίδα.
0: Τέλος φτάνανε έξω από την Αγιά σου. Τότε πολλοί άρχιζαν να παίρνουν το καλντερίμι ως την εκκλησιά, σερνάμενοι στα γόνατα. Έτσι το είχαν τάμα. Ο πόνος θα ήταν δρυμής. Όμως εξών από το συσπασμένο πρόσωπο, από τα πανιασμένα χείλια, τίποτα δεν άκουγες, κανένα βόγκο. Βόγκους άκουγες μόνο στους αρρώστους που κοίτονταν πατής με πατώσεις στην αυλή της εκκλησίας και που τους είχαν φέρει εκεί να γυρέψουν έλεος από την Παναγία. Στην είσοδο του ναού, όπου ο συνωστισμός ήταν μέγας, τα πρόσωπα που φτάνανε, τα σκονισμένα και ξάγρυπνα και νηστικά, άξαφνα φωτίζονταν. Εκεί στο βάθος, αυστηρή και γαλήνια, με εκείνη την απόκοσμη ηρεμία που μπόρεσαν να δώσουν οι ανώνυμοι Βυζαντινοί αγιογράφοι, περίμενε η Παναγία η Αγιασότησα. Βουρκώναν τα στραγγισμένα μάτια καθώς την αντικρίζανε. Οι καρδιές χτυπούσαν, η ψυχή αναγάλιαζε. Όλα χάναν το περίγραμμα του παρόντος. Γίνονταν επαύριον, ελπίδα και καρτερία για ό,τι ήταν άρθει.
1: Πήρα την κόρη μου από το χέρι, την πήγα ως τα πόδια της Παναγίας. Και εκεί, όπως κάνανε οι πατέρες μας της Ανατολής με μας, παρακάλεσα, έβαλα και το παιδί να παρακαλέσει. Είναι η Παναγία η λεγόμενη του Λουκά. Αυτήν την εικόνα, λένε τα χρονικά, πως την είχε φέρει από την Ιερουσαλήμ ο ιερεύς Αγάθων ο Εφέσιος, στον καιρό των οικονομάχων, τότε που ήταν εξόριστη στη Λέσβο για αυτοκράτηρα Ειρήνη Αθηναία. Είχε την επιγραφή «Μήτυρ Θεού η Αγία Σιών». Μες τους αιώνες των κατατρεγμών του γένους, η δέσποινα του Λεσβιακού Ολύμπου άπλωνε ολοένα στους αγιοπελαγίτικους πληθυσμούς την παραμυθία της. Η Εκκλησία της Παναγίας, αναφέρει ο ιστορικός, εις τα χρόνια των Δεινών εξεδήλωσε το πένθος αυτής δια την υποδούλωση επιχρήσασα την εικόνα της Παναγίας με ασπράδια αυγών αναμεμειγμένα με την στάκτη των κυρίων. Ξεκρέμασε και το σήμαντρον δια να μην ερεθίζει με τον ήχο του τα νεύρα των τυχών διερχομένων Τούρκων. Δια να κάνει δε το προσκλητήριο των καλογύρων, των μαθητών του σχολείου και των λαϊκών κατοίκων, διόρισε ένα υπάλληλο των Κράχτην, ο οποίος περνών από τα κελία και τα σοικίες, κτυπούσε τα στήρας λέγον «Ορίστε εις την εκκλησίαν».
0: Μέσα σε αυτήν την κατάνοιξη, με στο λίγο φως που πρόβαλε πιο δυνατά το χρυσό φως του εικονίσματος, ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης και ο Χορός άρχισαν να ψέλνουν τα τροπάρια του μικρού παρακλητικού κανόνος. Ο λαός των μαυροφορεμένων μανάδων, των γερόντων, των παιδιών και των αρρώστων άρχισε τότε να γονατίζει ξανά και ξανά, να σκύβει και να φυλά τη γη της Παναγίας, να σταυροκοπιέται και να ψέλνει σιγανά μαζί με το δεσπότη, με τους ιερείς και με τους διάκους και με τους ψαλτάδες. Και όσο η θαυμαστή ποίηση των τραγουδιών του Θεού προχωρούσε στην κορύφωσή της, τόσο η δόνηση γινόταν συγκλονιστική. Το ρίγος της πίστης και της παράδοσης και της ελπίδας. Καταλάβαινες να έρχεται από τις πιο βαθιές ρίζες τούτο το ρίγος. Άφηνες τον εαυτό σου να βυθίζεται στο μυστικό παρελθόν της χριστιανοσύνης, στους χρόνους τους Βυζαντινούς, στους χρόνους των κινδύνων και των θεμάτων, στο μυστήριο του Θεού και του χάους, στο ίδιο το πρόβλημα της ζωής. Και ενώ όλη η ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνος ξεκινούσε από τον πάσχοντα άνθρωπον, από την ψυχή και το σώμα του, αισθανόσουν την ηκεσία, να μην είναι πια για το σώμα και την ψυχή του ενός ανθρώπου που βασανίζεται, αλλά για το σώμα και για την ψυχή του κόσμου όλου, απρόσωπα, για την ανθρώπινη μοίρα.
1: Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πονεμένων τροφή, ξένονται παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός, μήτερ του Θεού του υψίστου, σύ υπάρχεις. Άχραντε, σπεύσον, δυσοπούμενε ρίσαστε τους δούλους σου.

αστέρια ήταν κατακάθαρα πάνω από το σιωπηλό όλυμπο του Αιγαίου, πάνω από το δάσος των Καστανιών, όπου προχωρήσαμε βγαίνοντας από την εσπερινή κατάνοιξη της Παναγίας της Αγιάσου. Έβλεπα το νέο κορίτσι που ήταν μαζί μας, που ζει σπουδάζοντας σε έναν κόσμο ξένων, μακρινών, που θα μπορούσε να είχε γι' αυτό ξεκόψει από την παράδοση, από τη δύναμη, από την επίδραση της θρησκείας των πατέρων της. Το έβλεπα συγκλονισμένο από τη λυτρωτική ενέργεια της μεγάλης ώρας που είχε ζήσει μαζί μας. Και ήμουν ευτυχής, βλέποντας πως μέσα στα τόσα πράγματα που μπορούν να χαθούν, υπάρχουν και πράγματα ακατάλητα.

0: Εδώ όμως ο χρόνος μας τέλειωσε. Την εκπομπή επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα, παρουσίασαν η ίδια
1: η Ρένια Μεσάρη, η Κατερίνα Μουτογιάννη
0: και η Εύη Χρυσανθοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ τον Τρυπογιώργο Ηλία και τον Μητακίδη Γιώργο για την ευγενή προσφορά τους στην εκτέλεση των ύμνων της ειδικής ακολουθίας προς την Παναγία της Αγιάσου. Επίσης, ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, Γιάννη Τάταρη, και όλους εσάς που μας ακούσατε. Η Αγιασότησα Παναγιά, με τη χάρη της, ασκεπάζει όλους μας. Χαίρετε.

0: Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο και Θαυματουργό Κενδέα. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ευάγγελος Γκίκας.
1: Εν ασκήσει Άγιε Θεόν δοξά σας, παρά αυτού απείλη φάστην των θαυμάτων δωρεάν. Πάτερ Κενδέα μακάριε, πάση παραεχόν ταχείαν βοήθειαν. Ως μου λοιπόν πάσαν τριφήν, υπερκοσμίο πόθο και των οικείων την στοργή να παρνησάμεν ο σοφέ, εν θεολείπτο λογισμό, και την ενεγκαμένη κατοικολούθησας Χριστό, άρα σε πόμον των σταυρών θερμότητη καρδίας, και εν Παλαιστίνη στερό.

παρουσίου και θεοφόρου πατρός ημών και ενδέου του Θαυματουργού. Άγξας λογισμής ως καλλινής παν πάθος, πάτριον γην καταλήψας την άνω έβρε της τέχνης πλουτών τάφων. Τες αυτού πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίστευσε τον κόσμο σε νελεί και ικτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τυρονός και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αρσενίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πόνιρου.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Αρσενίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και Ενδέου.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να δούμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 19 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 19 Αυγούστου και η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των σύναυτο τελειοθέντων δις 1593. Έστησε τμηθείς αιμάτων λίμνας, όχλος, σύ το παραστήσαν τη λίμνα σιδάτων. Όχλος μαρτύρων αποκεφαλισθείς δημιούργησε λίμνες αιμάτων προς χάριν σου Χριστέ μου που δημιούργησες λίμνες υδάτων. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ανδρέας υπηρετούσε στις τάξεις του στρατού στις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τους χρόνους του ασεβέστατου αυτοκράτορα Μαξιμιανού 286-305 μετά Χριστόν υπό τον αρχιστράτηγο Αντίοχο. Την εποχή εκείνη περσικά στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα και λιμένονταν τις ανατολικές ρωμαϊκές επαρχίες. Τότε ο Αντίοχος έστειλε τον Ανδρέα μαζί με άλλους στρατιώτες για να πολεμήσει τους Πέρσες. Εκείνος δε αφού επικαλέστηκε τον Χριστό και έπεισε και τους άλλους στρατιώτες να τον επικαλεστούν και αυτοί, επιτέθηκε εναντίον των Περσών, τους απόθησε και στη συνέχεια τους καταδίωξε και τους συνέτριψε. Με την ανέλπιστη αυτή νίκη ο Ανδρέας προσέλκυσε τους συμπολεμιστές του στην πίστη του Χριστού, δια της οποίας και κατατρόπωσε τους Πέρσες. Διαβλήθηκαν όμως τον αρχιστράτηγο Αντίοχο και ο Άγιος και οι συμπολεμιστές του για την προς τον Χριστό πίστη τους. Κληθείς λοιπόν ο Άγιος παρουσιάστηκε σαν κατάδικος ενώπιον του αρχιστρατήγου, στον οποίο και ομολόγησε με παρησία την πίστη του. Τότε εκείνος πρόσταξε και τον ξάπλωσαν πάνω σε πυρακτωμένη σιδερένια κλίνη. Όσον δε αφορά τους συμπολεμιστές του Αγίου, ο τύραννος πρόσταξε και τους κάρφωσαν τα χέρια πάνω σε τετράγωνα ξύλα. Κατόπιν ο Αντίοχος πρόσταξε 1000 στρατιώτες να οδηγήσουν τους Αγίους έξω από τα όρια της χώρας εκείνης. Τους στρατιώτες όμως αυτούς τους κατήχησε ο Άγιος Μάρτης και τους προσέλκυσε και αυτούς στην πίστη του Χριστού. Πληροφορηθείς δε το γεγονός αυτό, ο Αντίοχος τους καταδίωξε και πρόσταξε να θανατωθούν όλοι δια ξύφους, δηλαδή και οι 1000 που έστειλε προς απέλαση του Αγίου και των συμπολεμιστών του, και οι συμπολεμιστές του Αγίου και αυτός ο ίδιος ο πανένδοξος μεγαλομάρτης Ανδρέας. Έτσι λοιπόν ο μεγαλομάρτης Ανδρέας και οι σύναυτο ετελειώθησαν δια ξύφους και έλαβαν τους αφθάρτους στεφάνους του μαρτυρίου.

Ανδρίας υπόδειγμα δειχθείς, δήμων παρενθάρρυνας, καθηπης δίνε το στάδιο το της αθλήσεως, ή στρατηγέτης τούτου προηγούμενος, Ανδρέα αθλοφόρε πανόλβιε, πιστής δε πάντοτε ή αμάτων βρύης νάματα, ουρανόθεν χάριν κομισάμενος.

Ανδρίες επώνυμος δειχθείς, ανδρικός ηρίστευσας, το δυσμενή συμπλεκόμενος, και τούτον όλε σας φαραώς άλλων, ρήθρης των αιμάτων σου, βυθί σας πανστρατή αξιάγαστε, και νυν οικέτευε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην, και το μέγα έλεος.

καταγάγει, αγαπητοί ακροατές, ένας αξιωματικός του στρατού μια νίκη κατά του εχθρού σε κάποια πολεμική επιχείρηση, δεν είναι μικρό κατόρθωμα. Η ιστορία καταγράφει στις σελίδες της τη νίκη αυτή για να διαβάζεται από τις κατοπινές γενιές και είναι καθήκον τιμής προς τους ήρωες να περνούν στις σελίδες της ιστορίας τα παραδείγματα της ανδρείας τους. Υπάρχουν όμως και νίκες που είναι ακόμα πιο λαμπρές, είναι εκείνες κατά του αοράτου εχθρού, του σατανά, που πετυχαίνονται με την δύναμη του Χριστού από απλούς χριστιανούς. Πόσο όμως ισχυρότερος είναι ένας χριστιανός που νικάει ολόκληρη στρατιά δαιμονίων και τα απομακρύνει από χιλιάδες ανθρώπους? Αυτή η μικρή αλλά και η μεγάλη τιμή ανήκει στον Άγιο Ανδρέα τον Στρατιλάτη, διότι και ως στρατιλάτης κατήγαγε νίκες κατά των Περσών, αλλά προπαντός και ως ζηλωτής και θερμουργός χριστιανός απείλασε χιλιάδες δαιμόνια από ειδωλολάτρες στρατιώτες, μετατρέποντάς τους σε στρατιώτες παρατάξεως Κυρίου. Συγκεκριμένα ο Ανδρέας έζησε στην εποχή του Μαξιμιανού με περισσή γενναιότητα, αλλά προπαντός με το όνομα του Χριστού νίκησε κατά κράτος και έτρεψε σε φυγή τους Πέρσες που είχαν εισχωρήσει στη ρωμαϊκή επικράτεια και προκαλούσαν ζημιές. Η επιχείρηση κατά των Περσών έγινε με εντολή του αυτοκράτορα. Έκθαμβοι στρατιώτες για την ανέλπιστη νίκη αποδίδουν αυτοί στη Θεία Βοήθεια και προσχωρούν εν σώματι με το Άγιο Βάπτισμα στην πίστη. Από φθόνο καταγγέλλεται στον Μαξιμιανό ως χριστιανός, ο οποίος και διατάσσει ο Ανδρέας και οι προσχωρήσαντες στην εκκλησία στρατιώτες να απελαθούν έξω από την επικράτεια αφού υποστούν κάποιο ελαφρό βασανισμό. Τον βασανισμό ο αυτοκράτορας ανέθεσε σε μονάδα από 1000 στρατιώτες που όταν βγήκαν να καταδιώξουν τους εκχριστιανισθέντες συναδέλφους τους, ύστερα από μακρό διάλογο μαζί τους και κυρίως με τον στρατιλάτη Ανδρέα, προσήλθαν και αυτοί στην πίστη. Με νέα διαταγή του Ρωμαίου αυτοκράτορα, με ισχυρή δύναμη, επετέθη εναντίον τους ο άρχοντας του τόπου και κατέσφαξε τον Ανδρέα και τους 2000 στρατιώτες χριστιανούς. 6000 δαιμόνια, μια λεγεώνα δαιμονίων, έδιωξε ο Χριστός από ένα δαιμονισμένο γεργεσινό. Αλλά μήπως δεν έδωσε τη δύναμη σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν να κάνουν τα έργα που κάνει και Αυτός και ακόμη μεγαλύτερα? Αυτός λοιπόν είναι ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατιλάτης που έδιωξε αμέτρητες χιλιάδες δαιμόνια από 2000 ειδωλολάτρες στρατιώτες.

Την πάνσεμπτο σου κοίμησιν Παναγία Παρθένε Αγνή, των αγγέλων τα πλήθη εν ουρανό και ανθρώπων το γένος επί της γης μακαρίζομεν, ότι μη τυργέγονας του ποιητού των απάντων Χριστού του Θεού, αυτόν οικετεύουσα υπέρ ημών, μη παύση δεόμεθα τον εισέμετα Θεών τας ελπίδας θεμένων, Θεωτό και πανύμνητε και απειρόγαμε.

19 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί οι ακροατές και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό δυσχιλίων 593 μαρτύρων. Ο Ανδρέας ο Στρατιλάτης και οι 2593 που ήσαν μαζί του ανδρικότατα ήθλησαν στην κυλικία επί Μαξιμιανού του Τυράννου κατά τα τέλη του 3ου αιώνος.

Ανδρέας ο πανέφημος στρατιλάτης και μάρτης, Σταυρού τη Θεία Χάριτη, θράσος τύραννον ύλε και στέφος ήρατο δόξης. Τούτο δε συνεκλάμπη μαρτύρων δήμος ένθεος, φάλαγξ τροπεοφόρος, συνασπισμός αρραγής αίτητος. Ων την μνήμην φεδρός πανηγυρίζοντες των Χριστών ανυμνούμεν.

γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης. Πυρίων η Κάμινος εν μέσω φλέγει, άρωμα Τιμόθεων εύωσμον μάλα. Η Κάμινος σαν άλλο θυμιατήριο έκαιγε στο μέσο ένα πολύ εύωσμο άρωμα τον Τιμόθεο. Αγάπιος το δείγμα του θυρός φέρει και ψυχοδείκτης δάκνεται θύρ καρδίαν. Ο αγάπιος υπέμεινε το δάγκωμα του θηρίου και έτσι ο ψυχοκτόνος διάβολος κατεσχύνθηκε. Έμιγε κλήσεις Θέκλα, πατρίς βυζή, γάζεις τόπος θέατρων άθλων θύρ δάκνων. Το όνομά μου είναι Θέκλα, πατρίδα μου η βυζή, τόπος αθλήσεως το θέατρο της Γάζας, έπαθλο το θηρίο που δαγκώνει. Ο ένδοξος μάρτης Τιμόθεος καταγόταν από την Παλαιστίνη, όντας ηθικά τέλειος στην ζωή του και έχοντας πλήρη θεολογική κατάρτιση, έγινε διδάσκαλος των αληθιών της χριστιανικής πίστεως. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν στον άρχοντα της Γάζας Ουρβανό. Σε ρώτηση εκείνου ο Άγιος δήλωσε ότι ανήκει στην τάξη των χριστιανών και ανέπτυξε σε αυτόν με τρόπο θεολογικό.

μαζί υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια για την πίστη τους στο Χριστό. Επειδή δε παρά τα βασανιστήρια, οι Άγιοι στερεώνονταν ακόμα περισσότερο στην πίστη τους, παραδόθηκαν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία, τα οποία και τους κατασπάραξαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες, Αγάπιος και Θέκλα, ετελειώθησαν και έλαβαν τους άφθαρτους στεφάνους του μαρτύριου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού του Στρατιώτου και Στρατηγίου μαρτύρησαν διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Θεοφάνους του Νέου και Θαυματουργού γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις αρχές του 16ου αιώνα. Πήγε στο Άγιον Όρος, όπου στη Μονή Δοχιαρίου εκάρι μοναχός και αργότερα λόγω της οσιακής ζωής του εξελέγει ηγούμενος της εν λόγω Μονής. Μετά από μια περιπέτεια με τον ανεψιό του κατέληξε σε ένα όρος της Νάουσας της Μακεδονίας, όπου έκτισε Μονή και Ναό στο όνομα των Αρχαγγέλων. Η ζωή του υπήρξε πραγματικά Αγία και γι' αυτό μετά τον θάνατό του η σεβάσμια κάρα του μεταφέρθηκε στη Μονή της Νάουσας και έγινε αφορμή πολλών θαυμάτων. Ψάλλει η Εκκλησία μας. Βλαστός Ιωαννίνων ανεδείχθης περίδοξος και θείος πολιούχος της Ναούσης Θεόφανες, ως άγγελος γαρζίσας επιγής θαυμάτων εκομίσω δωρεάν και παρέχει στασιάσεις της ευλαβώς προστρέχουση τη σκέπη σου. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν ή άματα.

καθορώσε αληθώσε των αγγέλων στρατιέ, την μετάσταση την εσύν, άχραντε μήτερ του Θεού, ευλογημένη πανύμνητε Παναγία, έχοντες βουλήν του τεχθέντος εξού, στήφος μαθητών συναθρίσεσαι, ενεφροσύνη έφερον το τίμιον εις τον παράδεισον σώμαν σου, Χριστόν υμνούσε τον ζωοδότην όντα εις τους αιώνας.

όταν δρία την ψυχήν κρατεούμενος μάρτης, υφάνησας εχθρού του ανίσχυρον θράσος και χαίρον ενήθλησας και Θεό ευηρέστησας, όθεν άπαντες την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζομεν εν εφροσύνη καρδίας, Ανδρέα Πανόλβιε. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, δίδαχες περί μοναχισμού. Όπλα του μοναχού είναι η προσευχή, η προσοχή, η ανάγνωση, η υπακοή, η ταπείνωση, η ανεξικακία και η διάκριση. Στο κοινόβιο που διαμένεις, οφείλεις να ακολουθείς πιστά το πρόγραμμα και την καθιερωμένη τάξη που ισχύει σε αυτό. Να θεωρείς τον εαυτό σου υποκάτω πάντων, ούτε να κατακρίνεις, ούτε να αγωνγίζεις εναντίον οποιοδήποτε αδελφού σου, και να μάθεις την σιωπή. Ο πολύλογος δεν ευδοκιμεί, έστω κι αν είναι ρήτορας. Η πολυλογία βγάζει έξω από την καρδία μας το χαροποιόν πένθος. Στον καιρό του πειρασμού, κατουδεν αλόγο μην πιστεύσεις στον λογισμό σου, που σου λέγει να φύγεις από τη μονή της μετανοίας σου, αλλά υπέμενε με ανδρεία τα κύματα των λογισμών και αντιστάσου στεναρά στην λύπη και στη στενοχώρια. Κάνε καθαρή εξομολόγηση και έχε υπομονή. Ο δε υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Αν νικηθείς και φύγεις, θα καταστείς ανόητος, ακατάστατος, δειλός και λιποτάχτης. Όταν σου αναθέτουν κάποιο διακόνημα, ποτέ μην αρνηθείς, ποτέ μην βαρεθείς, διότι όποιος εργάζεται έχει μισθό. Να εκτελείς το διακόνημά σου με προθυμία, έχοντας τον λογισμό πως δεν εργάζεσαι για ανθρώπους, αλλά για τον Θεό. Αυτός θα σε πληρώσει και σε αυτή και στην άλλη ζωή. Εάν φρονείς ότι εργάζεσαι για ανθρώπους, οι άνθρωποι δύσκολα αναγνωρίζουν τους σκόπους σου, και όταν περιμένεις αμοιβή από ανθρώπους, θα απογοητεύεσαι και θα έχεις λύπη και κατάπτωση. Όταν όμως πιστεύεις πως εργάζεσαι για τον Θεό, τότε θα έχεις ελπίδα που θα σου δίνει φτερά και θα τρέχεις ακούραστα σε όποιο διακόνημα κι αν σε στείλουν. Πάντοτε να εργάζεσαι το καλό κατά την δύναμή σου και ο Θεός θα σε βοηθήσει να σωθείς, λέγει ένας Άγιος Γέροντας. Μην νομίζεις πως όποιος εργάζεται πολύ, αυτός απαραίτητος λαμβάνει τον μισθόν, αλλά να ξέρεις ότι και εκείνος που έχει μεν την καλήν προαίρεση να πράξει το καλό, και αν ακόμη δεν κατορθώνει να μάθει τέχνες, και αν ακόμη δεν εκτελεί εργασίες πολλές, αλλά όμως έχει φρόνημα ταπεινό, και αυτός καθόλου δεν εμποδίζεται από το να λάβει τον μισθό του. Πάντοτε να εργάζεσαι το καλό κατά την δύναμή σου και ο Θεός θα σε βοηθήσει στις ελλείψεις σου. Όταν εκτελείς την διακονία σου, θα έχεις κατά νουν ότι εργάζεσαι στην δούλεψη του Θεού και ο Θεός δέχεται τον κόπο σου και σε ανταμείβει. Είναι συμφερότερο στον αρχάριο μοναχό να καινοδοξεί λίγο παρά να αμελεί την διακονία του, είπε κάποιος Άγιος. Παρά να σε καταλαμβάνει η ακιδεία και η αμέλεια, είναι προτιμότερο, ας είναι, έστω και με την καινοδοξία, να πράττεις το καθήκον σου. Και με τον καιρόν έρχεται η χάρη του Θεού και σου λέει, αφού κάνεις ούτως ή άλλως τον κόπο, γιατί να μην γίνεται για μένα, τον Θεόν σου, αλλά για τον έπαινο των ανθρώπων. Και τότε θα σε φωτίσει ο Κύριος να υπερβείς και την καινοδοξία και θα εκτελείς το καλό, όχι πλέον από καινοδοξία, αλλά αποκλειστικά και μόνο για την αγάπη του. Ο μοναχός έχει πάντοτε αντιμέτωπο τον Σατανά, τον λεγόμενο διάβολον, τον απατεώνα, τον ψεύστη, τον υποκριτή, ο οποίος είναι όλος κακία και φθονή τους μοναχούς, και τους φθονεί διότι σύμφωνα με την παράδοση των πατέρων εν τη ώρα της κρίσεως τον θρόνο του που κάποτε κατήχε αλλά τον έχασε να είναι κατ' τις κακίες του θα τον απολαύσουν οι μοναχοί που θα καταξιωθούν να γίνουν
κληρονόμη της βασιλείας. Ξέρεις γιατί εξέπεσε ο Σατανάς? Για τον φθόνο και την υπερηφάνειά του. Γι' αυτό πολλές φορές φροντίζει να κατακριμνίζει τους μοναχούς με αυτές ακριβώς τις κακίες. Η μοναχική ζωή δεν θέλει ούτε πολλά γράμματα ούτε μεγάλη ευφυΐα. Θέλει μόνο ταπείνωση, ακακία, αγνότητα, απλότητα και προπαντός την εν Χριστώ αγάπη. Τότε οικοδομείς οικοδόμημα στην αιώνια ζωή ατράντακτο και στερεό. Όσο κι αν είναι δύσκολη η διαβίωση στη μονή της μετανοίας, όμως δεν είναι ακατόρθωτη. Εδώ έγκυται η αληθινή ξενιτία. Και όσοι δεν ακούνε στον πειρασμό για φυγήν από τη μονή της μετανοίας τους, θα έχουν πολύ μισθό την ημέρα της κρίσεως. Όταν παραμείνει ο μοναχός στην πρώτη του μετάνοια νέος τέλος, έχει βεβαίως πολύ μισθό, εκτός εάν τύχει αίρεσης ή διωγμός, οπότε κατά ανάγκη θα φύγει και ο Θεός θα οικονομήσει άλλο τόπο μετανοίας. Όποιος έχει πίστη πολύ στο γέροντά του, παρακαλεί τον Θεό και λέγει «Διευχών του γέροντός μου, Θεέ μου βοήθησέ με, φώτισέ με», και κατά την πίστη του λαμβάνει. Μετεωρισμός μοναχού, ακαταστασία και καταστροφή αυτού, και ώστις δεν υποτάσσεται εις έναν ηγούμενον, θα υποταχθεί εις πολλούς και εν τέλει ανυπότακτος θα μείνει. Αυτές τις αλήθειες τις έχουμε αποδεδειγμένες εκ πείρας από πολλές περιστάσεις. Και όταν το πάθεις, θα με θυμηθείς, θα θυμηθείς τούτον τον Γερμανό που σου το έλεγε πρωτύτερα. Μη με παρεξηγείς, μάλλον συγχώρησέ με. Όλοι όσοι γίνουν μοναχοί, αν δεν έχουν τούτην την ελπίδα για την αιώνια ζωή, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Όλα τους φαίνονται σκοτεινά. Χωρίς την πίστη όλα σου φέρνουν στενοχώρια. Αισθάνεσαι κόπωση, αθυμία. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Για τούτο πρέπει πάντοτε να έχεις ελπίδα για το μέλλον. Και αν σου πούν ένα λόγο βαρύ, μην πεις «Μα εκείνος ποιος είναι», αλλά να πιστέψεις ότι ο λόγος ο βαρύς προξενεί πάντοτε στεφάνους. Σε συκοφάντησαν, σου είπαν λόγια για πράγματα που δεν έκανες, ακόμη μεγαλύτερος θα είναι ο στεφανός σου στους ουρανούς. Αυτή η σκέψη πως για ό,τι καλό κάνεις, για ό,τι υποφέρεις, θα λάβεις μισθόν από τον Θεό, θα σε κάνει να μην κουράζεσαι, ούτε να σου βαρυφαίνεται ποτέ για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις. Δεν χαίρεται με τίποτε άλλο περισσότερο ο Σατανάς, όσο με το να πείσει τον μοναχό να κάνει το θέλημά του, να ενεργεί κατά την σκέψη του. Αν σε κατάφερε ο πειρασμός και δεν ερωτάς τον γεροντά σου για να λάβεις την γνώμη του, αν τα έργα σου και η σκέψη σου είναι κατά Θεόν, τότε σίγουρα ο διάβολος χαίρεται πολύ. Η ζωή αυτή είναι πρόσκαιρη, είναι σαν το δημοτικό σχολείο που πηγαίνει κανείς για να μάθει γράμματα και με τον καιρό μπορεί να εισαχθεί στο γυμνάσιο και μετά στο πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο όμως το δικό μας δεν θέλει σοφία, δεν θέλει λόγους μεγάλους, θέλει μόνο ταπείνωση, φρόνημα ταπεινό, καρδίαν ταπεινήν, έργα ταπεινώσεως. Υβρίσθεις να πεις «Ευλόγησον αδελφέ, ευλόγησον, συγχωρήστε με». Έκαμε σκόπο πολύ να πεις «Ναι, για τις αμαρτίες μου πρέπει να υποφέρω». Εδιώχθεις να πεις «Ναι, ο Ιησούς δεν είχε που την κεφαλήν κλείνει». Πρέπει όσο το δυνατόν να αποφεύγουμε τις εξόδους από το μοναστήρι. Τους 10 κανόνες που παραλείπουμε τους χρεωστούμε, οπότε έχουμε καιρό να συμπληρώνουμε τυχόν κανόνα που παραλείψαμε. Όχι όμως να αφήνουμε το διακόνημα μας ατέλειωτο και αφρόντιστο συμπληρώνοντας τον κανόνα μας.
Σε εσάς απόκειται σαν νέα βλαστάρια να αναθίσετε, να καρποφορήσετε τις αρετές τις μεγάλες όμως, γιατί κάθε αρετή έχει και τον βαθμό της. Η πιο μεγάλη αρετή, η πιο μεγάλη δύναμη που θα σας στηρίξει στο μέλλον είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση, συγκερασμένη με την υπομονή και την υπακοή, θα φέρει εις αίσιον τέλος αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Θα σας προετοιμάσει για την μέλλουσα. Μην σας πτωίσει ούτε ο κόπος, ούτε η ευτέλεια, ούτε οι ονειδισμοί, ούτε η σκληρή συμπεριφορά των άλλων απέναντί σας. Αυτά και τα παρόμοια αποτελούν εργαλεία για τον μοναχό που μπορούν να τον βοηθήσουν να στηρίξει το οικοδόμημα της αρετής και έτσι να τον οδηγήσουν στην μόνη αλήθεια όλου του κόσμου, στον ποθούμενο Χριστό, γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Ηλαρός διαπλέωμεν ωκεανών. Διαδρομές λόγου και διαλόγου σε καιρούς παρακμής. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μπίτρο.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε για δεύτερη συνεχή εκπομπή το αφιέρωμά μας στην Παναγία, αυτή την περιπλάνηση που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή μας στα μεγάλα προσκυνήματα της Ελλάδος μας, στα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγιάς μας, στις εικόνες εκείνες οι οποίες πραγματικά ευλαβούνται από τους πιστούς σε όλες εκείνες τις εκκλησίες, τα ξοκλήσια και τα μοναστήρια που αυτές τις μέρες συγκεντρώνουν έναν μεγάλο αριθμό πιστών. Έτσι λοιπόν, εάν την προηγούμενη φορά ταξιδέψαμε στο Ιόνιο, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, το σημερινό μας ταξίδι θα είναι πιο κοντινό και θα επισκεφθούμε νοερά βεβαίως και θα αναφερθούμε στην εικόνα της Παναγίας της Χρυσολεόντισσας αλλά και στην ιστορία του μοναστηριού της Παναγίας της Χρυσολεόντισσας, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Αργοσαρονικού, στο κέντρο του νησιού της Αίγινας.

Μέσα στην οχέλεια του καλοκαιριού γλυκοχαράζει καθαρά η μέρα του Αυγούστου. Τα άστρα βιάζονται να σβήσουν τις λαμπάδες των και ο ήλιος προβαίνει ως σαν τελετάρχης της μεγάλης πανηγύρεως. Θεία και πάντιμος η εορτή της Θεομήτωρος που δεν είναι εξώδη λυπηρών αλλά πανήγυρης, χαρμόσυνος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Φώτης Κόντογλου. Η μεγάλη θεομητορική γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου φέρνει στο ιστορικό προσκήνιο το σεπτό και πανακύρατο πρόσωπο της Περαγίας Θεοτόκου που είναι η σκέπη του κόσμου, η πλατητέρα νεφέλης, η προστασία των χριστιανών, η ακατέσχυντος, η μεσητεία προς τον ποιητήν ή αμετάθετος. Μέσα στο κατακαλό καιρό το πρόσωπο της Παναγίας ακτινοβολεί και η εορτή της χαρίζει την ελπίδα της άνοιξης, προσφέρει τις ευωδιές του Πάσχα γιατί προαναγγέλει την υπέρβαση του θανάτου, τη μοναδική ελπίδα του ανθρώπου για την αληθινή ζωή. Η μικρή αυτή Σαρακοστή μας οδηγεί στο Πάσχα του καλοκαιριού. Τα καθημερινά απογεύματα των ημερών αυτών, οι καμπάνες των εκκλησιών καλούν τους πιστούς να συμπροσευχηθούν και να παρακαλέσουν ιδιαίτερα την Θεοτόκο για όσα μας απασχολούν στη ζωή μας, για τους πιθανούς ή απρόβλεπτους κινδύνους. Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεών εισαι καταφεύγομεν. Αυτές οι καλοκαιρινές παρακλήσεις του 15 Αυγουστού που από τις ολάνυκτες πόρτες των εκκλησιών μας ακούονται και στο ύπεθρο, όσο και αν προϊονίζονται την κοίμηση της Θεοτόκου, μένουν πάντα δεητικές μέσα στη γαλήνη των διακοπών και των παραθερισμών μας. Νηστεύει και προσεύχεται ο πιστός, σημερίζεται τη θανή της Παναγίας που τη βλέπει στις αγιογραφίες με τους Αποστόλους γύρω της, αλλά κυριότατα τη σκέφτεται από τις ζωντανές προσωπογραφίες με μια οικειότητα πεποίθησης για την εσπλαχνική προστασία της και ξέρει να επαναλάβει ο λαός μας την υμνογραφική δέηση. «Δέσποινα πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως».

Ο γλυκός ήχος της καμπάνας της Παναγιάς της Χρυσολεόντισσας αντυχεί μέσα στην κοιλάδα όπου πραγματικά περιμένει ανοιχτή και γεμάτη αγάπη τον κάθε επισκέπτη και προσκυνητή η αγκαλιά της Παναγίας της Χρυσολεόντισσας εκεί μέσα στα βουνά, στο κέντρο της Αίγινας. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας είναι έργο του Αγίου Λουκά. Η εικόνα βρισκόταν στο μοναστήρι του Αγίου Λεοντίου, το οποίο ήταν αρχικά κτισμένο στην περιοχή Λεόντιο, παραθαλάσσιο μέρος κοντά στη Σουβάλα, στο βόρειο μέρος της Αίγινας. Στο χωριό Λεόντι, το χωριό μάλλον Λεόντι πήρε το όνομα προς τιμήν του Αγίου Λεοντίου, ο οποίος καταγόταν από αυτήν την περιοχή. Είναι μάλιστα και ο πρώτος Αιγινίτης Άγιος μετά τον Απόστολο Κρίσπο. Το μοναστήρι του Αγίου Λεοντίου κάηκε τρεις φορές από τους πειρατές, η εικόνα όμως σώθηκε. Οι μοναχοί, λέει η παράδοση, πήραν την εικόνα της Παναγίας για να τη μεταφέρουν μακριά από την παραθαλάσσια περιοχή και να κτίσουν καινούριο μοναστήρι το οποίο να μην είναι ορατό από τη θάλασσα. Καθώς ανέβαιναν οι μοναχοί, σύμφωνα πάντα με την τοπική παράδοση, το δύσβατο και στενό μονοπάτι στην πλαγιά του όρους Δέντρο, από τον κοντό όπως ανηφόριζαν την περιοχή κοντός, κουράστηκαν και ακούμπησαν την εικόνα της Παναγιάς σε ένα βράχο. Στο σημείο που ακούμπησαν την εικόνα σκίστηκε ο βράχος και δημιουργήθηκε ένα σταυρός. Από το γεγονός αυτό το σημείο εκείνο πήρε το όνομά του το χέρι της Παναγιάς. Σύμφωνα με μία άλλη παράδοση η Παναγία ανέβαινε μόνη της και ακούμπησε το χέρι της να ξεκουραστεί στο σημείο που είναι σχισμένος ο βράχος. Σήμερα στο σημείο αυτό, στο χέρι της Παναγιάς, υπάρχει εικονοστάση. Όταν τελικά οι μοναχοί έφτασαν στην κοιλάδα που είναι σήμερα το μοναστήρι της Παναγίας Χρυσολεόντισσας, αποφάσισαν να κτίσουν το μοναστήρι του Αγίου Λεοντίου στο νότιο-ανατολικό μέρος της κοιλάδας. Η τοποθεσία αυτή, 10 λεπτά από το μοναστήρι, είναι σήμερα γνωστή για την τοπονυμία Μπουρδέκτης, δηλαδή Ομβροδέκτης. Ο Ομβροδέκτης είναι το σημείο όπου μαζεύονται τα νερά της βροχής. Στον Ομβροδέκτη υπάρχουν δύο τεράστιες υπόγειες δεξαμενές, οι οποίες συλλέγουν τα νερά της βροχής από τα γύρω βουνά. Κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων, τέτοιες δεξαμενές βεβαίως υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα και στο νότιο εξωτερικό περίβολο του μοναστηριού. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες παλαιότερων κατοίκων, στην τοποθεσία αυτή υπάρχει μεγάλος υπόγειος ναός και κατακόμβη, της οποίας η ηλικία ανάγεται στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους.

Στην περιοχή λοιπόν όπου συγκεντρώνονταν τα νερά της βροχής και που ονομαζόταν Ομβροδέκτης, αποφάσισαν οι πατέρες να κτίσουν το μοναστήρι του Αγίου Λεοντίου το 1403 μετά Χριστόν. Ίδια η Παναγία όμως είχε επιλέξει το χώρο που είναι σήμερα το μοναστήρι της. Οι τεχνίτες υποχρεώθηκαν να αλλάξουν τοποθεσία, γιατί ενώ όλη την ημέρα έκτιζαν, το βράδυ που αναπαύονταν το έργο γκρεμιζόταν και τα εργαλεία τους έφευγαν από την περιοχή του Ομβροδέκτη και πήγαιναν στο σημείο που είναι σήμερα το μοναστήρι. Στη θέση που προσπαθούσαν αρχικά να το κτίσουν υπάρχει σήμερα ένα απέριτο και γραφικότατο εξοκλήσι του Αγίου Λεοντίου. Το 1400 η πολιτική κατάσταση ήταν κυρίως δυτικοκρατούμενη στην Αίγινα. Οι τοπικοί διοικητές όμως από την οικογένεια του Καοπένα ήταν φιλοορθόδοξοι και έδωσαν έτσι με μεγάλη ευκολία την άδεια να κτιστεί ορθόδοξο μοναστήρι. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος ο πρώτος, που έζησε στο μοναστήρι μεταξύ των ετών 1917 και 1920, ερμήνευσε την επιγραφή που υπάρχει στον πύργο της Μονής. Σύμφωνα με την επιγραφή αυτή, η πρώτη ανέγερση της Ιεράς Μονής έγινε το 1403. Από τα οικοδομήματα αυτής της πρώτης ανεγέρσεως, μόνο ο πύργος σώζεται μέχρι σήμερα. Τα υπόλοιπα κτίρια και ο ναός καταστράφηκαν από πυρκαγιά. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο πύργος είχε χρησιμοποιηθεί επί σειρά ετών και ως ηγουμενείο. Σήμερα χρησιμοποιούνται ακόμα οι δύο όροφοι του πύργου.

μοναστήρι κτίστηκε αρχικά το 1403. Δύο ιερομόναχοι, ο Αρσένιος και ο Μακάριος, διαθέτοντας όλη την πατρική τους κληρονομιά, ξανάκτησαν το μοναστήρι από τα θεμέλια το 1600 με 1614, όταν ακόμα ολόκληρη η Ελλάδα αλλά και το νησί της Αίγινας στέναζε κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Με ενέργειες των μοναχών και με τη βοήθεια του Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Τιμοθέου, ανακηρύχθηκε η Μονή Σταυροπηγιακή. Έτσι απόκτησε κάποια στοιχειώδη προνόμια, ανεξαρτοποιήθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ανήκε στη δικαιοδοσία του τοπικού επισκόπου της Αίγινας Νύφωνα, αλλά εξαρτήθηκε απευθείας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με τον τρόπο αυτό και η στάση του κατακτητή Τούρκου ήταν διαφορετική και πιο ελαστική. Όπως φαίνεται από το πατριαρχικό σιγήλιο, ο νέος ναός που κτίστηκε δεν είναι αφιερωμένος στον Άγιο Λεόντιο, αλλά στην Υπεραγία Θεοτόκο. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας είναι στολισμένη με χρυσάφι. Έτσι οι πιστοί απευθύνονται στην χρυσοστόλιστη εικόνα της Παναγίας που ήταν στο μοναστήρι του Αγίου Λεοντίου. Με την πάροδο του χρόνου η εικόνα αυτή ονομάστηκε Χρυσολεόντισσα. Σύμφωνα βέβαια με κάποια άλλη προφορική παράδοση, λέγεται Χρυσολεόντισσα επειδή υπάρχουν στην εικόνα χρυσά λιοντάρια. Δυστυχώς τον 18ο αιώνα μια μεγάλη φωτιά κατέστρεψε τη Μονή. Ο ναός έγινε παρανάλωμα του πυρός και πολύτιμοι θησαυροί αιώνων θαύτηκαν στη στάχτη.

Το 1808 ο ιερομόναχος Παρθένιος Σολωμός αποφάσισε την ανέγερση της μονής. Με προσωπικά του έξοδα και ατομική φροντίδα ανοικοδομήθηκε ο ναός της Χρυσολεόντισσας και πήρε την μορφή που έχει σήμερα. Αργότερα ανοικοδομήθηκε και η δυτική πτέρυγα όπου είναι σήμερα το Ηγουμενείο. Τα δωμάτια είναι πιο ευρύχωρα και διαφέρουν από τα κελιά. Το μοναστήρι άκμασε πάλι και έγινε κέντρο ζωής για το νησί. Συνέβαλε έτσι ουσιαστικά στη ζωή του τόπου και του έθνους. Καθώς προκύπτει από το βιβλίο πρακτικών της Ιεράς Μονής, οι τελευταίοι ηγούμενοι που υπηρέτησαν το μοναστήρι από τις αρχές του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα από το 1904 μέχρι ότου μετατράπηκε σε γυναικείο είναι η Θεοδόσιος Παπακοσταντίνου, Ευσέβιος Χατζίνας, Μελχισεδέκ Φρουδάκης, Λαβρέντιος Μανιατάκος και Ιερώνυμος Αποστολίδης. Όμως οι πολιτικές και θρησκευτικές ανακατατάξεις στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, η δέσμευση της περιουσίας του από το κράτος, το δύσβατο και δυσπρόσιτο τοπίο, καθώς και άλλοι παράγοντες, συνέβαλαν ώστε να ερημωθεί και να ερυπωθεί το μοναστήρι. Έτσι το 1935 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος με τη βοήθεια της Ιεράς Συνόδου φρόντισε να μετατραπεί το μοναστήρι σε γυναικείο και από την ημέρα της μετατροπής του μοναστηριού ανέλαβαν την ηγουμενία οι γερόντισσες Μαγδαληνή, Ευβούλη, Θεοδούλη και Ευπραξία. Θα πρέπει εδώ φίλοι ακροατές να αναφερθούμε διολίγων και στο ναό, ο οποίος πραγματικά παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Για να φτάσει κανείς στο ναό, αφού διαβεί την πύλη, ανεβαίνει 5 πέτρινα σκαλοπάτια, έτσι ο προσκυνητής έρχεται στο επίπεδο του ναού. Αρχίζει τότε να εχμαλωτίζεται κυριολεκτικά από τη χάρη της Παναγίας. Στη θέση αυτή υπήρχε παλαιότερα ένας μικρότερος ναός σε σχήμα βασιλικού ρυθμού. Το 1808 στη θέση που υπήρχε ο μικρότερος ναός ανοικοδομήθηκε μεγαλύτερος όπως είναι σήμερα.

Ο καινούριος ναός είναι βυζαντινού ρυθμού, είναι αρκετά ευρύχωρος και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι τρισυπόστατος, αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου, στον Άγιο Χαράλαμπο και στον Άγιο Διονύσιο, επίσκοπο Αιγίνης. Έχει τρεις εισόδους στον πρόναο, δεξιά από τη μεσαία είσοδο υπάρχει μαρμάρινη φιάλη για τον αγιασμό, η οποία φαίνεται σαν κολόνα. Ο εσωτερικός χώρος του ναού είναι διάσπαρτος με αγιογραφίες. Αντίθετα με τις απλές αγιογραφίες, το τέμπλο είναι ανεπανάληπτο έργο ξυλογλυπτικής. Είναι όλο σκαλισμένο σε ξύλο καρυδιάς. Οι γλυπτές ιερές παραστάσεις είναι ένα αριστούργημα λεπτής τέχνης, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν την ικανότητα να εκφράζουν ένα απέραντο κόσμο συναισθημάτων και θεολογίας. Οι παραστάσεις είναι από τη ζωή των Αγίων, την Παλαιά Διαθήκη, έχει επίσης μορφές αγγέλων και ευαγγελιστών. Τα κενά καλύπτονται με κλιματίδες. Πάνω από την ωραία πύλη, όπως επίσης και από την πύλη στο βόρειο και το νότιο κλήτος, υπάρχει θαυμαστή επιγραφή. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Χρυσολεόντισσας είναι στο βόρειο κλήτος του ναού, μπροστά ακριβώς από το τέμπλο, σε ξεχωριστό εικονοστάση. Ενώ στο νότιο κλήτος του ναού, ακριβώς απέναντι από την εικόνα της Παναγίας, υπάρχει εικονοστάση με την εικόνα του Αγίου Λεοντίου. Στο ναό φυλάσσονται Άγια Λείψανα, των Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Μάμαντος, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Χαράλαμπου και του Αγίου Παντελεήμονος. Στο δυτικό τείχο του ναού, καθώς αποχωρεί ο προσκυνητής, βλέπει μια μεγάλη αγιογραφία της Δευτέρας Παρουσίας και της Κρίσεως. Είναι έργο άγνωστου αγιογράφου.

Θα ήταν όμως κρίμα εάν ολοκληρώναμε την εκπομπή και δεν λέγαμε δύο λόγια για τον επιβλητικό πύργο ο οποίος υπάρχει στο εσωτερικό περίβολο της Μονής. Και μόνο ο πύργος πραγματικά μας κάνει να θαυμάζουμε την αρχιτεκτονική του χώρου αλλά και διατρανώνει την ιστορία του τόπου. Ο πύργος είναι σχεδόν μπροστά στη δεξιά πλευρά του ναού, είναι περίπου 20 μέτρα ψηλός, επιβλητικός και αγέροχος και εμπνέει δέος και φόβο. Με πολύ περηφάνεια ομολογεί την ηλικία του, κτίστηκε το 1403 και σκοπός του ήταν να προστατεύει τους μοναχούς και τους κατοίκους του νησιού από τους πειρατές. Μια πέτρινη σκάλα οδηγεί από το ανατολικό μέρος του πύργου στον πρώτο όροφο, ενώ οι άλλοι όροφοι επικοινωνούν εσωτερικά. Οι πολεμίστρες που είναι πάνω από τον τρίτο όροφο του πύργου μαζί με τις τρεις ανθρώπινες μαρμάρινες κεφαλές και μία λιονταρίσια είναι καθαρά δείγματα της πολεμικής τέχνης της εποχής των πύργων. Από τις ανθρώπινες μαρμάρινες κεφαλές και τη λιονταρίσια έχειναν καυτά υγρά, κυρίως νερό ή λάδι, εναντίον των ληστών ή των πειρατών. Εδώ, φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στο μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσολόγησας, το οποίο βρίσκεται, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, στην καρδιά του Σαρονικού, στην καρδιά του νησιού της Αίγινας. Έτσι, συνεχίσαμε και σήμερα το αφιέρωμά μας, την περιπλάνησή μας, στις Παναγίες της Ελλάδας μας, στις Παναγίες του Αιγαίου. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης και την επιμέλεια της μουσικής είχε η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Ιλαρός διαπλέομεν ωκεανών. Διαδρομές λόγου και διαλόγου σε καιρούς παρακμής. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μπίτρο.

0: Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Η πάντων χαρά. Θεολογικές αναφορές στην Παναγία. Επιμέλεια Γιώργος Μπάρλας.

ακροατές, χαίρετε. Είμαι σίγουρος, λέει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, ότι οι πιστοί χριστιανοί, αλλά και οι μη πιστοί, γνωρίζουν καλά τον τεράστιο και μοναδικό ρόλο που παίζει στη χριστιανική πίστη και στην εκκλησιαστική ζωή ο σεβασμός προς την Παναγία, τη μητέρα του Χριστού. Η χριστιανική παράδοση, από τα πρώτα ακόμη χρόνια της, την έχει αποκαλέσει Θεοτόκο, Θεογεννήτρια, Πάναγνη, Παναγία. Σε έναν από τους πιο γνωστούς και διαδεδομένους ύμνους, εξυμνείται ως τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Δεν υπάρχει καμία ακολουθία και σχεδόν καμία ευχή που να μην αναφέρεται το όνομά της. Η παρουσία της και μόνο στην τέχνη απαιτεί την προσοχή μας, επειδή καμία άλλη εικόνα δεν διατρέχει τόσο τη χριστιανική τέχνη Ανατολής και Δύσεως, όσο η εικόνα της βρεφοκρατούσας Παναγίας. Μόλις μπούμε σε έναν ορθόδοξο ναό, βλέπουμε αμέσως αυτή την εικόνα στην πιο τιμητική θέση του τέμπλου, δίπλα από την ωραία πύλη, και μπροστά της ένα μανουάλι με μια θάλασσα αναμένων κεριών. Κοιτάζοντας προς τα πάνω, προς την αψίδα του ιερού, πίσω από την Αγία Τράπεζα, βλέπουμε συχνά στο κέντρο της την εικόνα της Παναγίας, σαν να είναι το κέντρο του κόσμου, με την επιγραφή «Επισή χέρι πάσα εκτίσεις και χαριτωμένη». Μόνο στη Ρωσία υπήρχαν πάνω από 300 θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου, που δέχονταν την προσκύνηση του κόσμου. Ένα συνεχές ρεύμα προσευχών, δοξολογίας, ετοιμάτων, χαράς και εξαιρετικής ευλάβειας κυλούσε προς αυτήν. Σήμερα ωστόσο, πολλοί άνθρωποι, ακόμη και ανάμεσα σε αυτούς που, όπως λέμε σήμερα, ενδιαφέρονται για τη θρησκεία και από την αθεία ήρθαν στην πίστη, αναρωτιούνται για τη σημασία της απόδοσης τιμής στη μητέρα του Χριστού. Για αυτούς, η ευλάβεια προς αυτή δεν είναι πλέον αυταπόδεικτη. Απεναντίας μάλιστα, θεωρείται και ως προβληματική. Είναι κατανοητό να λατρεύει κάποιος το Θεό και τον Χριστό. Δεν έχει όμως δοθεί υπερβολική προσοχή στην Παναγία και δεν έχει επισκιάσει η εικόνα της την εικόνα του Υιού της στη λαϊκή ευσέβεια. Δεν έχει υπερβολικά διωγγωθεί αυτή η προσκύνηση πέρα από κάθε λογική αναλογία. Εδώ δεν μιλώ για τους μη πιστούς ή τους άθεους ή τους στρατευμένους αντιπάλους της θρησκείας. Γι' αυτός όλη αυτή η λατρεία της Θεοτόκου, η αγάπη προς την Παρθένο όπως την αποκαλούν, από την αρχή μέχρι το τέλος δεν είναι παρά προλήψεις και λαϊκά έθιμα, κατάλοιπα κάποιας αρχαίας παγανιστικής λατρείας της μητέρας γης, της φύσεως και των δυνάμεων της αναπαραγωγής. Όμως και οι ίδιοι οι χριστιανοί θέτουν τέτοια ερωτήματα και γι' αυτό κρίνεται τόσο αναγκαίο να επιχειρήσουμε να ερμηνεύσουμε τη γνήσια σημασία, περιεχόμενο και προσανατολισμό της αρχαίας αλλά και της συνεχιζόμενης δοξολογίας της Εκκλησίας προς αυτήν που είπε για τον εαυτό της «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενέε». Λέγω να επιχειρήσω επειδή δεν είναι καθόλου εύκολο να δοθεί μια τέτοια ερμηνεία. Σύμφωνα με την ενάτη οδή του κανόνος της εορτής του Ευαγγελισμού, ως εμψύχο Θεού κυβωτό ψαβέτο μηδαμός χειρ αμοιήτων. Όσο πιο υψηλό, αγνό, άγιο και όμορφο είναι το θέμα για το οποίο θέλει κάποιος να μιλήσει, τόσο πιο δύσκολο είναι. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι όμως και αδύνατο να μπορέσουν οι λέξεις να εκφράσουν πλήρως αυτό που η εκκλησιαστική συνείδηση έχει δει, έχει κατανοήσει και έχει φτάσει να αγαπήσει και να δοξολογήσει με τέτοια χαρά και τρυφερότητα στη μοναδική εικόνα της βρεφοκρατούσας κατά τη διάρκεια των αιώνων.

με τη Θεοτόκο. Η Καινή Διαθήκη λέγει πολύ λίγα για την Παναγία, τη μητέρα του Χριστού. Μόνο δύο από τους τέσσερις Ευαγγελιστές, ο Μαρθαίος και ο Λουκάς, μιλούν για τη γέννηση του Χριστού στη Βηθλεέμ, αναφέρουν τη μητέρα του και περιγράφουν τις περιστάσεις. Ο Μάρκος δεν αναφέρει καθόλου την Παναγία. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, η Παναγία εμφανίζεται μόνο δύο φορές. Στην πολύ αρχή, στην ιστορία του γάμου στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου παρεμβαίνει στον ιό της εκ μέρους του αρχιεινού Χώου, όταν τέλειωσε το κρασί, καθώς και στο τέλος του Ευαγγελίου, όταν εμφανίζεται ξανά να στέκεται δίπλα στο Σταυρό, κάτω από τον σταυρωμένο ιό της. Οι πράξεις των Αποστόλων, το πρώτο μισό των οποίων περιγράφει τη ζωή στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων, αναφέρουν την Παναγία μόνο μια φορά, στο πρώτο κεφάλαιο, λέγοντας ότι οι μαθητές του Χριστού συνάζονταν σε προσευχή συγγυναίξη και Μαριάμ, τη μητρή του Ιησού. Σε κανένα από τα υπόλοιπα βιβλία της Καινής Διαθήκης, σε καμία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου ή των άλλων Αποστόλων, δεν αναφέρεται κάτι για αυτήν. Αυτοί που βλέπουν με σκεπτικισμό τον τεράστιο και θεμελιώδη ρόλο που παίζει η Ευλάβεια προς την Παναγία στη ζωή της Εκκλησίας, προβάλλουν ως κύριο επιχείρημα αυτή τη σχετική σιγή της Καινής Διαθήκης. Βλέπουν αυτή την Ευλάβεια ως κάτι το εισαχθέν και ξένο προς το αρχικό πνεύμα και τη διδασκαλία του χριστιανισμού. Αυτό ήταν και το επιχείρημα των Προτεσταντών το 16ο αιώνα, που συνεπέραναν ότι η προσκύνηση και η Ευλάβεια που εκδηλώνεται προς τη Θεοτόκο είναι καθαρή ειδωλολατρία, δίχως κανένα θεμέλιο στην Αγία Γραφή. Η Εκκλησία σας, μας κατηγορούν ακόμη, γιορτάζει τα γενέθλια της Θεοτόκου, τα εισόδια στο ναό, την κοίμησή της. Κανένα όμως από αυτά τα γεγονότα δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή, στη Βίβλο, στην Καινή Διαθήκη. Και έτσι, όλες αυτές οι γιορτές είναι ανθρώπινες επινοήσεις που έχουν μολύνει την αρχική καθαρότητα και απλότητα της χριστιανικής διδασκαλίας. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πρόκληση και έτσι αρχίζουμε εδώ την προσπάθειά μας να εξηγήσουμε το περιεχόμενο και το νόημα της Ευλάβειας που δείχνει η Εκκλησία και κάθε χριστιανός χωριστά στην Παναγία. Πρώτα όμως πρέπει να πούμε κάποια λόγια σχετικά με τη γενική προσέγγιση του συνόλου των θρησκευτικών φαινομένων, επειδή πάντοτε υπήρχαν δύο προσεγγίσεις. Η μία θα μπορούσε να ονομαστεί εξωτερική προσέγγιση και η άλλη εκ των έσω. Ο απλούστερος ορισμός της εξωτερικής προσεγγίσεως είναι ότι εξαρτάται εντελώς από αποδείξεις. Αποδείξτε ότι υπάρχει ο Θεός. Αποδείξτε ότι ο Χριστός είναι Θεός. Αποδείξτε ότι το ψωμί γίνεται σώμα Χριστού. Αποδείξτε ότι υπάρχει άλλος κόσμος. Αποδείξε το και θα σε πιστέψω. Αλλά δεν θα πιστέψω αν δεν το αποδείξεις. Αρκεί και μόνο να παρατηρήσουμε όλες αυτές τις εντός εισαγωγικών αποδείξεις για να πιστούμε ότι όχι μόνο αυτή η προσέγγιση αδυνατή να μας οδηγήσει στην ουσία της θρησκείας, αλλά και με εξαίρεση το σχετικά στενό πεδίο των φυσικών επιστημών, καθόλου δεν ταιριάζει στη ζωή γενικά. Μπορείς να αποδείξεις πως το νερό βράζει στους 100 βαθμούς Κελσίου, αλλά δεν μπορείς να αποδείξεις ότι ο Πούσκιν υπήρξε μια μεγαλοφυΐα. Είναι εξίσου αδύνατο να αποδειχθεί οτιδήποτε αφορά τον εσωτερικό κόσμο και τη ζωή του ανθρώπου, τις χαρές και τις λύπες του, το θαυμασμό και την πίστη του. Σημειώστε μάλιστα πως ο ίδιος ο Χριστός δεν έκανε καμία προσπάθεια να αποδείξει οτιδήποτε. Κάλεσε μόνο τους ανθρώπους να δουν, να ακούσουν, να δεχθούν κάτι που δεν μπορούσαν ούτε να δουν, ούτε να ακούσουν, ούτε να δεχθούν και που ακόμη και τώρα η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δεν βλέπει, δεν ακούει και δεν δέχεται. Με άλλα λόγια, όσο πιο βαθιά είναι η αλήθεια, το καλό, η ομορφιά, τόσο λιγότερο μπορεί να αποδειχθεί, έτσι ώστε η προσέγγιση που περιορίζεται μόνο σε αποδείξεις να γίνεται όλο και λιγότερο αποτελεσματική. Αυτό μας οδηγεί στη μέθοδο που αποκάλεσα προηγουμένως, προσέγγιση εκ των έσω.

μέθοδος που όλοι χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή, χωρίς ούτε καν να το γνωρίζουμε. Έτσι, παραδείγματος χάρη, όταν αγαπούμε ένα πρόσωπο, βλέπουμε σε αυτό κάτι που ένας άλλος που δεν το αγαπά δεν μπορεί να δει. Αποκαλύπτεται σε μας κάτι από το βαθύτερο είναι του, κάτι κρυμμένο από τα εξωτερικά μάτια, αλλά που το ξεσκεπάζει για χάρη μας η αγάπη, η οικειότητα, η προσωπική γνώση. Με τον ίδιο τρόπο, στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε την ευλάβεια της Εκκλησίας προς την Παναγία, αντί να μετρούμε το πόσες φορές η Παναγία αναφέρεται σε αυτό ή σε εκείνο το κείμενο, μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο εκ των έσω. Ας το θέσουμε λοιπόν ως εξής. Αν η πίστη μας στον Χριστό δεν γνώριζε τίποτε για τη μητέρα του, εκτός από το ότι αυτή υπήρξε και ονομαζόταν Μαρία, τότε ακόμη και αυτή η στοιχειώδης γνώση θα αρκούσε για να τη γνωρίσουμε αληθινά, να κοιτάζουμε την εικόνα της, να βρίσκουμε στη χριστιανική πίστη και στις καρδιές μας όλα όσα έχει δει, ακούσει και γνωρίσει η Εκκλησία στα 2000 χρόνια ζωής της. Μας λένε ότι η Βίβλος δεν λέει τίποτα για τη γέννηση ή το θάνατο της Παναγίας. Αν όμως η Παναγία υπήρξε, θα έπρεπε να έχει γεννηθεί και θα έπρεπε να έχει πεθάνει. Μπορεί η αγάπη μας για τον Χριστό και η πίστη μας σε αυτό να είναι τόσο χλιαρή, ώστε να μην αισθανόμαστε τι έλαβε χώρα όταν γέννησε η Παναγία, να μην αισθανόμαστε αυτήν που σκοπός της ζωής της ήταν να γίνει μητέρα του. Αν πιστεύουμε στην απόλυτη, στη θεϊκή μοναδικότητα του Χριστού και του έργου του, πώς δεν μπορούμε στην περίπτωση αυτή να συγκεντρώσουμε το εσωτερικό, πνευματικό βλέμμα μας στη γυναίκα που του έδωσε την ανθρώπινη ζωή. Με άλλα λόγια, όλη μας η ευλάβεια προς τη Θεοτόκο, όλη μας η αγάπη, όλη μας η γνώση για αυτήν είναι ένα δώρο που προέρχεται μόνο από την προσωπική εμπειρία, ως καρπός αγάπης. Και αν θέλουμε να κατανοήσουμε γνήσια την ευλάβεια που δείχνει η Εκκλησία στην Παναγία, τότε διαθέτουμε μόνο μία επιλογή. Να προσέλθουμε, να γευτούμε και να αποφασίσουμε μόνοι μας αν όλα αυτά είναι εφεύρεση και μύθος ή η αλήθεια, η ζωή και η ομορφιά που μας αποκαλύπτουν τη ζωτικότητα, το βάθος και τη χάρη τους.

Εκκλησία τιμά το Αϊπάρθενον της Παναγίας και καθημερινά στην προσευχή της την αποκαλεί Παρθένο. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Είναι σαφές ότι πολλοί άνθρωποι θεωρούν αυτή την πίστη στην εκπαρθένου γέννηση του Χριστού ως μεγάλο εμπόδιο, ως λίθον προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου. Αποτελεί για αυτούς πηγή αμφιβολιών και σύγχυσης και δικαιώνει την άποψη που κυριαρχεί συχνά για τον χριστιανισμό, πως είναι δηλαδή μια συλλογή προλήψεων. Οι πιστοί συνήθως αντιδρούν σε αυτές τις αμφιβολίες, αποκαλώντας την παρθενική γέννηση θαύμα που πρέπει να πιστεύουμε, που πρέπει να γίνει δεκτό με βάση την πίστη και που βρίσκεται πέρα από τη λογική μας αντίληψη. Αν και κάτι τέτοιο είναι αυταπόδεικτο στους πιστούς, υπάρχει ωστόσο απόλυτη ανάγκη να κάνουμε την απάντηση πιο ακριβή. Από τη μια πλευρά είναι λογικό πως αν υπάρχει ένας Θεός δημιουργός του κόσμου, της ζωής και όλων των νόμων της φύσεως όπως πιστεύουν οι χριστιανοί, αυτός ο Θεός θα πρέπει να είναι παντοδύναμος και ικανός για να αντιστρέφει αυτούς τους νόμους. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να είναι ικανός να επιτελεί ό,τι ο λαός γνωρίζει ως θαύματα. Το θαύμα είναι κάτι που λαμβάνει χώρα πέρα από τα όρια των γνωστών νόμων της φύσεως, κάτι που το αισθανόμαστε περισσότερο ως υπερφυσικό παρά ως φυσικό. Αν ο Θεός είναι Θεός, τότε είναι σαφές πως βρίσκεται πέρα από όλους τους νόμους της φύσεως. Είναι παντοδύναμος, πανσθενής και απόλυτα ελεύθερος να ενεργεί όπως αυτός θέλει. Και ενώ όλα αυτά αληθεύουν, η πίστη που αρνείται το θαύμα και υποτάσσει τον Θεό στους φυσικούς νόμους δεν είναι πλέον πίστη. Δεν σημαίνει πως απαγορεύεται στους πιστούς χριστιανούς να ερωτούν τον εαυτό τους και την πίστη μας για το νόημα των θαυμάτων. Υπάρχει μια διακεκριμένη χριστιανική αντίληψη σχετικά με το θαύμα που προέρχεται από τα Ευαγγέλια και τον ίδιο τον Χριστό, η οποία όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αν πρόκειται να κατανοηθεί σωστά. Καταρχάς, η εικόνα που έχουμε από τα Ευαγγέλια για τον Χριστό αποκλείει την άποψη πως τα θαύματα είναι αποδείξεις, πως αποτελούν αντικειμενικά εργαλεία που υποχρεώνουν κάποιον να πιστέψει. Αν όντως κάτι δεσπόζει στη μοναδική εικόνα του Χριστού, είναι η άκρα ταπείνωσή του και το ότι δεν έχει καμία απολύτως επιθυμία να αποδείξει τη θεότητά του χρησιμοποιώντας θαύματα. Ο Απόστολος Παύλος γράφει κάποια πολύ σημαντικά πράγματα σχετικά με την ταπείνωση του Χριστού. Ως εν μορφή Θεού υπάρχουν, αλλά εαυτόν εκένωσε εν μορφή δούλου λαβών, εταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ποτέ δεν χρησιμοποίησε τη θαυμαστή γέννησή του ως απόδειξη και ούτε μια φορά δεν την αναφέρει ο ίδιος στο Ευαγγέλιο. Όταν δε κρεμόταν στο σταυρό, εγκαταλελειμμένος από τους πάντες και όντας σε τρομακτική αγωνία, οι κατήγοροι του τον χλέβαζαν, ζητώντας από αυτόν ακριβώς ένα θαύμα. Καταβάτων είναι από το σταυρό, είναι είδωμεν και πιστεύσωμεν. Αλλά δεν κατέβηκε και αυτοί δεν πίστεψαν. Άλλοι ωστόσο πίστεψαν ακριβώς από το γεγονός πως ο Χριστός δεν κατέβηκε από το σταυρό. Επειδή μπόρεσαν να νιώσουν όλη τη θεότητα, το απεριόριστο ύψος αυτής της ταπεινώσεως, αυτής της ολοκληρωτικής συγγνώμης να ακτινοβολεί από το σταυρό. Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδαση τυπιούσιν. Για άλλη μια φορά, τα Ευαγγέλια και η γνήσια χριστιανική πίστη δεν θεωρούν τα θαύματα ως αποδείξεις που επιβάλλουν την πίστη, αφού αυτό θα στερούσε από τον άνθρωπο ότι ο χριστιανισμός θεωρεί ως το πολυτιμότερο αγαθό, την ελευθερία. Ο Χριστός θέλει τους ανθρώπους να τον πιστεύουν εκούσια, δίχως τον εξαναγκασμό του θαύματος. «Εάν αγαπάτε με», λέγει ο Χριστός, «τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε». Και αγαπούμε τον Χριστό, δυστυχώς τόσο λίγο, όχι λόγω των θαυμάτων και της παντοδυναμίας του, αλλά λόγω της αγάπης και της ταπεινώσεώς του. Και επειδή, όπως αυτοί που τον άκουαν, έλεγαν «Ουδέποτε ελάλησεν ούτως άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος».

στον τόπο όπου αυτή η μοναδική γυναίκα, αυτή η μητέρα όλων των μητέρων, ολοκλήρωσε την επίγεια ζωή της. Οποτεδήποτε και οπουδήποτε και αν αυτό συνέβη, η Εκκλησία, ανταυτού, παρατηρεί την ουσία και το νόημα του θανάτου της, μνημονεύοντας το θάνατο αυτής που ο Υιός της, σύμφωνα με την πίστη μας, κατέβαλε το θάνατο, ανέστη εκ νεκρών και μας υποσχέθηκε την τελική ανάσταση και την νίκη της αθάνατης ζωής. Ο θάνατός της αναλύεται καλύτερα μέσα από την εικόνα της κοιμήσεως που είναι τοποθετημένη στο κέντρο της Εκκλησίας εκείνη την ημέρα ως κέντρο όλου του εορτασμού. Η Θεοτόκος, νεκρή, βρίσκεται στο νεκροκρέβατό της. Οι Απόστολοι του Χριστού είναι συναγμένοι γύρω της και από πάνω της στέκεται ο ίδιος ο Χριστός, κρατώντας στα χέρια τη μητέρα του, η οποία είναι ζωντανή και αιώνια ενωμένη μαζί του. Εδώ βλέπουμε το θάνατο και ό,τι έχει ήδη περάσει σε αυτό το συγκεκριμένο θάνατο. Όχι ρήξη, αλλά ένωση. Όχι λύπη, αλλά χαρά. Και σε ένα βαθύτερο επίπεδο, όχι θάνατος, αλλά ζωή. Εν τη γεννήση σου, σύλληψη άσπορος, εν τη κοιμήση σου, νέκρος άφθορος, ψάλλει η Εκκλησία, βλέποντας αυτή την εικόνα. Εν τη γεννήση την Παρθενία νεφύλαξας, εν τη κοιμήση των κόσμων, ου κατέλειπες Θεοτόκε. Τα λόγια μιας βαθύτατης και πολύ όμορφης προσευχής που απευθύνεται στην Παναγία έρχονται τώρα στο νου μας. Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Το φως που ξεχύνεται από την κοίμηση προέρχεται ακριβώς από αυτή την άδυτη μυστική ημέρα. Παρατηρώντας αυτό το θάνατο και στεκόμενοι δίπλα σε αυτό το νεκροκρέβατο, καταλαβαίνουμε ότι ο θάνατος δεν ισχύει πλέον, ότι η διαδικασία του θανάτου ενός ανθρώπου έχει γίνει τώρα μια πράξη ζωής, μια είσοδος σε μια ευρύτερη ζωή όπου βασιλεύει η ζωή. Αυτή που δόθηκε εντελώς στον Χριστό, που τον αγάπησε έως τέλος, συναντιέται με αυτόν σε εκείνες τις φωτεινές πύλες του θανάτου και εκεί ο θάνατος μεταστρέφεται αμέσως σε χαρμόσυνη συνάντηση. Η ζωή θριαμβεύει, η χαρά και η αγάπη κυριαρχούν πάνω στα πάντα. Για αιώνες η Εκκλησία στοχάστηκε και εμπνεύστηκε από το θάνατο αυτής που υπήρξε μητέρα του Χριστού, που έδωσε ζωή στον Σωτήρα και Κύριό μας, που του δόθηκε ολοκληρωτικά μέχρι τέλους και στάθηκε δίπλα του στο Σταυρό. Και παρατηρώντας η Εκκλησία το θάνατό της, ανακάλυψε και βίωσε το θάνατο όχι ως φόβο, τρόμο, τέλος, αλλά ως αστραποβόλα και αυθεντική αναστάσιμη χαρά. Ποιης πνευματικής άσμασιν ανυμνήσω μεν σε Παναγία, διαγάρτησα θανάτου κοιμήσεώ σου, υγείασα στα σύμπαντα. Εδώ, σε έναν από τους πρώτους ύμνους της εορτής, βρίσκουμε αμέσως να εκφράζεται η βαθιά ουσία της χαράς της. Νέκρος εις άφθορος, αθάνατη κοίμηση. Ποιο είναι όμως το νόημα αυτής της αντιφατικής και φανερά παράλογης συνυπάρξεως αυτών των λέξεων? Στην κοίμηση μας αποκαλύπτεται όλο το χαρμόσυνο μυστήριο αυτού του θανάτου και γίνεται χαρά μας, επειδή η Παρθένος Μαρία είναι ένας από μας. Αν ο θάνατος είναι ο τρόμος και η θλίψη του χωρισμού, η κάθοδος στην τρομερή μοναξιά και το σκοτάδι, τότε τίποτα από όλα αυτά δεν είναι παρόν στο θάνατο της Παρθένου Μαρίας, αφού ο θάνατός της, όπως και ολόκληρη η ζωή της, είναι μια συνάντηση, αγάπη, συνεχής κίνηση προς το αιώνιο, άδυτο φως της αιωνιότητας και μια είσοδος σε αυτό. Η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβο, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Γι' αυτό δεν υπάρχει φόβο στην άφθορη κοίμηση της Παρθένου Μαρίας. Εδώ ο θάνατος έχει καταληφθεί εκ των ένδων, έχει ελευθερωθεί από ό,τι τον γεμίζει με τρόμο και απελπισία. Ο ίδιος ο θάνατος γίνεται ζωή θριαμβεύουσα. Ο θάνατος γίνεται αυγή μυστικής ημέρας. Έτσι, στη γιορτή δεν υπάρχει ούτε λύπη, ούτε νεκρόσιμα μυρολόγια, ούτε στενοχώρια, αλλά μόνο φως και ζωή. Προσεγγίζοντας την πόρτα του αναπόφευκτου θανάτου μας, είναι σαν να τη βρίσκουμε ορθάνυκτη, με το φως να ξεχύνεται από την νίκη που πλησιάζει από την ερχόμενη επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Στη λάμψη αυτού του ασύγκριτου φωτός της εορτής, στις αυγουστιάτικες αυτές μέρες, όταν ο φυσικός κόσμος φτάνει στο αποκορύφωμα της ομορφιάς του και γίνεται ύμνος δοξολογίας και ελπίδας και σύμβολο ενός άλλου κόσμου, ακούγονται τα λόγια της κοιμήσεως. Τάφος και νέκρωσης ούτε κράτησεν. Ως γαρζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον. Ο θάνατος δεν είναι πλέον θάνατος. Ο θάνατος ακτινοβολεί αιωνιότητα και αθανασία. Ο θάνατος δεν είναι πλέον ρήξη αλλά ένωση. Δεν είναι λύπη αλλά χαρά. Δεν είναι ήττα αλλά νίκη. Αυτά είναι όσα εορτάζουμε την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας Παρθένου, καθώς τα προεικονίζουμε, τα προγευόμαστε,

0: και τα απολαμβάνουμε από τώρα στην αυγή της μυστικής και αιώνιας ημέρας. Χαίρετε.
1: Θεολογικές αναφορές στην Παναγία.

μουσικές και κείμενα της ψαλτικής παράδοσης. Με τον Δημοσθένη Φιστουρή.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξεκινάει η παράκληση της Παναγίας. Ευθύς αμέσως ας ξεκινήσουμε με ύμνους του παρακλητικού κανόνα και ας ακούσουμε το Θεός Κύριος σε ήχο τέταρτο και τα ακόλουθα τροπάρια τη Θεοτόκο εκτενώς νυν προσδάμουμεν από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως Φώτη Γιαννακάκη.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τροπάρια από την πρώτη και την έκτη οδή του Μέγα Παρακλητικού Κανόνα με τον Φώτη Γιανακάκη, τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως και Πρωτοψάλτη του Ιερώνου Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού. Ξεκινάει με το τροπάριο των λυπηρών επαγωγή χυμάζουση την ταπεινή μου ψυχή και συνεχίζει και μετά ακολουθεί η έκτη οδή τα νέφη των λυπηρών εκάλυψαν την αθλία μου ψυχή.
1: Περαγία Θεότο και σώσον ημάς των λυπηρών επαγωγή

Αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια ακούμε σε ήχο δεύτερο Δόξα Πατρί και Υιώ, Πάτερ Λόγια Πνεύμα, Τέστης Θεοτόκου και τα διαδοχικά τροπάρια «Μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, ουδείς προστρέχων επισή και μεταβολή των θλιβωμένων», πάντοτε από τη φωνή του Φώτη Γιαννακάκη.

ακολουθούν τα μεγαλινάρια της παράκλησης σε ηχοτρίτο άξιον ευστήνος αληθώς μακαρίζει την Θεοτόκον, και απλώς να επισημάνουμε ότι το μέλος άλλα τα χείλη των ασεβών είναι σε αργό, πάντοτε με τον Φώτη Γιαννακάκη.

Τελειώνουμε την εκπομπή μας, αφιέρωμα στην Παναγία και στην παράκληση της Παναγίας με τα εξαποστηλάρια σε ήχο τρίτο. Απόστολοι εκ περάτων συναθρηστέντες ενθάδε, ο γλυκασμός των αγγέλων των θλιβωμένων η χαρά, και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλόνθρωπον Θεόν, χρυσοπλοκότατε πύργε και δωδεκάτυχε πόλης, με τον Φώτη Γιαννακάκη, αρχόντα πρωτοψάλτη της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, πρωτοψάλτη του Ιερονόου Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, τον οποίον και ευχαριστούμε.

Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Οι Ορθόδοξοι τιμούμε όλους τους Αγίους μας, αυτούς που μεταπήδησαν από τον παρόντα κόσμο στο θρίαμβο της αιώνιας δόξας, πέρασαν στον άλλο κόσμο, τον πέρα από το δικό μας, που είναι νέφος ολόκληρο. Οι Άγιοι μας είναι εκείνοι που έζησαν γενναία εν το Θεό και ο Τριαδικός Θεός έκανε μονή, κατοικητήριο την ψυχή τους αλλά και το σώμα τους. Για μας οι Άγιοι είναι η ωραιότης και η δόξα της Εκκλησίας μας. Είναι οι λαμπαδούχοι της ιερής ανωδικής πορείας, η οποία καταλήγει στην αγκαλιά του άπειρου Θεού και χάνεται στην αιωνιότητα. Φεύγοντας, η Αγία Ψυχή τους μας άφησε ως ευλογία ιδιαίτερα τα ιερά λείψανα των Αγίων μας, που τα τιμούμε όχι από ειδωλολατρία, όπως μας κατηγορούν διάφοροι αιρετικοί, αλλά επειδή είναι σκηνώματα που δεν τα έχει εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, εφόσον ευωδιάζουν και θαυματουργούν. Ένας λοιπόν από τον έφος των Αγίων είναι και ο Όσιος Θεοφάνης ο Νέος, που τα χαριτόβρυτα λείψανά του φυλάσσονται στην Άουσα και αποτελούν ανεκτίμητο θησαυρό για τους Ναουσαίους, δώρο του Παναγίου Πνεύματος στην τοπική τους εκκλησία. Γι' αυτό και οι Ναουσαίοι ανέδειξαν τον Όσιο Θεοφάνη τον Νέο και Θαυματουργό προστάτη τους και πολιούχο της πόλης τους, γιατί, όπως τονίζει και ο Μέγας Βασίλειος, τα ιερά λείψανα Αγίων αγιάζουν τον τόπο στον οποίο βρίσκονται, αλλά και όσους προσφεύγουν σε αυτά. Τόσο η πόλη, όσο και οι πιστοί, παίρνουν κάποια συμμετοχή αγιασμού από τη Θεία Χάρη που συνεχώς είναι παρούσα στα λείψανα του Αγίου.

Όσιος πατήρ ημών Θεοφάνης ο Νέος, μας ενημερώνει ο Ιερός Συναξαριστής, γεννήθηκε στα Ιωάννινα, στις αρχές του 16ου αιώνα. Γεννήθηκε στα ζωφερά εκείνα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς. Τότε, που όπως λέγει ο εθνικός μας ποιητής, ήταν όλα σκοτεινά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Ο 16ος αιώνας άλλωστε ήταν ο πιο φοβερός, γιατί τότε διενεργούνται συστηματικά το παιδομάζωμα και οι βίαιοι εξισλαμισμοί. Και ενώ τα Γιάννενα ήταν έδρα του Πασά και η τουρκική δύναμη μεγάλη, το μικρό Χριστιανόπουλο ο Θεοφάνης ξέφυγε το παιδομάζωμα και μεγάλωνε μέσα σε μεγάλη φτώχεια. Εξάλλου, ούτε που τολμούσε σαν παιδάκι να βγει έξω από το σπίτι του να παίξει με τα παιδιά της γειτονιάς του, γιατί τα τουρκόπουλα συχνά πετροβολούσαν τα ελληνόπουλα και τα γιουχάριζαν. Έτσι μεγάλωνε μέσα στο σπίτι του, κοντά στους γονείς του, οι οποίοι, ως θησαυρό ανεκτίμητο και αναφέρετο, έδωσαν στο παιδί τους την ορθόδοξη πίστη. Μεγαλώνοντας ο ευσεβής εκείνος νέος, απέκτησε μαζί με την εκούσια παινία και τον ένθεο ζήλο της ολοκληρωτικής αφιέρωσης. Με την αρετή της ακτιμοσύνης και τη φλογερή επιθυμία της σωτηρίας της ψυχής του, ο νεαρός υπηρώτης έρχεται στο Άγιο Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας.

τους Ορθόδοξους Χριστιανούς που η φοβέρα και η καταπίεση της δουλείας καθιστούσαν τη ζωή ανυπόφορη, το Άγιον Όρος ήταν ένα λιμάνι ανακούφισης, ένας τόπος ελευθερίας και ελπίδας. Έτσι το ένιωσε και ο αγνός υπηρώτης, ο Θεοφάνης. Και σαν άφησε πίσω του τα Γιάννενα, τους δικούς του όλους, έδινε μια υπόσχεση ότι έπρεπε να αγωνιστεί, να κατακτήσει τον ουρανό και να τον κατεβάσει στην καρδιά του, καθότι ο Χριστός απέθανε για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από τα δεσμά της αμαρτίας. Ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά του είναι στενός και τεθλιμμένος, αλλά οδηγεί στον αγιασμό και στη θέωση. Η θαλπορή της οικογένειας, ο καλός του πατέρας, η μητέρα με την πολύ της στοργή και τη μεγάλη πίστη, τα αδέλφια του με την αγάπη και τις χαρές τους, οι συμπατριώτες του με τις μικροχαρές της καθημερινής ζωής, όσες η πικρή σκλαβιά τους επέτρεπε. Όλα αυτά βρίσκονται τώρα μακριά. Όλα αυτά τα έχει απαρνηθεί ο νεαρός Γιαννιώτης για την αγάπη του Θεού. Το κόσμο παντί μετά τον εν το κόσμο πάντων αποταξάμενος, όπως έγραφε ο Μέγας Βασίλειος. Τώρα η καρδιά του, ο νους του, η θέλησή του, τα πάντα παραδόθησαν μέσω του αγιορείτικου μοναστηριού Δοχιαρίου στο Θεό. Περιήλθε αρχικά όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, προσκύνησε με σεβασμό και βλάβεια τα ιερά λείψανα των Αγίων, καθώς και τις χαριτόβρητες σεπτές εικόνες της Θεοτόκου που κάθε μοναστήρι φυλάσσει, και τέλος ήρθε και συναριθμήθηκε στους μοναχούς της Μονής Δοχιαρίου και μπήκε κάτω από την κρατεά προστασία της Παναγίας της Γοργοϊπικώου, της οποίας η φήμη των θαυμάτων ήταν και είναι πολύ μεγάλη.

0: χαράς αιτία, χαρίτος ον ημών τον λογισμό. Και αυτήν την χαρίτωση την ένιωθε ο θείος Θεοφάνης από τις πρώτες κιόλας ημέρες που φόρεσε το ευλογημένο ράσο του μοναχού και με ζήλο ένθεο μάθαινε τα νέα του καθήκοντα. Από αυτή τη στιγμή άρχισε να λάμπει ο σπάνιος χαρακτήρας του. Πρόθυμος, ταπεινός, φιλομαθής, άγρυπνος, ακούραστος, νηστευτής, φυλακόλουθος, ένας άγγελος δηλαδή, ντυμένος με το ράσο του δόκιμου μοναχού. Όλοι στη μονή δοχειαρίου τον καμάρωναν χωρίς να του το λένε, γιατί ο έπαινος είναι φωτιά και θάνατος για το μοναχό. Και πάντα στην καρδιά και στα χείλη του βρισκόταν η ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με». Οι αρετές του όλο και τον ανέβαζαν ψηλότερα στα σκαλοπάτια του πνευματικού αγώνα. Οι πατέρες του δοχειαρίου που τον θαύμαζαν, όταν ήρθε ο κατάλληλος καιρός, του ανέθεσαν την ηγουμενία. Η τιμή που του έγινε δεν τον εχμαλώτησε, αλλά ούτε και αντιτάχθηκε με επιμονή, αλλά το έβλεπε ως θέλημα του Κυρίου που έπρεπε να το κάνει με υπακοή. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του μοναστηριού, ο Όσιος Θεοφάνης συναισθανόταν πλήρως το μέγεθος της ευθύνης του. Τώρα, εκτός από την καλλιέργεια του εαυτού του, έπρεπε να φροντίζει και για την καθοδήγηση των αδελφών. Ήταν σκληρός ο αγώνας που είχε να δώσει.
1: Επί των ημερών του, η μονή δοχειαρίου ανακαινίζεται και γνωρίζει πνευματική ακμή. Όμως, ο φθονερός διάβολος, που δεν ανέχεται να βλέπει την πρόοδο των μοναχών προς την αρετή, αρχίζει έναν φοβερό πόλεμο. Στόχος του, ο ενάρετος ηγούμενος, που με τον διάπειρο ζήλο του απευθυνόταν στον ουρανό. Και ειδού τι μηχανεύεται. Οι αγαρινοί στα Γιάννενα εχμαλωτίζουν τον ανιψιό του Οσίου, της αδελφής του το παιδί, και δέσμιο τον φέρνουν στην Κωνσταντινούπολη. Ο Όσιος Θεοφάνης, σαν το έμαθε, λυπήθηκε πολύ και θέλοντας να σώσει το νέο από τον εξισλαμισμό, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη. Με ποιο τρόπο πέτυχε ο Όσιος να σώσει το παιδί από τα χέρια των Τούρκων δεν το γνωρίζουμε. Γεγονός όμως ήταν ότι με προσπάθεια μεγάλη και υπεράνθρωπη πέτυχε να ελευθερώσει το παιδί από την εχμαλωσία και κυρίως να το σώσει από τον εξισλαμισμό. Με ένα πλοίο επιστρέφει μαζί με το παιδί προς το Άγιον Όρος. Σαν ξανυχθήκανε στο Αιγαίο, φοβερή θαλασσοταραχή απειλούσε να καταποντήσει το μικρό σκάφος. Όλο το πλήρωμα είχε χάσει κάθε ελπίδα σωτηρίας και με δάκρυα θρηνούσε. Ο Όσιος καθόταν απόμερα και προσευχόταν με θέρμη. Σε μια στιγμή σηκώθηκε, πλησίασε τους συνεπιβάτες του και τους είπε: «Θαρσείτε αδελφοί, διότι εσώθημεν». Και το θαύμα έγινε. Αμέσως κατέπευσε ο ισχυρός άνεμος, η θάλασσα γαλήνεψε και το καράβι με ούριο άνεμο έφτασε στον προορισμό του.

στρόπαιο του αγώνα του, όσοι ο Θεοφάνης έφερε το παιδί μαζί του στη Μονή Δοχειαρίου, όπου παρά τη νεαρή του ηλικία, τον έκυρε μοναχό. Βλέποντας όμως οι Τούρκοι πως τους ξέφυγε μέσα από τα χέρια τους ο νεαρός Ρωμιός, ξεσηκώθηκαν και άρχισαν να τον αναζητούν. Οι πατέρες της Μονής Δοχειαρίου φοβήθηκαν τον φανατισμό και την οργή των αγαρινών, γιατί σε περίπτωση που γινόταν γνωστό το γεγονός, θα κατέστρεφαν το μοναστήρι. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Όσιο Θεοφάνη, αφού δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον ανιψιό του, τότε ας αναχωρούσε από το μοναστήρι. Έτσι ο Όσιος, μετά από αυτά, εγκαταλείπει το Άγιο Όρος και μαζί με τον ανιψιό του πηγαίνει στη Βέρεια, στη σεβάσμια σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, την οποία αναδιοργάνωσε και κατέστησε ονομαστή στην περιοχή. Από τη Βέρεια Όσιος Θεοφάνης πηγαίνει στην περιοχή της Νάουσας, εκεί όπου έκτισε το μοναστήρι της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η οσιακή του ζωή και κυρίως τα πολλά του θαύματα, γιατί ο Όσιος ήδη είχε λάβει θεία χαρίσματα, τον έκαναν γνωστό σε όλη την περιοχή. Πολλοί ήσαν εκείνοι που έρχονταν ζητώντας να μείνουν ως μοναχοί κοντά του. Γρήγορα το μοναστήρι του μεγάλωσε. Τότε ο Όσιος Θεοφάνης, νοσταλγός της τέλειας ησυχίας, φεύγει και αφήνει στο μοναστήριο ηγούμενο τον ανιψιό του, που ήδη είχε μεγαλώσει, ενώ ο Όσιος γέροντας πλέον έρχεται στην Άουσα για να διδάξει τη μετάνοια στους χριστιανούς και με διάφορα θαύματα να τους οδηγήσει στη σωτηρία τους. Οι Ναουσαίοι συγκινούνται και θέλουν να τον κρατήσουν κοντά τους. Εκείνος όμως, η φιλέριμος τριγών, για να μην τους λυπήσει, χτίζει νέο μοναστήρι προς τιμήν των αρχαγγέλων πλησίων της πόλης επί του όρους. Άλλωστε, ο δοχειαρίτης μοναχός πώς να ξεχάσει τους αρχαγγέλους που με την ουράνια προστασία τους προστατεύουν το αγιορείτικο μοναστήρι που είναι αφιερωμένο στη χάρη τους. Γι' αυτό και το καινούριο μοναστήρι του, ο Όσιος Θεοφάνης, το αφιερώνει στη χάρη των Παμεγγίστων Ταξιαρχών.

μοναστήρι καταστράφηκε το 1822, όταν καταστράφηκε και η πόλη της Νάουσας από τους Τούρκους. Σε όλο το μακραίωνο διάστημα της ζωής του, φώτιζε και καθοδηγούσε τους Ναουσαίους. Εδώ κατέφευγαν και ο Σεβάσμιος Όσιος Γέροντας πια τους συμβούλευε, τους ενίσχυε, τους θεράπευε. Αφού έμεινε αρκετό διάστημα στους Ταξιάρχες, έρχεται πάλι στην άλλη μονή, στη μονή της Θεοτόκου, να ενισχύσει τους εκεί πατέρες με την πατρική του αγάπη. Εδώ προαισθάνθηκε ότι εγγίζει το τέλος, το οποίο και εφανέρωσε στους μοναχούς. Βλέποντας όμως αυτούς να θρηνούν για τη στέρησή του, τους παρηγόρησε λέγοντάς τους ότι σαν χριστιανοί δεν πρέπει να θρηνούν, αλλά να χαίρονται, και έτσι νουθετώντας τους μοναχούς παρέδωσε

απρόσβλητος εκ των πειρασμών, εισήλθε στη βασιλεία των ουρανών, αφήνοντας τη γη τα ιερά του λείψανα, τα οποία θαυματουργούν και εξολοθρεύουν τις αόρατες πονηρές δυνάμεις. Έζησε Όσιος Θεοφάνης ολόκληρη τη ζωή του με άσκηση και αγώνα. Το σώμα του είχε καθαριστεί από κάθε μολυσμό της αμαρτίας και όταν χωρίστηκε από αυτό η ψυχή και διαλύθηκε στον τάφο, πάλι τα ιερά του λείψανα, δεν τα εγκατέλειψε η Θεία Χάρη, επειδή ανήκουν σε άνθρωπο που λούστηκε στη Θεία Χάρη και γι' αυτό ευωδιάζουν και θαυματουργούν. Από τα πολλά θαύματα του Οσίου Θεοφάνη του Νέου αναφέρουμε τα εξής.

Κάποιος Τούρκος ήταν λεπρός και παρόλο που κατανάλωσε μεγάλα ποσά στους γιατρούς, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Κάποιοι φίλοι του, στην άουσα που έμενε, τον παρότριναν να πάει και στο μοναστήρι των Ταξιαρχών, όπου το λείψανο του Οσίου Θεοφάνη θεραπεύει και τις πιο ανίατες ασθένειες. Πράγματι επήγε και ένυψε το πρόσωπό του με το αγιασμένο νερό, μέσα στο οποίο οι πατέρες είχαν βυθίσει ιερό λείψανο του Οσίου Θεοφάνη. Και να, το θαύμα έγινε. Ο αγαρινός θεραπεύτηκε και υγιής δόξαζε το Θεό και τον Όσιο Θεοφάνη.

αλλά και ολόκληρη την πόλη της Νάουσας έσωσε από λαοφθόρο Πανόλη, αφού με ευλάβεια λιτανεύτηκε η ιερά κάρα του Αγίου Θεοφάνη. Η επιδημία που θέριζε τους Ναουσαίους σταμάτησε, αλλά ακόμη και από φοβερή ανομβρία έσωσε την Νάουσα και από ό,τι άλλο δεινό ενέσκυπτε. Κάποιος κακόβουλος όμως, δίχως να γίνει αντιληπτός, μπήκε στο μοναστήρι του Οσίου με σκοπό να κλέψει. Αφού λοιπόν πήρε χρυσά και αργυρά και ό,τι άλλο μπόρεσε, βγήκε έξω για να φύγει. Αλλά μόλις εξήλθε της μονής, τα χέρια και τα πόδια του παρέλυσαν, ώστε δεν μπορούσε να κάνει βήμα. Μεταμελήθηκε, ομολόγησε την πράξη του, ζήτησε τη βοήθεια του Οσίου και αμέσως θεραπεύτηκε.

Φιλοζώντανος ο Όσιος Θεοφάνης στην Άουσα και τα ιερά του Λείψανα είναι γεμάτα από χάρη θεϊκή, γιατί σε αυτά παρέμεινε επί τόσα χρόνια η δίκαιη ψυχή, της οποίας το σώμα ήταν υπηρέτης. Γι' αυτό και παρέχουν σ' όσους τα προσκυνούν με πίστη θεία δύναμη. Τελειώνοντας, αγαπητοί ακροατές, το αφιέρωμά μας στον Όσιο Θεοφάνη, τον νέο πολιούχο της Νάουσας, έχουμε να υπενθυμίσουμε ότι κάθε ασπασμός των ιερών λειψάνων που γίνεται με πίστη ανανεώνει την πορεία μας σε τούτη τη γη προς την ατελεύτητη αιωνιότητα. Οι καιροί φεύγουν, οι κοινωνίες αλλάζουν. Τα Άγια Λείψανα των Αγίων παραμένουν ως δώρα του Παναγίου Πνεύματος στη γη και στην προκειμένη περίπτωση του Οσίου Θεοφάνη, δώρα του Θεού στην Άουσα, ως μη του Παραδείσου στην πόλη αυτή της Μακεδονίας μας.

στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ την Ροδομαρία Παντελίδου που ήταν κοντά μας, επίσης τον Ηλία Τρυπογιώργο και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την ευγενή εκτέλεση των ειδικών ύμνων που ακούσαμε, τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ιερά Πανήγυρης Παναγίας Σουμελά στο Αλεθρικό. Σας προσκαλούμε στην Μεγάλη Πανήγυρη της Παναγίας Σουμελά στις 27 με 28 Αυγούστου, 5η 27-27 Αυγούστου, 6 και 30 μετά μεσημβρίαν, ο Πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 6 και 30, 9 και 30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7 και 30 μετά μεσημβρίαν θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας στην Παναγία Σουμελά. Σε όλες τις ακολουθίες θα ψάλει ο άρχον υμνοδός Κωνσταντίνος Στεφανάκης. Στο προαύλιο θα διατίθενται διάφορα είδη παραδοσιακά, κυπριακά και ποντιακά εδέσματα, καθώς και ποτά για την ενίσχυση και τον εξοπλισμό του Ιερού Ναού. Η βραδιά θα είναι πλούσια με ποντιακό, λαϊκό, παραδοσιακό, μουσικό πρόγραμμα με το μουσικό σχήμα Τρίφωνα Χαντζίδη.

ιερά πανηγυρίς, Παναγίας σου μελάς το αλεθρικό. Σας προσκαλούμε στην μεγάλη πανηγυρή της Παναγίας σου μελά, 27-28 Αυγούστου, πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών. 5η 27 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός Εσπερίνος. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 6:30-9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7:30 ο παρακλητικός κανόνας στην Παναγία σου μελά. Σε όλες τις ακολουθίες θα ψάλει ο άρχον υμνοδός Κωνσταντίνος Στεφανάκης. Στο προάβλιο του ναού θα διατίθενται διάφορα είδη παραδοσιακά κυπριακά και ποντιακά εδέσματα, καθώς και ποτά για την ενίσχυση και τον εξοπλισμό του ιερού ναού. Η βραδιά θα είναι πλούσια με ποντιακό, λαϊκό, παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με το μουσικό σχήμα Τρίφωνα Χαντζίδη.

τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κύριο. Ο μήνας Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας μας, της Υπεραγίας Θεοτόκου, αυτής που από την Εκκλησία του Χριστού χαρακτηρίζεται υψηλότερα των ουρανών και καθαρότερα λαμπιδόνων ηλιακών, υψηλότερη δηλαδή από τους ουρανούς και καθαρότερη από τις ηλιακές ακτίνες. Η Παναγία είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ, ασυγκρίτως ανώτερη δηλαδή από τα ανώτερα αγγελικά όντα, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Το όνομα της Παναγίας, όπως αναφέρεται στην αρχή ήδη της Καινής Διαθήκης, είναι Μαρία. Το όνομα Μαρία έχει σπουδαία σημασία. Σημαίνει κυρία, αρχόντισσα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο όμως αναφέρεται η Παναγία και με την ιδιότητα η μήτυρ του Ιησού. Η ιδιότητα η μήτυρ του Ιησού γίνεται ονομασία κατά πολύ σπουδαιότερη και τιμητικότερη από το όνομα Μαρία. Ο Ιησούς είναι το μεγαλύτερο και ενδοξότερο πρόσωπο από όλους τους μεγάλους και ενδόξους της γης. Και η Παναγία σαν μητέρα του Ιησού είναι η ενδοξότερη και ευτυχέστερη γυναίκα. Η ονομασία η μήτυρ του Ιησού ισοδυναμεί με την ονομασία η μήτυρ του Κυρίου που έδωσε η Ελισάβετ στην Θεοτόκο όταν αυτή μετά τον Ευαγγελισμό την επισκέφθηκε. Επίσης η ονομασία μήτυρ του Ιησού είναι ισοδύναμη και με τα ονόματα Θεομήτωρ και Θεοτόκος, τα οποία περιλαμβάνουν το μέγα της ευσεβίας μυστήριων για το οποίο μιλεί ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα την οποία προσέλαβε από τα αίματα της Παρθένου. Ο Θεός έγινε άνθρωπος κάνοντας μια γυναίκα μητέρα του. Πόσο τιμητικό είναι για την Παρθένου Μαρία ότι ονομάζεται από το όνομα του Ιησού μήτυρ του Ιησού, από το όνομα του Κυρίου μήτυρ του Κυρίου και από το όνομα του Θεού Θεομήτωρ και Θεοτόκος. Το πνευματικό ύψος της Θεοτόκου είναι ανυπέρβλητο. Μετά το Χριστό έρχεται η μητέρα του Χριστού, όχι μόνο λόγω συγγενείας αλλά και λόγω αγιότητος. Είναι η πρώτη μετά τον ένα. Ο ένας, ο μοναδικός είναι ο Χριστός διότι είναι Θεός. Και η πρώτη μετά τον ένα είναι η μητέρα του διότι είναι το αγιότερο πλάσμα του Θεού. Γι' αυτό και ονομάζεται Παναγία. Κατά την φωνή του νυμφίου στο άσμα ασμάτων της Παλαιάς Διαθήκης, μία εστί περιστερά μου, τελεία, μία εστί τη μητρή αυτής, εκλεκτή τη τεκούση αυτήν, εκύπτουσα ως ή όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος, θάμβος ως τεταγμένε. Η μνή αυτήν που αγαπάει και λέει την χαρακτηρίζει σαν τέλεια, σαν όμορφη σαν τη σελήνη, εκλεκτή σαν τον ήλιο, και αυτά είναι προεικονίσεις της Παναγίας. Κατά τον 44ο ψαλμό που έχει χαρακτηριστεί σαν μικρό άσμα ασμάτων, η Παναγία εικονίζεται σαν βασίλισσα, νύμφη του βασιλέως Θεού, στολισμένη με χρυσά και πολύχρωμα και παρισταμένη στα δεξιά του βασιλέως Θεού. Συγχρόνως είναι και η εκλεκτή θυγατέρα του βασιλέως Θεού, της οποίας όλο το μεγαλείο είναι εσωτερικό, έγκυται στις αρετές της. Γράφει εκεί στον 44ο ψαλμό: «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Και στον παρακάτω στίχο τον 14ο λέει: «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Κατά τον προφήτη Ισαΐα η Παναγία είναι η Παρθένος. Δεν λέει απλώς Παρθένος αλλά η Παρθένος, με άρθρο η κατεξοχήν Παρθένος, η κορυφαία του χορού των Παρθένων, εκείνη για την οποία το επίθετο Παρθένος γίνεται κύριο όνομα. Γράφει ο προφήτης Ισαΐας στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του: «Ιδού η Παρθένος εγγαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσει στο όνομα αυτού Εμμανουήλ». Κατά την Καινή Διαθήκη η μητέρα του Χριστού είναι η Κεχαριτωμένη,
γεμάτη από τη χάρη του Θεού, γεμάτη από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ευλογημένη εν γυναιξή, η πιο ευλογημένη από όλες τις γυναίκες. Είναι η εξαισίας καλονής γυναίκα, είναι η ιδεώδης γυναίκα. Παρά το ανυπέρβλητο πνευματικό της ύψος όμως, δεν ξέφυγε η Παναγία από τον κοινό κλήρο όλων των ανθρώπων που είναι ο θάνατος. Όταν ήρθε η ώρα που ο Θεός όρισε, η Θεοτόκος, αφού άφησε στους χριστιανούς τις τελευταίες της παραγγελίες, πέθανε, κοιμήθηκε. Το θάνατό της, όπως άλλωστε και το θάνατο όλων των χριστιανών, το λέμε κοίμηση, διότι το σώμα γίνεται μεν ανέστητο και θάβεται και διαλύεται, θα έρθει όμως η ώρα της Δευτέρας Παρουσίας που θα αναστηθεί άφθαρτο και καινούριο, σαν σηκώθηκε από ύπνο. Το θάνατο της Παναγίας τον λέμε και μετάσταση, διότι η ψυχή της δεν πέθανε αλλά μετέστη, μεταφέρθηκε δηλαδή από τον Υιό της στον Παράδεισο, όπου αναπάβεται και πρεσβεύει για μας, μέχρι που κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα επανενωθεί με το αναστημένο σώμα της. Το νεκρό σώμα της Παναγίας μας οι χριστιανοί, με επικεφαλής τους Αποστόλους, το έθαψαν με τις πρέπουσες τιμές στη Γεθσημανή. Ήταν όλοι τους γεμάτοι οδύνη, γιατί έφευγε από κοντά τους η αιτία της σωτηρίας, εκείνη που δάνεισε το σώμα της στον Κύριο για να γίνει η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Λυπούνταν ακόμη γιατί έχαναν την πιο υποδειγματική χριστιανή, την αγιότερη μορφή όλων των εποχών, που τη θαύμαζαν και προσπαθούσαν να τη μιμηθούν. Η λύπη εκείνη των χριστιανών της πρώτης εκκλησίας έγινε μεγαλύτερη από ένα γεγονός που πήγε να αμαυρώσει την κηδεία της Θεοτόκου. Κατά την παράδοση, ένας φανατισμένος Ιουδαίος, γεμάτος μανία κατά των χριστιανών και ιδιαίτερα κατά της μητέρας του Κυρίου, όρμησε και επεχείρησε να ανατρέψει το λείψανο της Παναγίας. Θαύμα μέγα όμως συνέβη. Άγγελος Κυρίου του έκοψε τα βέβυλα χέρια και εμπόδισε το ανώσιο έργο του. Εκείνος ο Ιουδαίος με τους ομοίους του ήταν η αρχή της μακριάς σειράς των εχθρών της Παναγίας. Σ' όλες τις εποχές μέχρι σήμερα, από τη μια στέκουν οι ευλαβείς χριστιανοί που εκδηλώνουν προς την Παναγία το σεβασμό και την τιμή τους, και από την άλλη οι εχθροί της, οι οποίοι ποικιλοτρόπως προσπαθούν να βεβηλώσουν τη μορφή της. Πρώτοι εχθροί της Παναγίας είναι οι άπιστοι Ιουδαίοι της εποχής της, που τους μιμήθηκαν οι άπιστοι όλων των αιώνων. Αρνήθηκαν αυτοί την παρθενία της Θεοτόκου μέχρι τη γέννηση του Χριστού και με διάφορες βρώμικες συκοφαντίες απέδωσαν τη γέννηση του Ιησού σε άλλους παράγοντες. Δεν λογάριασαν αυτοί ούτε τη μαρτυρία των προφητών που είχαν προείπει ότι παρθένος κόρη θα γεννούσε το λυτρωτή, ούτε τη μαρτυρία του Ιωσήφ του Μνήστορος που γνώριζε καλά ότι ο Ιησούς δεν ήταν δικό του παιδί και όμως παρέμεινε στο πλευρό της Παναγίας, γιατί άγγελος Κυρίου τον βεβαίωσε για την παρθενία της. Τόσος ήταν ο φανατισμός των Ιουδαίων κατά της Θεοτόκου που σκότωσαν τον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο μόνο και μόνο γιατί διεκήρυτε την παρθενία της Θεοτόκου. Οι πιστοί χριστιανοί όμως διετράνωσαν την πίστη τους στην πρώτου τόκου παρθενία της Θεοτόκου με το σύμβολο της Νικαίας που λέει «Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα». Άλλοι εχθροί της Θεοτόκου ήταν οι αιρετικοί, οι οποίοι αρνούμενοι τη θεότητα του Χριστού έλεγαν και την Παναγία Χριστοτόκο και αρνούνταν να την ονομάσουν Θεοτόκο. Στα χνάρια τους και οι σημερινοί φανατικοί εχθροί της Θεοτόκου, οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι την θεωρούν κοινή γυναίκα και κανένα σεβασμό δεν της απονέμουν. Η Αγία Γραφή, την οποία τάχα πιστεύουν, τους διαψεύδει. Τους διαψεύδει με το στόμα της μητέρας του προδρόμου Ελισάβετ, η οποία όταν αντίκρισε την Παναγία που την επισκέφθηκε μετά τον Ευαγγελισμό, της είπε, όπως διαβάζουμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο και στους στίχους 42 και 43. «Και ανεφώνησε φωνή μεγάλη η Ελισάβετ και είπεν, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου.
Εσύ είσαι δηλαδή η πιο ευλογημένη από το Θεό γυναίκα και ευλογημένο είναι και το έμβριο που βλάστησε σαν καρπός παρθενικό στην κοιλιά σου. Και πόθεν μη τούτο ή να έλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, και για ποια αρετή ή αξία μου έγινε σε μένα η τιμή αυτή να έρθει σε επίσκεψή μου η μητέρα του Κυρίου μου, του Γιαχβέ, του Θεού του ίδιου. Ποιον θεωρούσε Κύριό της η Ελισάβετ, ποιον άλλο από τον Γιαχβέ Θεό, αφού ήταν πιστή Εβραία. Ονομάζοντας λοιπόν την Μαρία μητέρα του Κυρίου, την ονομάζει μητέρα του Γιαχβέ Θεού, δηλαδή Θεοτόκο. Επίσης στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 23 αναφέρει την προφητεία εκείνη του προφήτη Ισαΐα που αναφέραμε προηγουμένως: «Ιδού η Παρθένος εγγαστρή έξι και τέξετε ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενον με θυμών ο Θεός». Αυτά σημαίνουν ότι να η Παρθένος που δεν γνώρισε άντρα θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, και όσοι θα πιστέψουν σε αυτόν θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ, που μεταφράζεται στα ελληνικά «Ο Θεός είναι μαζί μας». Η Παρθένος λοιπόν γέννησε τον Θεό, ο οποίος ήρθε με θυμών. Άρα λοιπόν η Παρθένος κατά τη γραφή είναι Θεοτόκος. Επίσης και στο ένατο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα διαβάζουμε: «Παιδίον εγεννήθη ημίν και καλείται το όνομα αυτού Θεός ισχυρός». Αυτό αναφέρεται στην γέννηση του Μεσσία και λέει ότι η Παρθένος γέννησε παιδί που ήταν ο ισχυρός Θεός, ο καταφύσιν Θεός. Άρα λοιπόν η Παρθένος ήταν Θεοτόκος. Όλους αυτούς τους εχθρούς της Παναγίας τους παρέδωσε σε αιώνιο ανάθεμα η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία διακήρυξε ότι Θεοτόκος πρέπει να ονομάζεται η Παναγία, γιατί γέννησε όχι απλό άνθρωπο αλλά θεάνθρωπο, τέλειο και κατά την θεότητα και κατά την ανθρώπινη φύση.

Αναφέραμε πριν τη μουσική διακοπή τους εχθρούς της Παναγίας που αρνούνται ότι αυτή είναι Θεοτόκος. Άλλοι εχθροί της Παναγίας ήταν και είναι εκείνοι που σώνει και καλά την θέλουν να έκανε και άλλα παιδιά και αρνούνται να τη λένε Αϊπάρθενο. Τέτοιοι σήμερα είναι οι Προτεστάντες όλων των αποχρώσεων και ονομάτων και οι μάρτυρες, ή σωστότερα ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, οι οπαδοί της Σκοπιάς. Λέγοντας ότι έκανε η Παναγία και άλλα παιδιά, θέλουν να τη σπηλώσουν. Όχι γιατί το να είχε και άλλα παιδιά από τον Ιωσήφ θα ήταν αμαρτία, αλλά γιατί, όπως λένε οι πατέρες Εκκλησίας, δεν είναι δυνατόν εκείνη που έφερε στον κόσμο με υπερφυσικό τρόπο τον ίδιο τον Σαρκοθέντα, Υιό και Λόγο του Θεού, να είχε με επιθυμία να αποκτήσει και άλλα παιδιά. Γι' αυτό και καθολική είναι η πίστη των χριστιανών ότι η Παναγία είναι Αϊπάρθενος. Εξάλλου, ότι η Παναγία δεν έκανε και άλλα παιδιά και υπήρξε Αϊπάρθενος, το δείχνει και η Αγία Γραφή. Ας το διαπιστώσουμε. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο και στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, το γεγονός δηλαδή ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε σε αυτήν και της είπε ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού. Όταν της έδωσε το μήνυμα ο Αρχάγγελος, και όπως διαβάζουμε στον 34ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου, είπε Μαριάν προς τον Άγγελον: «Πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω?» Δηλαδή, πώς θα συμβεί αυτό και θα μείνω έγκυος τη στιγμή που δεν γνωρίζω άνδρα. Από αυτό τι συμπεραίνουμε? Ότι αν η Μαρία είχε σκοπό να παντρευτεί τον Ιωσήφ, δεν θα απορούσε με το μήνυμα του Αγγέλου. Θα της πήγαινε το μυαλό ότι το παιδί που θα γεννήσει με τον Ιωσήφ θα είναι ο Υιός του Θεού. Προφανώς λοιπόν η Παναγία έβλεπε τον Ιωσήφ όχι σαν μέλλοντα σύζυγό της, αλλά περισσότερο σαν προστάτη, όπως και ήταν. Επίσης, στο δεύτερο κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου και στους στίχους 4 και 5 μας λέει ότι όταν δόθηκε η εντολή από τον αυτοκράτορα της Ρώμης να γίνει απογραφή όλων των υπηκών των Ρωμαίων, ανέβηκε και ο Ιωσήφ από την Γαλιλαία και την πόλη Ναζαρέτ που βρισκόταν μαζί με την Μαριάμ, «απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγγύο». Ανέβηκε δηλαδή για την απογραφή στην Βιθλεέμ μαζί με τη Μαριάμ, η οποία ήταν ακόμα μνηστή του και η οποία ήταν έγκυος. Αν και ο Ιωσήφ είχε πάρει την Μαριάμ στο σπίτι του, όπως λέει στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, δηλαδή είχε λήξει, θα λέγαμε, η μνηστία, η Μαριάμ εξακολουθούσε να ονομάζεται μνηστή του, διότι δεν έγινε σύζυγός του. Με βάση αυτά, πριν από τη γέννηση του Χριστού, είναι σαφές ότι η Παναγία ήταν Παρθένος. Και όμως χαρακτηρίζεται γυναίκα του Ιωσήφ και αυτός άνδρας της, όπως μόλις διαβάσαμε. Μετά τη γέννηση του Χριστού, η Παναγία ουδέποτε αναφέρεται πλέον σαν γυναίκα του Ιωσήφ, αλλά πάντοτε αναφέρεται σαν μητέρα του Ιησού Χριστού. Για παράδειγμα, στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου μας μιλάει για την προσκύνηση των μάγων, οι οποίοι είχαν έρθει από την Ανατολή οδηγούμενοι από τον υπερφυσικό αστέρα, τον Άγγελο Κυρίου, για να προσκυνήσουν τον βασιλέα του κόσμου. Λέει εκεί στο στίχο 11 του δευτέρου κεφαλαίου: «Και ελθόντες εις την οικίαν, είδον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού». Βλέπουμε δηλαδή ότι η Μαρία δεν χαρακτηρίζεται πλέον σαν γυναίκα του Ιωσήφ, αλλά σαν μητέρα του Κυρίου. Αυτό δείχνει ότι μετά τη γέννηση του Χριστού ο Ιωσήφ και η Μαριάμ δεν ζούσαν σαν σύζυγοι. Επίσης, το δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου αναφέρει και την φυγή του Ιησού Χριστού με την μητέρα του και τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο εξαιτίας του διωγμού του Ηρώδη. Όταν έφυγαν για την Αίγυπτο ήταν οι τρεις τους, ο Ιωσήφ ο Μνήστορ, η Παναγία και το βρέφος Ιησούς.
Όταν γύρισαν από την Αίγυπτο, πάλι τρεις γύρισαν. Δεν αναφέρεται δηλαδή άλλο παιδί της Μαριάμ, παρόλο που η παραμονή τους στην Αίγυπτο διήρκεσε κάποιο χρονικό διάστημα. Επίσης, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 19ο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι ο εσταυρωμένος Ιησούς πάνω από το σταυρό έδειξε την Παναγία με το βλέμμα στον Ιωάννη και του είπε «Ιδού η μήτυρ σου». Ανέθεσε δηλαδή την προστασία της Παναγίας στο μαθητή του τον Ιωάννη. Εάν η Παναγία είχε και άλλα παιδιά, θα ήταν αδιανόητο να αναθέσει την προστασία της ο Κύριός μας σε ένα μαθητή του και όχι σε κάποιο από τα παιδιά της. Άλλο σημείο της Καινής Διαθήκης που δείχνει ότι η Παναγία δεν είχε άλλα παιδιά είναι η καθολική επιστολή του Θεαδέλφου Ιούδα, που ήταν ένα από τα παιδιά του Ιωσήφ του Μνήστορος από τον προηγούμενο γάμο του. Η επιστολή αρχίζει ως εξής: «Ιούδας, Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου». Ο Θεάδελφος Ιούδας δηλαδή δεν αυτοσυνιστάται σαν αδελφός του Ιησού, όπως θα το έκανε αν ήταν κατά σάρκα αδελφός του Θεανθρώπου και παιδί της Παναγίας, αλλά συνιστά τον εαυτό του σαν αδελφός του Ιακώβου και δούλος του Ιησού. Οι λεγόμενοι λοιπόν αδελφοί του Ιησού δεν ήταν παιδιά της Παναγίας, αλλά παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενο γάμο, δηλαδή ετεροθαλής αδελφοί του Ιησού. Πουθενά στην Αγία Γραφή δεν αναφέρονται άλλα παιδιά της Παναγίας. Άλλο σημείο της Αγίας Γραφής που δείχνει ότι η Παναγία δεν είχε άλλα παιδιά είναι από το 4ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης, στίχος 3. Γράφει εκεί: «Εστάθην Υιός του πατρός μου, αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου». Για ποιον μιλάει εδώ? Στο χωρίο αυτό δεν μιλάει ο συγγραφέας των Παροιμιών, ο Σολομών, για τον εαυτό του, διότι αυτός δεν ήταν μονογενής της μητέρας του. Εδώ λοιπόν μιλάει η σοφία του Θεού, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός, και λέει ότι υπήρξε σαν άνθρωπος μονογενής γιος της μητρός του. Να λοιπόν μια προφητεία για την αϊπαρθενία της Θεοτόκου. Επίσης, στο 44ο κεφάλαιο του προφήτου Ιεζεκίηλ της Παλαιάς Διαθήκης και στους στίχους 1 και 2 γράφει: «Και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης και αυτή είναι και κλεισμένη. Και είπε Κύριος, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ούκ ανοιχθήσετε, ότι Κύριος ο Θεός εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη». Μιλάει εδώ δηλαδή για μια πύλη που ήταν κλειστή και είπε ο Κύριος για αυτή την πύλη ότι θα μείνει κλειστή και δεν θα ανοιχθεί, διότι ο Κύριος θα περάσει από αυτήν και θα μείνει κλειστή η πύλη μετά την διέλευσή του. Κατά την ερμηνεία της Εκκλησίας, αυτή η πύλη της προφητείας του Ιεζεκιήλ είναι η Παναγία. Από τη μήτρα της διήλθε μόνο ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Θεός, και κανείς άλλος, άρα η Παναγία υπήρξε αϊπάρθενος. Επίσης, η Αγία Γραφή θεωρεί ανώτερη την παρθενική ζωή από τον γάμο. Πώς λοιπόν αυτή που χαρακτηρίστηκε και χαριτωμένη και ευλογημένη εγυναιξή και μήτυρ του Κυρίου και Θεού θα ένιωθε την ανάγκη γάμου τη στιγμή που άλλες πολύ κατώτερες της Άγιες Γυναίκες φύλαξαν ισόβια παρθενία? Και τέλος, εάν οι λεγόμενοι αδελφοί και αδελφές του Ιησού ήταν παιδιά της Παναγίας, πώς εξηγείται ότι ουδέποτε στην χριστιανική αρχαιότητα αμφισβητήθηκε η αϊπαρθενία της Θεοτόκου? Η Παναγία λοιπόν υπήρξε αϊπάρθενος και ανώτερη από όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό και την ονομάζουμε Παναγία.

Όλοι αυτοί οι εχθροί της Παναγίας για τους οποίους μιλήσαμε δείχνουν μια αλήθεια, ότι όσοι είναι του Χριστού φίλοι θα διωχθούν, θα συκοφαντηθούν, θα βλασφημηθούν. Αν η Παναγία, η πιο Αγία γυναίκα, η καθαρότερη και από τους αγγέλους, είχε και έχει τόσους εχθρούς, εμείς οι αμαρτωλοί έχουμε την απέτηση να μας επαινούν οι άνθρωποι? Αντίθετα, προς όλους αυτούς τους εχθρούς της Παναγίας που ρίχνουν λάσπη στο σεπτό πρόσωπό της, ο θεόπνευστος λόγος της Αγίας Γραφής εκφράζεται με εγκομιαστικό τρόπο για αυτήν. Ένα από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης που δίνει μια εξαίσια εικόνα για τη Θεοτόκο είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ενώ βρισκόταν στην Πάτμο δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία του Ιησού Χριστού, όπως λέει ο ίδιος στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, έζησε καθόλου το διάστημα της παραμονής του εκεί με βαθιά ψυχική ένταση, ιερά βιώματα και υψηλούς πνευματικούς στοχασμούς και ενοράσεις. Έζησε στα βάθη της ψυχής του όλες τις φάσεις και τις διακυμάνσεις της παγκόσμιας ιστορίας, προείδεδε τις δυνάμεις και τα συστήματα του κακού. Το Πνεύμα του Θεού το αναπετάζον ημίν τας ουρανών πύλας κατά την Κυριακή, ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου και της Πεντηκοστής, επεσκίασε το ιερό σπήλαιο της Πάτμου και σε κοινωνία αγάπης με τον αγαπημένο μαθητή του Κυρίου αποκάλυψε τα ουράνια μυστήρια. Τη στιγμή εκείνη ήρθε δια της χάριτος του Χριστού το έσωπτρο και το ένιγμα της ανθρωπίνης γνώσεως από το πρόσωπο του Ιωάννου και εν ρηπή χρόνου είδε όσα ο Κύριος πρόσωπον προς πρόσωπον αποκάλυψε σε αυτόν για τους αγώνες της Εκκλησίας κατά των δυνάμεων του κακού. Είδε ο Ιωάννης τους διωγμούς της Εκκλησίας, τα μαρτύρια των δικαίων, την εγκατάλειψη των αμαρτωλών, τα βδελίγματα της μεγάλης πόρνης, τον πόλεμο του δράκοντος, τις φραγίδες, τις φιάλες, τις λιχνίες, τους ύπους, το θηρίο της γης, τους βασιλείς, τους ψευδοπροφήτες, τη λίμνη του Πυρός, την Καινή Ιερουσαλήμ, το εσφαγμένο Ναρνίον, τον πύρινο ποταμό, τον Αντίχριστο, το χάραγμά του. Έζησε ο Ιωάννης τη σύγχυση της φύσεως και τον αλληλοσπαραγμό των ανθρώπων. Βρέθηκε μπροστά στους λοιμούς, στις πίνες, στους σεισμούς, στους καταποντισμούς, στους εμφύλιους παραγμούς. Μέσα στη θλίψη τη μεγάλη, μέσα στην αγωνία και την απόγνωση, είδε και το πρόσωπο εκείνο που εκπέμπει στοργή και γλυκύτητα. Είδε την περιβεβλημένη των ήλιων γυναίκα, την υπεραγία Θεοτόκο. Η σχέση του Ιωάννου του Ευαγγελιστού προς την Θεοτόκο ήταν σχέση γιου προς μητέρα. Ο Ιησούς Χριστός από το Σταυρό ανέθεσε τη μητέρα του στο μαθητή που αγαπούσε με τα χαρακτηριστικά λόγια «γίνε, είδε ο Υιός σου». Ήτα λέγει το μαθητή, ιδού η μήτυρ σου. Απ' εκείνης της ώρας ο Ιωάννης αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του την Παναγία και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Η Παναγία συνάπτει σχέση στοργής με τον Ιωάννη, τον θεωρεί παιδί της. Τον ακολουθεί, τον συμβουλεύει και στα χέρια του, στο σπίτι του, παραδίδει το πνεύμα της. Γι' αυτό το λόγο δεν ήταν δυνατόν από το βιβλίο των ιερών εμπειριών και εκστάσεων του Ευαγγελιστού, την Αποκάλυψη, να απουσιάζει ή των Αγίων Απάντων κορυφαία ακρότης, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, η Παναγία. Ο θεολόγος Ιωάννης διακρίνει μέσα στη σκοτωδίνη των αντιθέσεων και των δεινών την υπέρλαμπρη μορφή της Θεοτόκου, την οποία ταυτίζει με την ορατή Εκκλησία. Άξιο παρατηρήσεως είναι ότι στην περιγραφή των οραμάτων χρησιμοποιεί όρους και λέξεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στα Ιερά Κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης σαν προτυπώσεις της Θεοτόκου. Οι λέξεις αυτές στην Αποκάλυψη έχουν τη θέση τους στην περιγραφή του ναού της σκηνής του μαρτυρίου εν το ουρανό, της πόλεως της Νέας Ιερουσαλήμ, δηλαδή του μυστηρίου της Εκκλησίας της Παναγίας. Απαντώνται πολλές φορές αυτές οι λέξεις και είναι οι εξής: λιχνία, μάνα και κρυμμένου, αστήρ πρωινός, βιβλίων ζωής, βιβλίων ανεωγμένων, βιβλίων γεγραμμένων, πόλης του Θεού,
θύρα ανεωγμένη, καινή Ιερουσαλήμ, θρόνος, σφραγής, χρυσούν θυμιατήριον, θυσιαστήριον, θάλασσα, κυβωτός της Διαθήκης, λευκή νεφέλη, ναός της σκηνής του μαρτυρίου, κενός ουρανός, καινή γη, νύμφη και κοσμημένη, σκηνή του Θεού, ξύλων ζωής, νύμφη, γυναίκα του Αρνίου, πόλης Αγία Ιερουσαλήμ. Στην αφήγηση του Ιωάννου δεν κυριαρχεί ο τρόμος και η απειλή, αλλά η προσδοκία της νίκης της Εκκλησίας, η οποία στο πρόσωπο της νύμφης γυναίκας θα ανοίξει τη θύρα του ουρανού για να συνεορτάσουν οι δίκαιοι το μεγάλο δείπνο του Αρνίου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου απαντάται σε τρία σημεία του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Στο κεφάλαιο 12, στο κεφάλαιο 19, στίχους 7-8 και στο κεφάλαιο 21, στίχος 9. Ας δούμε τι μας λέει στο 12ο κεφάλαιο. Ας το διαβάσουμε σε μετάφραση. Μετά το άνοιγμα των 7 σφραγίδων, άνοιξε ο ναός του Θεού στον ουρανό και φάνηκε μέσα στο ναό η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου. Και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμοί και έπεσε χοντρό χαλάζι. Μέσα από την καταιγίδα και την καταστροφή φάνηκε ένα μεγάλο και θαυμαστό σημάδι. Μια γυναίκα περιβεβλημένη τον ήλιο, με τη σελήνη κάτω από τα πόδια της και στο κεφάλι της στεφάνι με 12 αστέρια. Ήταν έγκυος και φώναζε από τους πόνους. Ξαφνικά φάνηκε κι άλλο σημάδι στον ουρανό. Ένας μεγάλος δράκοντας, κόκκινος σαν φωτιά, με 7 κεφάλια και 10 κέρατα και στα κεφάλια του 7 στέματα. Η ουρά του έσυρε το 1/3 από τα αστέρια του ουρανού και τα έριξε στη γη. Ο δράκοντας στάθηκε μπροστά στη γυναίκα την ετοιμόγενη για να καταβροχθήσει το παιδί της μόλις το γεννήσει. Η γυναίκα γέννησε παιδί αρσενικό που θα κυβερνήσει όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδο. Η γυναίκα τότε έφυγε στην έρημο, στον τόπο που της ετοίμασε ο Θεός. Εν τω μεταξύ έγινε πόλεμος στον ουρανό. Απ' τη μια ο Μιχαήλ με τους αγγέλους του και απ' την άλλη ο δράκοντας. Νικήθηκε ο Όφης ο αρχαίος που λέγεται Διάβολος και ρίχτηκε πάνω στη γη με τους αγγέλους του. Μόλις έπεσε στη γη άρχισε να καταδιώκει τη γυναίκα που γέννησε το αγόρι. Στη γυναίκα όμως δόθηκαν 2 φτερούγες του μεγάλου αετού για να πετάξει στην έρημο στον τόπο της και να ζήσει μακριά από την απειλή του φιδιού 3,5 χρόνια. Και έβγαλε το φίδι από το στόμα του νερό ποτάμι πίσω από τη γυναίκα για να την παρασύρει το νερό. Η γη όμως βοήθησε τη γυναίκα, άνοιξε το στόμα της και κατάπιε το ποτάμι που έβγαλε ο δράκοντας από το στόμα του. Θύμωσε τότε ο δράκοντας με τη γυναίκα και έφυγε ταπεινωμένος για να πολεμήσει με τους υπόλοιπους απογόνους της, με εκείνους που τηρούν τις εντολές του Θεού και μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού. Ας διαβάσουμε και τους στίχους 7 και 8 του 19ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως σε μετάφραση. Στο γαμήλιο τραπέζι του Αρνίου, χέρι μαζί με τους αγγέλους και η γυναίκα του Αρνίου. Το Αρνίο είναι ο Χριστός. Μα στη βοή της χαράς ακούγεται μια δυνατή φωνή σαν από μεγάλο πλήθος και σαν βοή υδάτων πολλών και σαν κρότος από δυνατές βροντές να λέει: ας χαρούμε και ας εφρανθούμε και ας δοξάσουμε το Θεό, γιατί έφτασε η ώρα για το γάμο του Αρνίου και η νύμφη στολίστηκε. Της δόθηκε να ντυθεί φόρεμα βύσσινο, λαμπρό, καθαρό. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις του λαού του Θεού. Και ας διαβάσουμε και τον ένατο στίχο του 21ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως. Έκθαμβος βλέπει ο Ιωάννης τον καινούριο ουρανό και την καινούρια γη. Και ενώ παρατηρεί την λαμπρότητα και το πνευματικό μεγαλείο της Νέας Ιερουσαλήμ, έρχεται ένας άγγελος από τους 7 που κρατούσαν τις 7 φιάλες με τις 7 πληγές τις τελευταίες και του λέει: έλα να σου δείξω την ύφη, τη γυναίκα του Αρνίου. Και με έφερε, καθώς ήμουν σε έκσταση, σε ένα μεγάλο και ψηλό βουνό και μου έδειξε την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό. Είχε την λαμπρότητα του Θεού και η λάμψη της
ήταν όμοια με πολύτιμο πετράδι σαν τον ίασπη που κρυσταλλολάμπει. Ας ερμηνεύσουμε τώρα αυτά που διαβάσαμε σε μετάφραση από την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Και πρώτα ας δούμε την ερμηνεία του 12ου κεφαλαίου, όπου γίνεται λόγος για τη γυναίκα που είναι περιβεβλημένη τον ήλιο. Ποια είναι αυτή η μεγαλοπρεπής γυναίκα η οποία αναφέρεται σαν σημείον μέγα εν το ουρανό? Οι δύο κύριοι ερμηνευτές της Αποκαλύψεως, ο Ανδρέας και ο Αρέθας Κεσαρίας, υποστηρίζουν ότι η γυναίκα η περιβεβλημένη τον ήλιο είναι η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία σκεπάστηκε από τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό και πάτησε πάνω στη σελήνη, δηλαδή στην κατανόμο λατρεία, την οποία υποβίβασε και μείωσε πολύ με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Η ωραιότητα της Θεοτόκου, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, είναι απερίγραπτη. «Ουδε πω ποτέ της γέγονεν ή γεννήσετε, τι αυτή καλονίδια λάμπουσα», λέει ο Άγιος Γερμανός Κωνσταντινούπολεως. «Ούτε υπήρξε, ούτε θα υπάρξει τόσο λαμπερή ομορφιά σαν την ομορφιά της Θεοτόκου». Σε αυτό το ηθικό της μεγαλείο προφητικά αναφέρεται και ο ψαλμοδός, λέγοντας τον 40ο ψαλμό, όπως είπαμε και πριν: «Πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής εν ηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη πεπικυλμένη». Ο Ηλίας Μινιάτης ως εξής περιγράφει την πνευματική ωραιότητα της Παρθένου. «Λοιπόν, η Παρθένος στολίζεται με το φως σαν βασίλισσα, τόσο που φαίνεται σαν έμψυχος ουρανός. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου ενηματισμό διαχρήσω. Και τούτο μαρτυρεί ο υψηπέτης αετός της θεολογίας ο Ιωάννης στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, λέγοντας ότι είδε σημείον μέγα εις των ουρανών γυνή περιβεβλημένη των ήλιων και σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Προβαίνοντας έτσι λαμπροφορεμένη αυτή η ακτινοβόλος βασίλισσα και βλέποντάς τη το πνεύμα το Άγιον έτσι θαυμαστή και ωραία, θαυμάζει και ρωτάει: ποια είναι αυτή που ανεβαίνει? Ποια είναι τούτη που ανεβαίνει στολισμένη από κάθε χάρη, κοσμημένη από κάθε ομορφιά, λουσμένη από όλες τις ομορφιές του κόσμου? Ποια είναι τούτη που στις άγιες της βουλές έχει την σταθερότητα της γης? Στην παρθενία την καθαρότητα του ύδατος, στην καρδιά την ηλαρότητα του αέρα, στην άμμομη σάρκα την ελαφρότητα του πυρός. Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει? Ποια είναι τούτη που έχει την φεδρότητα της σελήνης στο σώμα της, την άσπυλο ομορφιά της Αφροδίτης στο πρόσωπο, του Ερμή την ευγλωτία στο στόμα, την ευγένεια του ηλίου στο γένος, τη σοφία του Διός τα μυαλά, τη δύναμη του Άρεως τα μέλη, τη σοφροσύνη του Κρόνου στα ήθη, την αγαθή κλίση των αστέρων στις χάριτες, το γαλινόμορφο του ουρανού στην ψυχή? Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει? Ποια είναι τούτη που έχει των αγγέλων την ευσεβή διάθεση, των αρχαγγέλων την μεγαλειότητα, των αρχών και εξουσιών το υπέρτιμον, των θρόνων την υποταγήν, των εξουσιών το κελεύειν, των κυριοτήτων το κυριεύειν, των δυνάμεων την ισχύν, των χερουβίμ την γνώση, των σεραφείμ την αγάπη και όλα τα χαρίσματα της Αγίας Τριάδος? Και τέλος, ποια είναι τούτη όπου είναι ένα πολυσύνθετο των αρετών και μια θαυμαστή ανακεφαλαίωση όλων των χαρίτων? Ποια είναι αυτή που ανεβαίνει σαν όρθρος? Στέφανος και κάφημα της Θεοτόκου είναι η δωδεκάδα των Αποστόλων, οι οποίοι σαν αστέρες πολύφωτοι κόσμησαν και δορυφόρησαν την καθαρωτέρα λαμπιδόνων ηλιακών Θεοτόκων. Σε αυτό το 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου ο Ευαγγελιστής μας μιλάει και για την καταδίωξη της Θεοτόκου από τον Δράκοντα. Η πόνη και τα βάσανα του τοκετού που αναφέρονται στο κείμενο είναι οι υποψίες του Ιωσήφ του Μνήστορος, ο οποίος, νομίζοντας ότι η Μαριάμ ήταν ένοχη Μιχίας, ήθελε να την απολύσει λάθρα. Ο δράκον που αναφέρεται στο κείμενο που διαβάσαμε, ο δράκοντας, ο αιμοβόρος και ο αργύλος, με τις 7 πονηρές δυνάμεις και τα 10 πλημελήματα τα ανατρεπτικά των εντολών του Θεού, είναι ο διάβολος.
ο οποίος στάθηκε μπροστά στην ετοιμόγενη γυναίκα, ετοιμάζοντας επιβολή κατά του τόκου της. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να φέρει δυσκολίες και κινδύνους των τεχθέντα Χριστών δια του Ηρώδου. Σπρώχνει τον Ηρώδη να θανατώσει τα βρέφη της Βιθλεέμ, ώστε μαζί με αυτά να θανατώσει και τον Χριστό. Το δε πεδίον, προνοία του Θεού, πατρός χρηματίσαντος το Ιωσήφ, παραλαμβώντα αυτό και την μητέρα αυτού φεύγει εις Αίγυπτον, διέφυγε την επιβουλήν. Επομένως, η φυγή της Θεοτόκου στην έρημο που αναφέρεται στο κεφάλαιο 12 της Αποκαλύψεως υπονοεί και την φυγή στην Αίγυπτο της Παναγίας με το βρέφος Ιησούν και τον Ιωσήφ τον Μνήστορα. Η φυγή της γυναίκας στην έρημο και η διαμονή της εκεί συμβολίζει και την προστασία του Θεού πάνω στη Θεοτόκο. Κατά την εξορία της Παναγίας στην Αίγυπτο, ο Θεός προστάτεψε και εκείνη και το πεδίον. Φαίνεται αυτή η προστασία στο γεγονός ότι άγγελος Κυρίου προειδοποίησε τον Ιωσήφ και του δώσε την εντολή να σηκωθεί να πάρει το παιδί και τη μητέρα του και να φύγει στην Αίγυπτο, γιατί ο Ηρώδης ήθελε να το σκοτώσει. Και πάλι, όταν εξέλιπε ο κίνδυνος, η προστασία του Θεού φαίνεται στο γεγονός ότι πάλι άγγελος Κυρίου φαίνεται στον Ιωσήφ στην Αίγυπτο και του είπε πάρε το πεδίο και τη μητέρα του και γύρνα στη γη του Ισραήλ. Η αρπαγή του τέκνου προς τον Θεό που λέει στο 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως συμβολίζει την ανάσταση και ανάληψη του πρωτοτόκου αδελφού μας Ιησού Χριστού. Στον πόλεμο μεταξύ Μιχαήλ και Διαβόλου νικάται ο δράκοντας και πέφτει στη γη, όπως μας βεβαιώνει ο Κύριος, λέγοντας είδον τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ο ουρανός ελευθερώθηκε από την παρουσία του. Αυτός, ο διάβολος, καθώς πέφτει στη γη, καταδιώκει τη μητέρα του Χριστού. Με το πάθος του Υιού της μαχαιρώνει την καρδιά. Της φέρνει πειρασμούς και ποταμούς θλίψεων για να την καταπνίξει. Εκείνη όμως με την πίστη της αποδεικνύει ότι του εχθρού εξέλιπον ερωφέ εις τέλος. Τα δύο φτερά με τα οποία πετάει η γυναίκα στην έρημο είναι η ταχύτητα της σωτηρίας και η τρυφερή προστασία του Θεού. Κατ' άλλους, οι δύο πτέρυγες είναι οι δύο προτροπές που έρχονται από τους αγγέλους. Η μία που αναφέρεται στους μάγους να μην γυρίσουν στον Ηρώδη και να φύγουν, και η άλλη που λέει στον Ιωσήφ φεύγε εις Αίγυπτον. Επίσης, το χρονικό διάστημα των 3,5 χρόνων που αναφέρονται στο κείμενο του 12ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως είναι ο χρόνος παραμονής στην έρημο, δηλαδή στην Αίγυπτο, που αρθρίζεται σε 3,5 χρόνια που ήταν η υπόλοιπη ζωή του Ηρώδη. Ο σατανάς τότε, μη δυνάμενος λαβλάψει την Παναγία, στρέφεται κατά των πιστών. Η Θεοτόκος Μαρία παραμένει η μόνη προστασία των πιστών και η κατάπτωση των δαιμόνων. Μένει αυλαβής από το θυμό του δράκοντα και έτοιμη να τίνει χείρα βοηθείας σε κάθε αγωνιζόμενο πιστό.

άλλη πόρνη. Και η μεν γυναίκα του 12ου κεφαλαίου έχει ουράνια και θεία την καταγωγή της, η δεύτερη δε, η μεγάλη πόρνη, είναι πλήρης δελυγμάτων και ακαθαρσιών. Η δεύτερη βρίσκεται σε πλήρη σύνδεσμο με τον δράκοντα και με όλους τους αμαρτωλούς. Η γυναίκα λοιπόν του 12ου κεφαλαίου της Αποκαλύψεως είναι στολισμένη με μυθική ενδυμασία με τον ήλιο, τη σελήνη και το στέφανο των 12 αστέρων για να δηλωθεί η ουράνια καταγωγή της. Ο Άγιος Μεθόδιος λέει ότι η Εκκλησία είναι ντυμένη με το φως και ό,τι είναι για μας ο χρυσός και η πολύτιμη λίθη, αυτό είναι για εκείνη τα άστρα. Πατάει πάνω στη σελήνη. Σελήνη πρέπει να εννοήσουμε συμβολικά την πίστη εκείνων που αποκαθαίρονται από την φθορά με το λουτρό του βαπτίσματος, επειδή από την σελήνη εξαρτάται το νερό. Επιβλέπει την πίστη μας η Εκκλησία και την είσοδό μας αυτήν και οδύνει και αναγεννά και τους ζωώδεις, τους κάνει πνευματικούς και μορφώνει μέσα τους τον Χριστό. Η Εκκλησία οδύνει άχρησα αν ο Χριστός μορφωθεί εν ημίν γεννηθείς. Ενώπιον της γυναικός που πρόκειται να γεννήσει στάθηκε ο δράκοντας, όπως διαβάσαμε. Ο δράκοντας που έχει το χρώμα του πυρός στάθηκε μπροστά στη γυναίκα έτοιμος να καταφάει το παιδί. Αυτή η στάση του δράκοντα ενώπιον της γυναικός δείχνει την εχθρική διάθεση του διαβόλου εναντίον της Εκκλησίας και ιδιαίτερα κατά του αρχηγού της. Νόμισε ο διάβολος ότι με τη σφαγή από τον Ηρώδη και με τη σταύρωση εκμυδένισε τον Χριστό. Εκείνος όμως με δύναμη εν ράβδο σιδηρά θα ποιμάνει όλα τα έθνη και θα συντρίψει τους απίστους σαν σκεύη κεραμαίος. Η αρπαγή του τέκνου της γυναικός προς τον Θεό σημαίνει την ανάσταση και ανάληψη του Χριστού και την προστασία των πιστών στη γη. Όπως το παιδί υρπάγει, έτσι θα αρπαγούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία και οι πιστοί για να συναντήσουν τον Κύριο. Η φυγή της γυναικός στην έρημο, που μας λέει στο 12ο κεφάλαιο, συμβολίζει την προστασία του Θεού πάνω στην Εκκλησία. Όπως οι παλιοί Ισραηλίτες αποσπάστηκαν από την Αίγυπτο και πριν εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας έμειναν στην έρημο του Σινά τρεφόμενοι από τον ουρανό, κατά παρόμοιο τρόπο και ο νέος Ισραήλ, οι χριστιανοί δηλαδή, κατά τους μεγάλους διωγμούς που θα γίνουν στο τέλος του κόσμου, όταν θα βασιλέψει ο Αντίχριστος, πριν μπουν στη γη της Επαγγελίας, δηλαδή στην αιώνια βασιλεία, θα αποσπαστούν από τον κόσμο, όχι τοπικά, αλλά με κατάλληλη πνευματική ζωή μακριά από τους θορύβους του κόσμου. Ο Άγιος Μεθόδιος λέει ότι όταν ο Αντίχριστος παραταχθεί εναντίον της Εκκλησίας, οι εκλεκτοί θα περιφρονήσουν τους πολιτικούς θορύβους και τις κοσμικές ειδονές και θα φύγουν από τις κακίες και θα ζουν στην πνευματική έρημο, δηλαδή στη ζωή της αρετής. Μετά την ήττα του, για την οποία μιλάει, όπως είπαμε, το 12ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, ο διάβολος, πέφτοντας στη γη και βλέποντας πως νικήθηκε από τον Χριστό, αρχίζει να καταδιώκει την Εκκλησία από την οποία γεννήθηκε ο Χριστός και γεννιέται ο ανδρείος λαός. Στην Εκκλησία τότε ο Θεός δίνει δύο φτερούγες αετού, τις δύο διαθήκες, την Παλαιά και την Καινή, ώστε με να πετάει στα ύψη της πνευματικής ζωής και να καταφεύγει στην έρημο της προσευχής. Ο Άγιος Ιππόλυτος λέει ότι κατά τους διωγμούς η Εκκλησία δεν είχε καμιά άλλη δύναμη παρά τις δύο πτέρυγες του αετού, δηλαδή τα Άγια Χέρια του Εσταυρωμένου που άπλωσε στο Σταυρό και με αυτό σκέπασε τα παιδιά του. Ποταμούς πειρασμών έβαλε στην πορεία της Εκκλησίας ο διάβολος για να την αφανίσει. Ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας βλέπει σε αυτούς τους πειρασμούς του διαβόλου, τους αθέους και αιρετικούς που με την πολεμική τους προσπάθησαν να πνίξουν την Εκκλησία. Η γη, όπως λέει το κείμενο, βοήθησε την Εκκλησία. Η σκληραγωγία της ασκήσεως στην έρημο και στις σοπές της γης κατέπνιξε τα κύματα των πειρασμών. Η ταπεινοφροσύνη των Αγίων που κατεξήρανε την αμαρτία και τους έκανε να λένε «Εγώ είμαι γη και σποδός», κατάργησε
όλες τις παγίδες του διαβόλου.

Η οργή του διαβόλου εναντίον των πιστών είναι δεδομένη. Όσοι όμως αγαπούν τον Χριστό γνήσια θα νικήσουν τον διάβολο. Η πνευματική ωραιότητα της γυναίκας νύμφης που αναφέρεται στο 19ο κεφάλαιο που διαβάσαμε προηγουμένως συμβολίζει την ευπρέπεια της Εκκλησίας. Ο γάμος του Αρνίου με την Αγνή Παρθένο είναι η τέλεια ένωση του Χριστού με την Εκκλησία όπως την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Η Εκκλησία είναι ενδεδειμένη βύσσινων λαμπρών καθαρών όπως ακριβώς εικονίζεται στις αγιογραφίες η Παναγία με βύσσινο μανδύα. Το βύσσινο συμβολίζει το λαμπρόν εν αρετές, την λαμπρότητα και καθαρότητα των αρετών. Επίσης, η νύφη γυναίκα του Αρνίου που αναφέρεται στο 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, την οποία δείχνει στον Ιωάννη ένας από τους 7 αγγέλους, είναι η νύφη Εκκλησία, η Καινή Ιερουσαλήμ. Το ιερό κείμενο της Αποκαλύψεως, σαν υψίστη σωτηριολογική έκφραση της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, εκτός από τον ηθικό σκοπό της ενισχύσεως των πιστών, έχει και δογματική ωφέλεια. Όσον αφορά τη Θεοτόκο, μας διατυπώνει την ορθόδοξη θεολογία, την οποία αργότερα επανέλαβαν και βεβαίωσαν οι Άγιοι Πατέρες και επεκύρωσαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Ότι δηλαδή, μία μόνη Παρθένος και Μήτυρ, η Αϊπάρθενος Μαρία, δηλαδή η Εκκλησία, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Ο οργανικός δεσμός της Παναγίας και της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός. Η ζωή της Παρθένου Μητρός Εκκλησίας κινείται γύρω από τον άρενα Υιόν των Ιησού Χριστών. Εξαιτίας αυτού καταδιώκεται από το Δράκοντα και εξαιτίας αυτού δοξάζεται στη Νέα Ιερουσαλήμ. Με τη γονιμότητα του Αγίου Πνεύματος ενώνεται κάθε άνθρωπος με τη Θεοτόκο. Κάθε ψυχή γίνεται νύμφη του Αρνίου που ζει καθημερινά τη χαρά της Θεώσεως και την ευφροσύνη των πνευματικών γάμων. Η αναφορά της Θεοτόκου μέσα στη σύγχυση των γεγονότων της ιστορίας αποτελεί για τον κόσμο μια μεγάλη ελπίδα. Ας μένετε γύρω μας το κακό και ας μηχανεύεται ο πολυκέφαλος δράκοντας της ανομίας στη διάλυση της Εκκλησίας. Απτόητη εκείνη πορεύεται και θα πορεύεται μέσα στον κόσμο γιατί έχει τη δύναμη του νικητή θεανθρώπου. Το χρέος των πιστών που θέλουν να κρατήσουν αποστάσεις από τα έργα της ανομίας είναι να εγκληματιστούν στη ζωή της Εκκλησίας και να μελετήσουν έμπρακτα τους λόγους της προφητείας του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Το πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν έρχου και ο ακούων υπάτω έρχου και ο διψών ερχέστο και θέλων λαβέτο είδωρ ζωής δωρεάν, όπως λέει στο 22ο κεφάλαιο. Χαίρετε, Κύριο, αγαπητοί μας ακροατές.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ιερά πανηγύρις, Παναγίας σου μελάς το αλεθρικό. Σας προσκαλούμε στην μεγάλη πανηγύρι της Παναγίας σου μελά, 27-28 Αυγούστου, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθίων. 5η 27 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός Εσπερίνος. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 6:30-9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7:30 ο παρακλητικός κανόνας στην Παναγία σου μελά. Σε όλες τις ακολουθίες θα ψάλει ο άρχον υμνοδός Κωνσταντίνος Στεφανάκης. Στο προάβλιο του ναού θα διατίθενται διάφορα είδη παραδοσιακά κυπριακά και ποντιακά εδέσματα, καθώς και ποτά για την ενίσχυση και τον εξοπλισμό του ιερού ναού. Η βραδιά θα είναι πλούσια με ποντιακό, λαϊκό, παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με το μουσικό σχήμα Τρίφωνα Χαντζίδη.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Σα ευχαριστώ και φιλέ, ανθρώπου και λέγοντα. Και από

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγαλή δυσόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενδύσων αγαλώμων σώσω σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ω σιδέριν ω εγάζουν εν είδεσαι υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίωση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο οποίο του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτή σου πληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάτιον του περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται ο εφωνίδρων τη σου δηλειά σου συν. Αναβαίνουν συν όρη κατεβαίνουν συν παιδεία, ει τον τόπο νόν εφεμελίων σε αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου συν τελείψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξη να αναμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνεγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζουν όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κλίνες είχε πλώει τη δουλεία των ανθρώπων, που εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσπαινε λέω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρωθεία ενός εύσωση του αιδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάπης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύσην αυτού. Έθρου σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύθηκα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η ευρύγορος. Εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζωα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπλους ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπος τα αγαθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και ισοχούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χριστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η διθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει να αμαρτωλή από τη γη και άνομη ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη βύσιν αυτού έθου σκότος και γένετο νίξ. Όσο μεγαλύθηκα έργο σου Κύριε πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ιερών Αγίας, δόξα θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερχόντες επί την Ηλίου, δυσυνειδόντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ.

αμαρτή του συλλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος επί μας καθάπτε πείσαμε επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσπα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου,

0: πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδουν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασα κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άνθρωπος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός,

0: σήμερα όχι από της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερα, κι άψιμη τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνες φλέτσιμων, και εμείς ελέγξιμ άσπυρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξτήρασε, βλάστησας, δικαίωσας.

0: ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Υγεία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη την πόλη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Καλαγία Θεοτόντα στο σώμα μας.
2: Ιδιωτέρα του Θεοδίου και του Σωτέρα στη Δία της Σεραφείμ να διαρθώρω σε ολόγουν δεχούς αντιμόντως σε ολόγους συνεγαλύνουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι την Ήγη και Ήγη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε Ευλόγησον.
1: Δόξες Θεό Θεός και εκ της υπομνώσεις. Χριστός ο αληθινός πρόσημο, της παιδής παναχάνη και πονομού Αγίας από τον Υπρός. Και άνε του και ζωτήρου σταυρού.

0: είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε

Παϊσίου μοναχού Αγιορείτου. Πνευματική αφύπνιση. Πνευματικά όπλα. Γέροντα, ο Άγιος Ιάκωβος λέει: «Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη». Πώς εννοείται το ενεργουμένη? Να θέλει και αυτός που ζητά την προσευχή να βοηθηθεί, να σωθεί και να αγωνίζεται. Για να βοηθηθεί δηλαδή κανείς από την προσευχή δικαίου ανθρώπου, χρειάζεται να έχει καλή διάθεση. Η ευχή που γίνεται με την καρδιά εισακούγεται. Πρέπει όμως και ο άλλος να είναι δεκτικός. Αλλιώς εκείνος που προσεύχεται πρέπει να έχει την αγιότητα του Μεγάλου Παϊσίου για να μπορέσει να τον βγάλει από την κόλαση. Γι' αυτό κάνετε προσευχή πρώτα για αυτούς που έχουν διάθεση να σωθούν. Εγώ όταν παρακαλώ τον Θεό για διάφορες περιπτώσεις λέω: «Θεέ μου, να είναι αισθητή η βοήθειά σου για να βοηθηθούν οι άνθρωποι και πνευματικά. Εάν δεν είναι αισθητή, μη μας βοηθάς». Πολλοί ούτε καν καταλαβαίνουν από τι μπόρες μας γλιτώνει ο Θεός και ούτε καν το σκέπτονται για να δοξολογήσουν τον Θεό. Γι' αυτό να ζητάμε να βοηθάνε ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, όλο τον κόσμο, αλλά να είναι και αισθητή η βοήθειά τους για να ωφελούνται οι άνθρωποι. Ας υποθέσουμε ότι κινδυνεύει κάποιος να πέσει από τη σκαλωσιά και οικονομάει ο Θεός να σκαλώσει κάπου που δεν ήταν να σκαλώσει και γλιτώνει. Ή πέφτει κάπου και δεν σακατεύεται. Ή τρακάρει και γλιτώνει. Να ευχηθούμε να καταλάβει ότι ο Θεός τον βοήθησε και σώθηκε για να βοηθηθεί έτσι πνευματικά. Κάποιος έπεσε από ένα γεφύρι κάτω και σώθηκε. «Κατέβηκες να μετρήσεις ποτέ το βάθος?» του λέω. Στα χέρια μας κρατούν οι Άγιοι. Ένα παιδί που του είχα δώσει ένα σταυρουδάκι, καθώς έτρεχε με το μοτοσακό, πέρασε πάνω από ένα ταξί, έκανε μια τούμπα και συνέχισε να τρέχει στο δρόμο χωρίς να πάθει τίποτε. Πολλοί γλιτώνουν, αλλά λίγοι δυστυχώς καταλαβαίνουν και διορθώνονται. Εάν κάνω γέροντα προσευχή για κάποιον, αλλά εκείνος δεν ζητά βοήθεια, θα βοηθηθεί? Θα εξαρτηθεί από πολλά. Καταρχάς, εάν εκείνος είχε καλή διάθεση, αλλά δεν βοηθήθηκε, δικαιούται την Θεία Βοήθεια. Και να μην προσευχηθούν οι άλλοι, θα οικονομήσει ο Θεός αργότερα να βοηθηθεί. Αλλά εάν ο ίδιος ζητήσει εξ αρχής βοήθεια, θα επέμβει ο Θεός νωρίτερα και θα βοηθηθεί νωρίτερα. Αλλιώς θα βοηθηθεί αργότερα. Με την προσευχή δίνουμε δικαίωμα στον Θεό να επέμβει. Κανονικά ένας άνθρωπος, εάν ζητάει βοήθεια με την καρδιά του και λέει «Εύχου Πάτερ και για μένα», σου ραγίζει την καρδιά και δεν μπορείς να τον ξεχάσεις. Ενώ εάν λέει τελείως επιπόλαια «Εύχου, εύχου, τράβα κανένα κόμπο», σαν να λέει «Για χαρά», τότε πώς να τον θυμηθείς?

Όταν γίνεται προσευχή καρδιακή με πόνο για τα προβλήματα του κόσμου, όσοι άνθρωποι ζητούν εκείνη την ώρα βοήθεια από τον Θεό, λαμβάνουν αμέσως τη βοήθεια. Έχω πολλά χειροπιαστά παραδείγματα. Πριν από χρόνια, ένας άνθρωπος βαθιά απελπισμένος πέρασε μέσα στη σκοτωδίνη του τα σύνορα και βρέθηκε στο παραπέτασμα. Εκεί τον πέρασαν για κατάσκοπο. Το συνέλαβαν, τον ταλαιπώρησαν και τον φυλάκισαν. Μέσα στη φυλακή προσευχόταν. Ένας γνωστός μου μοναχός έμαθε για το κατάντημά του και προσευχήθηκε. «Θεέ μου», είπε, «σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ τον. Για σένα είναι εύκολο να το κάνεις». Μετά τη φυλάκησή του τον κάλεσαν σε απολογία. Μετά την απολογία ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε σε ελληνικό έδαφος. Όταν οι Έλληνες λοιπόν το έκαναν ανακρίσεις, είπε, «Με έδιραν, με φυλάκισαν, μου ζήτησαν απολογία. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτε. Δεν ξέρω ούτε κατάλαβα πως βρέθηκα στο ελληνικό φυλάκιο». Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής. Η προσευχή κάμπτει τον Θεό. Καλά είναι ο ασύρματός μας να δουλεύει συνέχεια για να προλαβαίνει όλους τους ανθρώπους που ζητούν βοήθεια. Στο στρατό, στις διαβιβάσεις, παρακολουθούσαμε τους ξένους σταθμούς, αλλά και βοηθούσαμε τους δικούς μας. Κάναμε τον ενδιάμεσο εις τους δικούς μας σταθμούς που ήταν μακριά από το κέντρο και δεν ακούγονταν. Παίρναμε τα σήματά τους και τα διαβιβάσαμε. Ήμασταν πάντοτε δύο άτομα και κάναμε δύο βάρδιες. Γιατί αν ήταν ένας μόνο, θα διέκοπτε και δεν θα μπορούσε να βοηθηθεί ο άλλος που ζητούσε βοήθεια και έτσι τα σήματά του δεν θα έφθαναν στον προορισμό τους. Ένας τέτοιος σταθμός, όταν δουλεύει συνέχεια, μπορεί να βοηθάει αυτούς που τα σήματά τους δεν φτάνουν στη μονάδα τους. Έτσι και αυτός που έχει παρησία στον Θεό και προσεύχεται για τον άλλον, κάνει τον ενδιάμεσο εις τον άνθρωπο που ζητά βοήθεια, αλλά και στον Θεό. Αν ο ένας όμως ζητά βοήθεια και ο άλλος έχει κλειστό το σταθμό του, δεν προσεύχεται, τότε τι γίνεται;

Γέροντα, όταν έχουμε ένα αίτημα για κάποιον σοβαρό θέμα, μήπως πρέπει η προσευχή να συνοδεύεται με νηστεία? Αυτό δεν χρειάζεται καν συζήτηση. Είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται. Η νηστεία, η άσκηση είναι προϋποθέσεις. Αλλά για να γίνει σωστή προσευχή πρέπει να πονάει κανείς για τους άλλους. Γιατί είναι και τυπικό πολλών χριστιανών της εποχής μας να μην θέλουν να στεναχωρηθούν. Και συνταξιούχοι ακόμη που όλη μέρα κάθονται δεν πάνε να πλησιάσουν ένα παιδί εγκαταλειμμένο. Γιατί αυτό έχει φασαρία. Θα φάνε, θα πιούν τον καφέ τους και θα κάνουν ένα περίπατο. Θα πάνε σε ένα νοσοκομείο που έχει νοσοκόμους, σε κάτι οργανωμένο δηλαδή, για να δουν έναν άρρωστο, γιατί αυτό είναι πιο εύκολο. Πάλι δηλαδή για να ευχαριστηθούν. Οπότε αναπαύουν και το λογισμό τους ότι έκαναν το καθήκον τους. Πόσους έχω στριμώξει να βοηθήσουν κάτι παιδάκια εγκαταλελειμμένα. Αυτοί τίποτε. Στο Άγιον Όρος έκαναν κάπου λιτανία για την ανομβρία και αντί να βρέξει έπιασε πυρκαγιά. Δεν γίνεται η λιτανία σαν να κάνουμε περίπατο. Θέλει να

περάσουμε. Μπορεί να παραμείνει πειρασμός ή μια δύσκολη κατάσταση αν κάνουν καρδιακή προσευχή ή καλογέρι. Παρόλα τα δύσκολα χρόνια, βλέπω στα μοναστήρια να επικρατεί ένα πνεύμα να είμαστε χαρούμενοι. Εδώ ο κόσμος καίγεται. Μας ζητούν να κάνουμε μια γρυπνία, ας υποθέσουμε, ή έναν άρρωστο, και ψάλουμε. Ανοίξαν τόσου τη χείρα και χαιρόμαστε. Εμείς περνάμε ευχάριστα την ώρα μας και ο άλλος εν τω μεταξύ πεθαίνει. Κάνουμε, λέει, αγρυπνία για τον άρρωστο. Μα τι σόγια αγρυπνία είναι αυτή? Αυτό είναι διασκέδαση. Αυτό είναι πνευματική διασκέδαση. Μερικές φορές, ούτε όταν ο ιερέας λέει υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, προσευχόμαστε τότε για τον άρρωστο. Θα βοηθούσαμε πιο θετικά εάν κάναμε και λίγη ευχή με κομποσκίνη. Δεν λέω να καταργήσουμε τις πανηγυρικές αγρυπνίες που προβλέπει το τυπικό, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις να διαθέτουμε και λίγη ώρα για να κάνουμε τουλάχιστον ένα-δυο κομποσκίνια λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον το δούλο σου». Όλη η βάση, παιδιά μου, είναι η ποιότητα της προσευχής. Η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή, να γίνεται με πόνο για τον Θεό. Δεν μετράει τόσο η ποσότητα της προσευχής όσο η ποιότητα. Η προσευχή που γίνεται στα μοναστήρια έχει ποσότητα, αλλά δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να έχει και ποιότητα. Τόσες ώρες προσευχή που γίνεται από τόσα άτομα, αν ήταν καρδιακή, θα είχε αλλάξει ο κόσμος. Γι' αυτό σκοπός είναι οι ακολουθίες να γίνονται από την καρδιά. Η καρδιακή προσευχή βοηθάει όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό μας, γιατί βοηθάει να έρθει η εσωτερική καλοσύνη. Όταν ερχόμαστε στην θέση του άλλου, έρχεται φυσιολογικά η αγάπη, ο πόνος, η ταπείνωση, η ευγνωμοσύνη μας στον Θεό με την συνεχή δοξολογία, και τότε η προσευχή για τον συνάνθρωπό μας γίνεται ευπρόσδεκτη από τον Θεό και τον βοηθάει.

λόγια της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα.

η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ιερά Πανηγύρης, Παναγίας σου μελάς το αλεθρικό. Σας προσκαλούμε στην Μεγάλη Πανηγύρη της Παναγίας σου μελά, 27-28 Αυγούστου, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθίων. 5η 27 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, ο Πανηγυρικός Εσπερίνος. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 6:30-9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7:30 ο παρακλητικός κανόνας στην Παναγία σου μελά. Σε όλες τις ακολουθίες θα ψάλει ο άρχον υμνοδός Κωνσταντίνος Στεφανάκης. Στο προάβλιο του ναού θα διατίθενται διάφορα είδη παραδοσιακά κυπριακά και ποντιακά εδέσματα, καθώς και ποτά για την ενίσχυση και τον εξοπλισμό του ιερού ναού. Η βραδιά θα είναι πλούσια με ποντιακό, λαϊκό, παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με το μουσικό σχήμα Τρίφωνα Χαντζίδη.

Ώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να δούμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 19 του Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων. 19 Αυγούστου και η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτό τελειοθέντων δις 1593. Έστις ετμηθείς αιμάτων λίμνας, όχλος, σύ το παραστήσαν τη λίμνας υδάτων. Όχλος μαρτύρων αποκεφαλισθείς δημιούργησε λίμνες αιμάτων προς χάριν σου Χριστέ μου, που δημιούργησες λίμνες υδάτων. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ανδρέας υπηρετούσε στις τάξεις του στρατού στις ανατολικές επαρχίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τους χρόνους του ασεβέστατου αυτοκράτορα Μαξιμιανού 286-305 μετά Χριστόν, υπό τον αρχιστράτηγο Αντίοχο. Την εποχή εκείνη περσικά στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα και λιμένονταν τις ανατολικές ρωμαϊκές επαρχίες. Τότε ο Αντίοχος έστειλε τον Ανδρέα μαζί με άλλους στρατιώτες για να πολεμήσει τους Πέρσες. Εκείνος δε αφού επικαλέστηκε τον Χριστό και έπεισε και τους άλλους στρατιώτες να τον επικαλεστούν και αυτοί, επιτέθηκε εναντίον των Περσών, τους απόθησε και στη συνέχεια τους καταδίωξε και τους συνέτριψε. Με την ανέλπιστη αυτή νίκη ο Ανδρέας προσέλκυσε τους συμπολεμιστές του στην πίστη του Χριστού, δια της οποίας και κατατρόπωσε τους Πέρσες. Διαβλήθηκαν όμως τον αρχιστράτηγο Αντίοχο και ο Άγιος και οι συμπολεμιστές του για την προς τον Χριστό πίστη τους. Κληθείς λοιπόν ο Άγιος παρουσιάστηκε σαν κατάδικος ενώπιον του αρχιστρατήγου, στον οποίο και ομολόγησε με παρησία την πίστη του. Τότε εκείνος πρόσταξε και τον ξάπλωσαν πάνω σε πειρακτωμένη σιδερένια κλίνη. Όσον δε αφορά τους συμπολεμιστές του Αγίου, ο τύραννος πρόσταξε και τους κάρφωσαν τα χέρια πάνω σε τετράγωνα ξύλα. Κατόπιν ο Αντίοχος πρόσταξε 1000 στρατιώτες να οδηγήσουν τους Αγίους έξω από τα όρια της χώρας εκείνης. Τους στρατιώτες όμως αυτούς τους κατήχησε ο Άγιος Μάρτης και τους προσέλκυσε και αυτούς στην πίστη του Χριστού. Πληροφορηθείς δε το γεγονός αυτό, Αντίοχος τους καταδίωξε και πρόσταξε να θανατωθούν όλοι δια ξύφους, δηλαδή και οι 1000 που έστειλε προς απέλαση του Αγίου και των συμπολεμιστών του, και οι συμπολεμιστές του Αγίου και αυτός ο ίδιος ο πανένδοξος μεγαλομάρτης Ανδρέας. Έτσι λοιπόν ο μεγαλομάρτης Ανδρέας και οι συναυτό ετελειώθησαν δια ξύφους και έλαβαν τους αυθάρτους στεφάνους του μαρτυρίου.

Ανδρίας υπόδειγμα δειχθείς, δήμων παρενθάρρυνας, καθυπισδύνε το στάδιο το της αθλήσεως, ή στρατηγέτης τούτου προηγούμενος, Ανδρέα αθλοφόρε πανόλβιε, πιστείς δε πάντοτε ή αμάτων βρείς νάματα, ουρανόθεν χάριν κομισάμενος.

Ανδρίες επώνυμος δειχθείς, ανδρικός ηρίστευσας, το δυσμενή συμπλεκόμενος, και τούτον όλε σας φαραώς άλλων, ρήθρις των αιμάτων σου, βυθί σας πανστρατή αξιάγαστε, και νυν οικέτευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην, και το μέγα έλεος.

καταγάγει, αγαπητοί ακροατές, ένας αξιωματικός του στρατού μια νίκη κατά του εχθρού σε κάποια πολεμική επιχείρηση, δεν είναι μικρό κατόρθωμα. Η ιστορία καταγράφει στις σελίδες της τη νίκη αυτή για να διαβάζεται από τις κατοπινές γενιές και είναι καθήκον τιμής προς τους ήρωες να περνούν στις σελίδες της ιστορίας τα παραδείγματα της ανδρείας τους. Υπάρχουν όμως και νίκες που είναι ακόμα πιο λαμπρές, είναι εκείνες κατά του αοράτου εχθρού, του σατανά, που πετυχαίνονται με την δύναμη του Χριστού από απλούς χριστιανούς. Πόσο όμως ισχυρότερος είναι ένας χριστιανός που νικάει ολόκληρη στρατιά δαιμονίων και τα απομακρύνει από χιλιάδες ανθρώπους? Αυτή η μικρή αλλά και η μεγάλη τιμή ανήκει στον Άγιο Ανδρέα τον Στρατιλάτη, διότι και ως στρατιλάτης κατήγαγε νίκες κατά των Περσών, αλλά προπαντός και ως ζηλωτής και θερμουργός χριστιανός απείλασε χιλιάδες δαιμόνια από ειδωλολάτρες στρατιώτες, μετατρέποντάς τους σε στρατιώτες παρατάξεως Κυρίου. Συγκεκριμένα ο Ανδρέας έζησε στην εποχή του Μαξιμιανού με περισσή γενναιότητα, αλλά προπαντός με το όνομα του Χριστού νίκησε κατά κράτος και έτρεψε σε φυγή τους Πέρσες που είχαν εισχωρήσει στη ρωμαϊκή επικράτεια και προκαλούσαν ζημιές. Η επιχείρηση κατά των Περσών έγινε με εντολή του αυτοκράτορα. Έκθαμβοι στρατιώτες για την ανέλπιστη νίκη αποδίδουν αυτοί στη Θεία Βοήθεια και προσχωρούν εν σώματι με το Άγιο Βάπτισμα στην πίστη. Από φθόνο καταγγέλλεται στον Μαξιμιανό ως χριστιανός, ο οποίος και διατάσσει ο Ανδρέας και οι προσχωρήσαντες στην εκκλησία στρατιώτες να απελαθούν έξω από την επικράτεια αφού υποστούν κάποιο ελαφρό βασανισμό. Τον βασανισμό ο αυτοκράτορας ανέθεσε σε μονάδα από 1000 στρατιώτες που όταν βγήκαν να καταδιώξουν τους εκχριστιανισθέντες συναδέλφους τους, ύστερα από μακρό διάλογο μαζί τους και κυρίως με τον στρατιλάτη Ανδρέα, προσήλθαν και αυτοί στην πίστη. Με νέα διαταγή του Ρωμαίου αυτοκράτορα, με ισχυρή δύναμη, επετέθη εναντίον τους ο άρχοντας του τόπου και κατέσφαξε τον Ανδρέα και τους 2000 στρατιώτες χριστιανούς. 6000 δαιμόνια, μια λεγεώνα δαιμονίων, έδιωξε ο Χριστός από ένα δαιμονισμένο γεργεσινό. Αλλά μήπως δεν έδωσε τη δύναμη σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν να κάνουν τα έργα που κάνει και Αυτός και ακόμη μεγαλύτερα? Αυτός λοιπόν είναι ο Άγιος Ανδρέας ο Στρατιλάτης που έδιωξε αμέτρητες χιλιάδες δαιμόνια από 2000 ειδωλολάτρες στρατιώτες.

την πάνσεμπτό σου κοίμησιν Παναγία Παρθένε Αγνή, των αγγέλων τα πλήθη εν ουρανό και ανθρώπων το γένος επί της γης μακαρίζομεν, ότι μήτυρ γέγονας του ποιητού των απάντων Χριστού του Θεού, αυτόν οικετεύουσα υπέρ ημών, μη παύση δεόμεθα τον εισέμετα Θεόν τας ελπίδας θεμένων, Θεοτό και πανύμνητε και απειρόγαμε.

19 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και τον σύναυτο δυσχιλίων 593 μαρτύρων. Ο Ανδρέας ο Στρατιλάτης και οι 2593 που ήσαν μαζί του ανδρικότατα ήθλησαν στην κηλικία επί Μαξιμιανού του Τυράννου κατά τα τέλη του 3ου αιώνος.

Ανδρέας ο πανέφημος στρατιλάτης και μάρτης, σταυρού τη Θεία Χάριτη, θράσος τύραννον ύλε και στέφος ήρατο δόξης, τούτο δε συνεκλάμπη μαρτύρων δήμος ένθεος, φάλαγξ τροπεοφόρος, συνασπισμός αρραγής αίτητος, όν την μνήμην φεδρός πανηγυρίζοντες των Χριστών ανυμνούμεν.

Γιορτή αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλης. Πυρίων η κάμινος εν μέσω φλέγει, άρωμα Τιμόθεων εύωσμον μάλα. Η κάμινος σαν άλλο θυμιατήριο έγεγε στο μέσο ένα πολύ εύωσμο άρωμα τον Τιμόθεο. Αγάπιος το δείγμα του θυρός φέρει και ψυχοδείκτης δάκνεται θύρ καρδίαν. Ο αγάπιος υπέμεινε το δάγκωμα του θηρίου και έτσι ο ψυχοκτόνος διάβολος κατεσχύνθηκε. Έμιγε κλήσεις Θέκλα, πατρίς βυζή, γάζεις τόπος θέατρων άθλων θύρ δάκνων. Το όνομά μου είναι Θέκλα, πατρίδα μου η βυζή, τόπος αθλήσεως το θέατρο της Γάζας, έπαθλο το θηρίο που δαγκώνει. Ο ένδοξος μάρτης Τιμόθεος καταγόταν από την Παλαιστίνη, όντας ηθικά τέλειος στην ζωή του και έχοντας πλήρη θεολογική κατάρτιση, έγινε διδάσκαλος των αληθιών της χριστιανικής πίστεως. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβαν οι δολολάτρες και τον οδήγησαν στον άρχοντα της Γάζας Ουρβανό. Σε ρώτηση εκείνου ο Άγιος δήλωσε ότι ανήκει στην τάξη των χριστιανών και ανέπτυξε σε αυτόν με τρόπο θεολογικό την φιλανθρωπία και την ένσαρκη οικονομία του Χριστού για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Κατόπιν τούτου ο Ουρβανός πρόσταξε κέδυραν ανελαίητα τον Άγιο και εν συνεχεία τον υπέβαλαν σε κάθε είδους βασανιστήρια. Ο μάρτης όμως δεν κάμφθηκε καθόλου, αλλά υπέμεινε τα πάντα με καρτερία. Τελικά παραδόθηκε στο πυρ, όπου και τελειώθη, λαμβάνοντας από τον Κύριο τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Στην ίδια πόλη στην Γάζα, ο Άγιος Αγάπιος και η Αγία Θέκλα, η οποία καταγόταν από την Βυζή, υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια για την πίστη τους στο Χριστό. Επειδή δε παρά τα βασανιστήρια, οι Άγιοι στερεώνονταν ακόμα περισσότερο στην πίστη τους, παραδόθηκαν σε πεινασμένα σαρκοβόρα θηρία, τα οποία και τους κατασπάραξαν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες, Αγάπιος και Θέκλα, ετελειώθησαν και έλαβαν τους άφθαρτους στεφάνους του μαρτυρίου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού του Στρατιώτου και Στρατηγίου μαρτύρησαν διαπυρός. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Θεοφάνους του Νέου και Θαυματουργού γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις αρχές του 16ου αιώνα. Πήγε στο Άγιον Όρος, όπου στη Μονή Δοχιαρίου εκάρι μοναχός και αργότερα λόγω της οσιακής ζωής του εξελέγει ηγούμενος της εν λόγω μονής. Μετά από μια περιπέτεια με τον ανεψιό του κατέληξε σε ένα όρος της Νάουσας της Μακεδονίας, όπου έκτισε μονή και ναό στο όνομα των Αρχαγγέλων. Η ζωή του υπήρξε πραγματικά αγία και γι' αυτό μετά τον θάνατό του η σεβάσμια κάρα του μεταφέρθηκε στη Μονή της Νάουσας και έγινε αφορμή πολλών θαυμάτων. Ψάλλει η Εκκλησία μας. Βλαστός Ιωαννίνων ανεδείχθης περίδοξος και θείος πολιούχος της Ναούσης Θεόφανες, ως άγγελος γαρζίσας επιγής θαυμάτων εκομίσω δωρεάν και παρέχει στασιάσεις της ευλαβώς προστρέχουση της σκέπη σου. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι δια σου, πάσιν η άματα.

καθορώσε αληθώσε των αγγέλων στρατιέ, την μετάσταση την εσύν, άχραντε μήτερ του Θεού, ευλογημένη πανύμνητε Παναγία, έχοντες βουλήν του τεχθέντος εξού, στήφος μαθητών συναθρίσεσαι, ενεφροσύνη έφερον το τίμιον εις τον παράδεισον σώμαν σου, Χριστόν υμνούσε τον ζωοδότην όντα εις τους αιώνας.

0: δρία την ψυχήν κρατεούμενος μάρτης, υφάνησες εχθρού του ανίσχυρον θράσος, και χαίρον ενήθλησες και Θεό ευηρέστησες, όθεν άπαντες την Παναγίαν σου μνήμην, εορτάζομεν εν εφροσύνη καρδίες, Ανδρέα Πανόλβιε. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ιερά Πανήγυρης, Παναγίας σου μελάς το αλεθρικό, σας προσκαλούμε στην Μεγάλη Πανήγυρη της Παναγίας σου μελά, 27-28 Αυγούστου, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθίων. 5η 27 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, ο Πανηγυρικός Εσπερίνος. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 6:30-9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7:30 ο παρακλητικός κανόνας στην Παναγία σου μελά. Σε όλες τις ακολουθίες θα ψάλει ο άρχον υμνοδός Κωνσταντίνος Στεφανάκης. Στο προάβλιο του ναού θα διατίθενται διάφορα είδη παραδοσιακά κυπριακά και ποντιακά εδέσματα, καθώς και ποτά για την ενίσχυση και τον εξοπλισμό του ιερού ναού. Η βραδιά θα είναι πλούσια με ποντιακό, λαϊκό, παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με το μουσικό σχήμα Τρίφωνα Χαντζίδη.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άνθεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφρανθήτουσαν επί σύ, πάντε σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόνται εκ των ουρανών και σαρκωθένται εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο σώματος λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη καταβάσει τους ουρανούς χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. όν και βλέπουν εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφόν υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη επιρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρεσία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο όφρον Ιωσήφε ταράχθη προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ε την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει τον στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνών Θεοάδης. Χαίρε διείς ενεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνης συμπάφσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανύφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανύφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια.
2: Ναι ανέδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθρος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταφέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διείσαι λήθη παράβασης, χαίρε διείσαι νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλας πολυφθόγκους ως ηχθείας σαφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας το νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένου, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτιψά μου οδάσαν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύθης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως «Αλληλούια». Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρον τετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωσιν, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίμητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερον. Και άφεση μη δω οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκια, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Έισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Φύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών εμφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξιμε των αμαρτωλών, των εν αγί, των εις χρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίστητη επαιμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είς και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις με σιτίας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημό δολίου σκινούμενα, τα συσαρκώσιμών επαναστάσεις κατάστηλων και παγιώδες κυλικώνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός σε σαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Τις μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, τις αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, τις αδελφείς και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ιερά πανηγυρίς, Παναγίας σου μελάς το αλεθρικό. Σας προσκαλούμε στην μεγάλη πανηγυρή της Παναγίας σου μελά, 27-28 Αυγούστου. Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθίων. 5η 27 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός Εσπερίνος. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 6:30-9:30, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7:30 ο παρακλητικός κανόνας στην Παναγία σου μελά. Σε όλες τις ακολουθίες θα ψάλει ο άρχον υμνοδός Κωνσταντίνος Στεφανάκης. Στο προάβλιο του ναού θα διατίθενται διάφορα είδη παραδοσιακά κυπριακά και ποντιακά εδέσματα, καθώς και ποτά για την ενίσχυση και τον εξοπλισμό του ιερού ναού. Η βραδιά θα είναι πλούσια με ποντιακό, λαϊκό, παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με το μουσικό σχήμα Τρίφωνα Χαντζίδη.

0: Φυσικά, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με ύμνους και οδές προς την Θεομήτωρα για την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου και για θαυματουργές εικόνες της, καθώς και για τα όσα λέγονται περί του τάφου της στην Έφεσο. Κοντά μας στο στούντιο έχουμε τον υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Λυκούδη.
1: Κύριε Γιαννακόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Λυκούδη, πείτε μας αρχικά για την παρουσία της Παναγίας Θεοτόκου μετά από την ανάληψη του Ιησού και όσα σχετικά αναφέρονται στην ιερή της μετάσταση. Από πού αντλούμε όλες αυτές τις πληροφορίες, κύριε Λυκούδη?
1: Μάλιστα, μετά την ανάληψη του Ιησού, ξέρετε, το αγιογραφικό κείμενο μας δίνει ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την απαρχή αλλά και με το τέλος του βίου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Από την Ιερά Παράδοση αντλούμε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Κυρία Θεοτόκος μετά την ανάληψη του Σωτήρος Χριστού παρέμεινε στην πόλη της Ιερουσαλήμ, στην οικία του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού, ο οποίος συντηρούσε και την πατρική του εστία στην Βυσθαϊδά της Γαλιλαίας, εκεί όπου έμεναν οι γονείς του. Εκεί λοιπόν στην Ιερουσαλήμ η Κυρία Θεοτόκος, θα λέγαμε, υπήρξε το κέντρο των Αποστόλων, αλλά όχι μόνο των Αποστόλων, θα λέγαμε και όλων εκείνων των γυναικών που διακονούσαν τον Κύριο και μετά την ανάληψή του αλλά και σε όλη τη ζωή, και αφοσιώθηκαν στη διακονία της Εκκλησίας και στο διαφωτιστικό της έργο. Λέγει το Ευαγγελικό κείμενο «Ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών», και αναφέρει και τη Μαρία, τη μητρή του Ιησού και τους λοιπούς αδελφούς που διακονούσαν τότε. Στην Ιερουσαλήμ λοιπόν η Παναγία μας καλεί τους Αποστόλους που είχαν διασκορπιστεί σε άλλες χώρες, για ποιο λόγο? Για να κηρύξουν το μήνυμα του Ευαγγελίου, για να κηρύξουν το κενό, το νέο μήνυμα, το αναστάσιμο μήνυμα. Τους καλεί λοιπόν εκεί να συναθρηστούν και να την κηδεύσουν στη Γεστημανή, στον τόπο όπου προσευχήθηκε ο Κύριος κατά τη νύχτα της προδοσίας.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε Λυκούδη, έχει εφαρμογή αυτό που η παράδοσή μας διασώζει, ότι οι νεφέλε διήρπασαν τους Αποστόλους και τους μετέφεραν στα Ιεροσόλυμα προκειμένου να ενταφιάσουν την Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Άπαντες οι Απόστολοι πλην του Θωμά, με τρόπο θα λέγαμε θαυματουργικό, με τρόπο ιδιαίτερο, πνευματικό, όπως πολύ σωστά τονίσατε, συγκεντρώνονται από μακρινές αποστάσεις στην οικία του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, και αφού η Υπεραγία Θεοτόκος ήδη προγνωρίζουσα την ακριβή ώρα της Παναγίας εκδημίας της, λέγει η παράδοση, αφού απίθυνε λόγους προς αυτούς εκοιμήθη. Γι' αυτό και λέμε και ψάλλουμε το εξαποστηλάριο στο τέλος των ιερών παρακλήσεων και του κανόνος, «Απόστολοι εκπεράτων συνάθρισθέντες ενθάδε, Γεθσημανή το χωρίο, κηδεύσατε μου το σώμα, και εσύ Ιέ και Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα». Έτσι, η χωρία των Αγίων Αποστόλων, ενδεδειμένη την Θεοτόκο ως ήτο, χριστιανοπρεπός δηλαδή και ευλαβός, απέθηκαν το Πανάγιο και Ιερό σκήνος της στον τάφο στη Γεστημανή, από τον οποίο την τρίτη ημέρα μετέστη στους ουρανούς. Η Παναγία λοιπόν Μητέρα του Κόσμου, η Πανάχραντος και η Θεομήτωρος όλου του κόσμου, ως επίγειο πλάσμα, ως άνθρωπος αποθνίσκει. Η Πάναγνος Μητέρα του Κυρίου, θα λέγαμε, παραδίδει το πνεύμα της στα Πανάχραντα χέρια του πολυαγαπημένου Υιού της, και το πανακύρατον σώμα της μένει άπνον, ως λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, εις τον τάφον. Τι παράδοξον, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η ζωηφόρος φαίνεται νεκροφόρος, η Θεόμηλος παρουσιάζεται άφωνος, η μήτυρ της ζωής, το σκήνομα της δόξης του Θεού, η μεγαλώνυμος Θεοτόκος δέχεται νέκρωση και αναφωνεί με δέος ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Πώς ο τάφος εχώρισε το δοχείον του Θεού των ουρανών του Πανβασιλέου στον έμψυχον. Χωρίς αμφιβολία, κύριε Γιανακόπουλε, ο θάνατος και ακολούθως θα λέγαμε η σεπτή μετάσταση της Θεοτόκου Παρθένου Μαρίας αποτελεί διάβαση και κλίμαξ και σκάλα από τα γήινα προς τα ουράνια. Διαβάζουμε στους χαιρετισμούς: «Χαίρε η κλίμαξη μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών». Αναβιβάζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέγαμε και εχθές ότι ο άνθρωπος μετουσιώνεται, μεταμορφώνεται αγιαστικά και πνευματικά σε άνθρωπο, πραγματικά και οντολογικά, μόνο στην περίπτωση και στο ποσοστό που κοινωνεί, που έρχεται σε επαφή με τον Κύριο της δόξης Ιησού Χριστόν. Είναι λοιπόν η Παναγία μας η κλίμακα, η οποία κάνει και ενώνει τα πρόσκαιρα με τα φθαρτά και τα άφθαρα, καθώς η Παναγία μορφή της προβάλλει ως μεθόριον, μέσον δηλαδή, αναμεταξύ της ακτίστου και κτιστής φύσεως κατά τον Άγιο Κοσμάτων Μελωδό. Ο θάνατός της γέγονε διαβατήριον ζωής Αηδίου και Κρήτονος. Και βέβαια, ας υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν αποδίδουμε λατρεία στην Κυρία Θεοτόκο, πλην όμως της καταθέτουμε τη μεγαλύτερη τιμή μετά τον Θεό, καθώς ως ούσα μήτυρ αληθώς του Θεού έχει, ως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τα δευτερία της Αγίας Τριάδος και επομένως θα λέγαμε έχει σωστική χάρη, σώζει η Αγία Χάρη της. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας απέχει από θεωρίες περί μαριολατρείας και αντιδικομαριανισμού, προτάσει, θα το τονίσουμε αυτό, προτάσει και δογματικά αποδέχεται τόσο τη φυσική γέννηση της Θεοτόκου, τη φυσική γέννηση της Θεοτόκου, απορρίπτοντας όσα σχετικά περί της αναμαρτησία της και καταλήγει στο φυσικό σωματικό θάνατο και στην ιερή μετάστασή της. Ούτω Θεού μητέρα την παρθένων ταύτην γινώσκοντες, την ταύτης πανηγυρίζομεν κοίμησιν, ού Θεόν ταύτην φημίζοντες, άπαγε της ελληνικής τεθρίας τα τιάφτα αμυθεύματα, θα αναφωνήσει με θαυμασμό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Η Κυρία Θεοτόκος μετέστη προς την ζωήν, αλλά τον κόσμον ου κατέλειπε, όπως ψάλλουμε στα πολιτίκιον της κοιμήσεως. Ως βασιλέως καθέδρα κατέχει ιδιαίτερη λαμπρίνουσα θέση στο ουράνιο στερέωμα παρά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ψάλλομεν «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη πεποικυλμένη». Ας στρέψουμε λοιπόν το νου, ας εμπιστευθούμε στην υπεραγία Θεοτόκο, στην Παναγία Μητέρα μας, κάθε σκέψη και λογισμό, κάθε αγωνία και βιωτική μέρημνα, ολόκληρη τη βιωτή μας, ψάλλοντας ταπεινά και παρακλητικά «Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησόν μη εντάχει».

0: τον υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Λυκούδη, συνομιλούμε στη σημερινή μας εκπομπή για τους τόπους που συνδέθηκαν με την Παναγία. Κύριε Λυκούδη, πείτε μας δύο λόγια για την άποψη και τη θέση που ασπάζονται κάποιοι και αποδέχονται ως τελευταίο τόπο και κατοικία της Υπεραγίας Θεοτόκου την Έφεσο. Ποια είναι η θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας πάνω στο θέμα αυτό, κύριε Λυκούδη?
1: Σήμερα θεολογικά και επιστημονικά όλες οι πληροφορίες που έχουμε συνηγορούν και εστιάζουν ως τελευταίο τόπο, θα λέγαμε, της κυρίας Θεοτόκου, τα Ιεροσόλυμα και ασφαλώς ως τόπο ταφής της τον ιερό χώρο στη Γεστημανή. Αυτό, ξέρετε, πλέον είναι αδιαφυσβήτητο. Το αποδέχεται, το ασπάζεται καθ' ολοκληρίαν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ως προς την Έφεσο όμως που με ρωτήσατε, η όλη φημολογία προήλθε σχετικά πρόσφατα, έπειτα από ανασκαφές της τουρκικής αρχαιολογικής εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Εφέσου. Οι ανασκαφές οδήγησαν στην αποκάλυψη θεμελίων οικοδομής, την οποία οι γείτονες κάλεσαν οίκον της Μαρίας. Με άλλα λόγια, υποστηρίζουν, πιο συγκεκριμένα δηλαδή, ότι όταν τα ρωμαϊκά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και κατευθύνονταν κατά της Ιερουσαλήμ για να καταστήλουν την Ιουδαϊκή Επανάσταση, κατά το 69 μετά Χριστόν, ο Ιωάννης ο θεολόγος και ευαγγελιστής, προβλέποντας ότι εγγίζει, ότι πλησιάζει η ερήμωση της πόλης, παρέλαβε τους χριστιανούς, ως μαρτυρείται και εκ της ιστορίας ασφαλώς, και τους οδήγησε πέραν του Ιορδάνου. Έως εδώ είναι αληθή τα ανωτέρω. Ομοίως όμως υποστηρίζουν ότι παρέλαβε και την Θεοτόκον και ήρθε στην Έφεσο και εκεί εκοιμήθη η Παναγία Παρθένος στον οίκον ακριβώς της Μαρίας. Αλλά εις όλα τα παραπάνω αντιτίθεται και η Ιερά Παράδοση και οι αριθμοί και τα λοιπά ιστορικά στοιχεία, τα οποία ελείψη θα λέγαμε χρόνου δια της παρούσης διατυμπανίζουν και με έναν τρόπο δογματικό, το τρόπο θα λέγαμε, δηλαδή θεολογικά με απόλυτο δηλαδή τρόπο, εστιάζουν στη Γεστημανή και στα Ιεροσόλυμα.
0: Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι μέσα στην ιερά μας παράδοση ανήκει και η παράδοση της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου στον Απόστολο Θωμά?
1: Σαφέστατα, σαφέστατα, πολύ σωστά. Όπως υπογραμμίσαμε στην αρχή, όταν νεφέλε διήρπασαν τους Αποστόλους και τους οδήγησαν στην Θεομήτορα, απουσίαζε ο Απόστολος Θωμάς. Οι Απόστολοι, όπως είπαμε, απέθηκαν το τίμιο σκήνος της Θεοτόκου στον τάφο, από τον οποίο την τρίτη ημέραν μετέστη στους ουρανούς, και μας δίδει πολύ ωραία το κείμενο αυτό η Ιερά Παράδοση λέγουσα: συναντήσασα τον Απόστολον Θωμάν καθυστερήσαντα και δούσα εις αυτόν ως σημείον της μεταστάσεώς της, ως σημείον την Αγίαν Ζώνη της, παρατηρεί γλαφυρά και ο μακαριστός πατέρας Άγγελος Νησιώτης. Η Αγία Ζώνη της Θεοτόκου βρισκόταν αρχικά στη Μονή των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα μετετέθη στο ναό της του Θεού Σοφίας. Από εκεί την πήρε ο ηγεμόνας της Σερβίας Λάζαρος ο πρώτος και στη συνέχεια κάποια χρόνια αργότερα τη δόρισε στο μοναστήρι του Βατοπεδίου, όπου και υπάρχει ακόμη και σήμερα. Είναι δε ούκο λίγα και εξ επόψεως διαφόρων θα έλεγα κατευθύνσεων τα στοιχεία εκείνα που σήμερα αλλά και πάντοτε καταμαρτυρούσαν και καταμαρτυρούν και διατρανώνουν την γνησιότητα και εγκυρότητα της ζώνης αυτής ως γνησίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι δε τόσα τα θαύματα που καθημερινά επιτελεί που προτρέπει καθέναν από εμάς να ψελίσει δοξολογικά: όπου βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξης και να αποδώσει με τρόπο οικετευτικό, παρακλητικό προς την πανάχραντον Θεομήτωρα αυτό που ψάλλομαι στον παρακλητικό κανόνα της, στον κανόνα της Γογοϊπικώου. Πελάγι δεινό του βίου χυμαζόμενη και παντίον παθών τρικυμίες ποντούμενη και σ' άλλο περιρρύπτοντες, παρθένε πειρασμόν, εις μορφήν σου την σεπτήν καταφεύγομεν θερμός, ως εις λιμένα εύδιον, σαν δηλαδή σε λιμάνι απάνεμο, έκτινον ημίν χείρα, ως πέτρο ο υιός σου και κλειδονίου εκ παντός ημάς κοριλήτρωσε. Πόσοι από εμάς άραγε δεν θα κατακλείσουμε τις ημέρες αυτές τους ιερούς μας ναούς και δεν θα σιγοψάλλουμε ετούμενοι παρακλητικά την αρρωγή και την αντίδοση της Θεοτόκου στα άλγη μας και στα αδιέξοδά μας. Και τι λέγουμε, και πού λοιπόν άλλην ευρύσω αντίληψη, πού προσφύγω, πού δε και σωθήσωμε, τι να θερμήν έξω βοηθών θηλύψεση του βίου και ζάλες ημικλονούμενος. Εισέ μόνην ελπίζω και θαρώ και καυχόμαι και προστρέχω τη σκέπη σου σώσον με. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να κάνω μία αναφορά και να αναμοχλεύσω στη μνήμη μου τη μορφή του Αγίου Νεκταρίου του Επισκόπου Πενταπόλεως, ο οποίος στις αρχές του 20ου αιώνα, καθώς εμόναζε εκεί στο μοναστηράκι του στην Αγία Τριάδα, στην Αίγινα, έκανε συχνές αναφορές με πολύ σεβασμό προς το πρόσωπο της Παναχράντου Μητρός Υπεραγίας Θεοτόκου. Λέγουν δε εκεί οι μοναχές, τα πνευματικά του παιδιά, ότι εναγκαλιζόμενος τον Εσταυρωμένο έκλαιγε ώρες ατελείωτες κάθε φορά που έμπαινε μέσα στο Ιερό Βήμα, και η μεγάλη δε η μεγάλη αγάπη του ή το, η εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου, την οποία χρησιμοποιούσε και την οποία έφερε συνεχώς σε μία, θα λέγαμε, ολόσωμη μορφή της Παναχράντου μέσα στο κελί του. Απόδειξη ότι ακόμη και σήμερα κάθε μία και καθένας προσκυνητής μπορεί να ψηλαφίσει, να έρθει, θα λέγαμε, σε μία αγιαστική κοινωνία, σε μία επαφή με τα αντικείμενα αυτά που χαριτώθηκαν από την παρουσία και την χρήση και την επαφή που είχαν με την μορφή του Αγίου Νεκταρίου. Είχε λοιπόν την εικόνα της Κυρίας Θεοτόκου συνεχώς μέσα στο κελί του. Εκεί λοιπόν ποιος μπορεί να αντιληφθεί και ποιος νους ανθρώπινος μπορεί να συλλάβει αυτό το μεγαλείο, το ανυπέρβλητο, αυτή την εκκοσμίκευση, θα λέγαμε, των συναισθημάτων, αυτή την εξωτερήκευση, αυτή την προσπάθεια του Αγίου Νεκταρίου να έλθει σε επαφή και να μεσητεύει για όλο τον κόσμο διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Άλλοτε πάλι έλεγαν ότι άφηνε τα πάντα στη ζωή του, εμπιστευόταν τα πάντα στην Κυρία Θεοτόκο και στην πρόνοιά της, και ασφαλώς ετούμενος για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου ο Άγιος Νεκτάριος εκεί στην Αίγινα, θα πολλές φορές θα έψαινε και το εκείνο το παροιμιώδες και πολύ παρακλητικό πνευματικά που ψάλλομεν στον οικετευτικό κανόνα της, τον παρακλητικό. «Νυν καιρός ανάγκης ήλθεν ημίν, νυν παρέστη χρία, βοηθείας κόρη της εις, λύτρωσε ουν πάσης ανάγκης και κινδύνου και χείρα βοηθείας τάχιστα όρεξον». Αυτή είναι και η ανάγκη των πιστών και ημών σήμερα όλου του κόσμου, να πλησιάσουμε το πρόσωπο της Παναχράντου και ταπεινά οικετευτικά να αποδώσουμε όλες τις πράξεις, όλη την ελπίδα. Ο Άγιος Νεκτάριος στηριζόταν στο τρίπτυχο αγάπη, πίστης και ελπής. Αυτό το τρισύνθετο του Αγίου Νεκταρίου έχει, θα λέγαμε, παρεκτάσεις πνευματικές σύγχρονα, βιωματικές πλην όμως, μέσα στην ζωή μας. Η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα. Το ένα διατρανώνει και δομεί το άλλο. Το ένα δεν υπάρχει άνευ του άλλου. Γι' αυτό και πάντοτε ελπίζουμε στην Παναγία, αγαπούμε με τα μεγάλου σεβασμού και δέος την Παναγία, και γι' αυτό πιστεύουμε στην άχραντη, στην συνεχή και στην πραγματικά θα λέγαμε ολοζώντανη μεσητεία της για όλο τον κόσμο καθημερινά.
0: Κύριε Λυκούδη, πείτε μας όσα σχετικά αναφέρει η παράδοση της Εκκλησίας μας για τις θαυματουργές εικόνες της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπως αυτή του άξιου νηστή που φυλάσσεται στο Άγιον Όρος.
1: Είναι δε, όπως γνωρίζουμε, αναρρύθμιτες οι εικόνες της κυρίας Θεοτόκου, οι εφαίστειες εικόνες. Είναι, όπως γνωρίζουμε, αναρρύθμιτα τα επίθετα, τα κοσμητικά, τα οποία κοσμούν το πρόσωπό της και λαμπρύνουν το ένδοξο πρόσωπο της Παναχράντου. Κάποιες δε από αυτές τις εικόνες η παράδοση θέλει να είναι έργα του Ευαγγελιστού Λουκά, ο οποίος ήταν και αγιογράφος πέραν της ιατρικής του ιδιότητος. Έχουμε λοιπόν πολλές θαυματουργές εικόνες. Μία από τις πλέον γνωστές, από τις πλέον εφαίστειες ανά τον κόσμο και όχι μόνο σε ελληνικά δεδομένα, είναι και η εικόνα του Άξιον Εστίν, όπου βρίσκεται στο πρωτάτο των καριών του Αγιώνυμου Άθωνα. Εκεί γνωρίζουμε ότι η παράδοση λέγει ότι η εικόνα αυτή υπήρχε στον λάκο Άδιν, σε μια περιοχή η οποία είναι πλησίων των Καριών. Σχεδόν σήμερα ο προσκυνητής θα αντιληφθεί ότι βρίσκεται δίπλα από την σκήτη του Αγίου Ανδρέου στο Σεράι. Εκεί λοιπόν ζούσαν μοναχικά και πνευματικά δύο πατέρες, ο πνευματικός ο γέροντας και ο υποτακτικός. Κάποια στιγμή ο γέροντας χρειάστηκε να απουσιάσει για μια λατρευτική υποχρέωση σε ένα άλλο μοναστήρι κοντινό και στην καλύβα αυτή στο κελί να μείνει ο υποτακτικός. Ξεκίνησε την ακολουθία του, ο υποτακτικός ήταν βράδυ, κάποιος προσκυνητής μοναχός εμφανίστηκε και ζήτησε κατάλημα για την νύχτα εκείνη. Ο υποτακτικός, ως οικοδεσπότης τα λέγαμε, με πολλή αγάπη αποδέχθηκε το αίτημα αυτό και παραχώρησε κατάλημα στον προσκυνητή τον φιλοξενούμενο και ο διπόρο. Το βράδυ όταν ξεκίνησε η ακολουθία και έφτασαν στην ενάτη οδή, ο οικοδεσπότης μοναχός, ο υποτακτικός, ξεκίνησε να ψάλει τον θεσπέσιο ύμνο του Αγίου Κοσμάτου Ποιητού, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Όταν έφτασε η σειρά και του φιλοξενούμενου μοναχού να πει και αυτό στην ενάτη οδή, ομοίως δηλαδή να ακολουθήσει τον ίδιο ύμνο, εκείνος με μια θα λέγαμε υπερκόσμια φωνή, με έναν υπερκόσμο και υπέρλογο για τα ανθρώπινα δεδομένα της κτιστής πραγματικότητας τρόπο, ξεκίνησε και είπε εκείνον τον θεσπέσιο ύμνον, τον οποίον έχουμε και ψάλλομεν μέχρι σήμερον, «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέραν του Θεού ημών». Αμέσως ο οικοδεσπότης μοναχός εξεπλάγει, στράφηκε στον φιλοξενούμενο και του ζήτησε να του γράψει αυτό τον ύμνο, διότι πρώτη φορά τον άκουγε. Και όταν του ζήτησε μελάνι και χαρτί και του είπε ο οικοδεσπότης ότι δεν έχει από αυτά, ο φιλοξενούμενος μοναχός ζήτησε μία πλάκα, μία πέτρα θα λέγαμε, και εκεί χάραξε με έναν θαυματουργικό τρόπο με το δάκτυλό του τον ύμνον αυτών και εξαφανίστηκε. Και λέγουν οι πατέρες ότι είναι ο Άγγελος Κυρίου, ο οποίος έδωσε στην κτήση, στην ανθρώπινη πραγματικότητα, αυτόν τον θεσπέσιο ύμνον. Από τότε, όταν επέστρεψε την επομένη ο γέροντας και ενημερώθηκε για αυτή την θεοφάνεια, την θαυματουργία αυτή, την πνευματική, θεοφάνεια θα λέγαμε θαυματουργικά το αναφέρω, αμέσως ενημερώθηκε και έστειλε την πλάκα αυτή στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Και από τότε η εικόνα αυτή πανηγυρικά, με πολλές τιμές, μεταφέρθηκε στον κεντρικό ναό του Πρωτάτου, στο κέντρο των Καριών, από εκεί δεσπόζει και πανηγυρίζει τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, και λαμπρύνει τον Άθωνα και λαμπρύνει τον κόσμο, και θα λέγαμε ότι υπερτιμά όλο τον κόσμο, δίνει νόημα και ουσιαστικό οντολογικό περιεχόμενο σε κάθε ανθρώπινη πράξη, διότι η εικόνα του Άξιον Εστί είναι ολοζώντανη και σήμερα έχει πραγματικά μεταποιηθεί σε ένα παγκόσμιο προσκύνημα, στο οποίο καταφεύγουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο και οι οποίοι εκφράζουν την αγάπη, την τιμή και την ανάγκη να αποδώσουν τα εύσημα, να καταθέσουν ολόκληρο το σεβασμό τους προς το πρόσωπο της Παναχράντου Μητρός Υπεραγίας Θεοτόκου.

0: Συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, με τον υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Λυκούδη, για τους τόπους που συνδέθηκαν με την Παναγία. Μας μιλήσατε για την εικόνα του Άξιου Νεστή, η οποία φυλάσσεται στο Άγιον Όρος, κύριε Λυκούδη. Έχουμε όμως και άλλες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας Θεοτόκος.
1: Ακριβώς, πάρα πολλές θαυματουργές εικόνες. Τι να πρωτοποιεί κανείς, από πού να ξεκινήσει? Θα αναφέρω, θα σταχειολογήσω κάποιες από αυτές μέσα στο χρόνο μας. Πολύ θαυματουργή εικόνα και εφαίστειος εικόνα της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου είναι η Παναγία Εκτιτόρισσα ή αλλιώς Βηματάρισσα. Ονομάζεται δε Εκτιτόρισσα διότι θεωρείται ως κτήτορ, ως κτητόρισσα της Μονής, ως κτητόρισσα της Μονής, της πίμνης αυτής, και επιπροσθέτως ονομάζεται και Βηματάρισσα διότι η εικόνα αυτή βρίσκεται στο Ιερό Βήμα. Εκεί λοιπόν η παράδοση αναφέρει ότι, η οποία είναι και καταγεγραμμένη στο αρχείο της Μονής Βατοπεδίου, ότι Άραβες πειρατές επιτέθηκαν στην Μονή και στην ουσία την κυρίεψαν και διέλυσαν το μεγαλύτερο μέρος και θα έλεγε κανείς εσύλησαν και τους θησαυρούς της. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να εχμαλωτιστούν οι μοναχοί. Κάποιος δε από τους μοναχούς λίγο πριν κατάφερε και έκρυψε, θα λέγαμε, την εικόνα της Θεομήτωρος μαζί με μία λαμπάδα η οποία έκαιγε δίπλα της προς τιμήν της και έναν σταυρό. Κατάφερε και τα έβαλε στο φρέαρ του Ιερού Βήματος, το οποίο υπάρχει κάτω από την Αγία Τράπεζα. Έφυγε από τη Μονή, εχμαλωτίστηκε και έφτασε έως την Κρήτη. Πέρασαν κάποια χρόνια και επανήλθε στη Μονή. Εκεί λοιπόν αναζήτησε τη νέα αδελφότητα, τους εξήγησε την όλη κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο συνετελέστησαν όσα συνετελέστησαν λίγα χρόνια πριν και ζήτησε μετά δακρύων να οδηγηθεί στο Ιερό Βήμα, διότι έπρεπε ο ίδιος να επαναφέρει στο προσκήνιο αυτό που χρόνια πριν είχε κρύψει. Και όταν οδηγήθηκε με όλη την αδελφότητα στο Ιερό Βήμα, εκεί ότου θαύματος αντίκρισε μέσα στο φρέαρ το οποίο άνοιξαν, αντίκρισε την εικόνα της Θεομήτωρος της Βηματάρισσας να στέκεται όρθια πάνω στο νερό, και πιο σημαντικό και πιο υπερθαύμαστο και το πλέον υπερθαύμαστο, η λαμπάδα να καίει ακόμη δίπλα στην εικόνα της Θεομήτωρος. Μετά δακρύων, μετά τιμών, σύσσωμη η αδελφότητα η βατοπεδινή, προεξάρχοντος του μοναχού αυτού, του θα λέγαμε ο οποίος επανήλθε και ανένυψε από την Κρήτη, έθεσαν την ιερά εικόνα της Θεομήτωρος στο Ιερό Βήμα. Και ακόμη και σήμερα η Παναγία η Βηματάρισσα, η Παναγία Εκτιτόρισσα, στέκει και λαμπρύνει το Ιερό Βήμα της Μονής Βατοπεδίου. Και δίπλα στην ιερά εικόνα αυτή υπάρχει ακόμη η λαμπάδα, η οποία έχει κάποια χρόνια, θα λέγαμε, καταγράψει στην ανθρώπινη ιστορία, στο ρούν της ανθρώπινης ιστορίας, και επίσης στέκεται δίπλα και ο Σταυρός, ο οποίος Σταυρός η παράδοση θέλει να είναι κατασκεύασμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος Μεγάλος Κωνσταντίνος ζήτησε και έδωσε εντολή να κατασκευαστεί αυτός ο Σταυρός εις ανάμνηση του οράματος που είχε δει στον ουρανό εν τούτο Νίκα. Και ζήτησε λοιπόν να κατασκευαστεί αυτός ο Σταυρός. Η δε αγάπη των μοναχών, όχι μόνο των βατοπεδινών, όλων των μοναχών, αλλά και όλου του κόσμου και των προσκυνητών προς την Βηματάρισσα, είναι θα λέγαμε ανεξιχνίαστος και άρρητος. Επίσης, θαυματουργεί εικόνα πάλι στην Μονή Βατοπεδίου, η οποία έχει μία, θα λέγαμε, έχει πολλές θαυματουργίες εικόνες της Θεομήτωρος, είναι η Παναγία η Παραμυθία. Και ας προσέξουμε και πάλι εδώ την ιδιαιτερότητα και την αγάπη της Θεοτόκου προς τον κόσμο. Λέγει η παράδοση ότι ήρθαν πειρατές στο μοναστήρι και ήταν έτοιμοι πρώτων πυλών να εισέλθουν και να συλλήσουν τους θησαυρούς της μονής αυτής. Τότε η Παναγία, θέλοντας να προστατεύσει ως ηγούμενος και έφορος του Άθωνα, θέλοντας να προστατεύσει τη Μονή Βατοπεδίου, ζήτησε, θα λέγαμε τρόπο δεινά, ήταν έτοιμη να βροντοφωνάξει και να πει να κλείσουν τις πύλες για να μην εισέλθουν οι πειρατές. Και ο Κύριος είναι η εικόνα της Παναγίας που φέρει τον Κύριο, θα λέγαμε, στον πρόσωπο λίγο αυστηρό, διότι προσπαθεί με το χέρι του να κλείσει το στόμα της Παναγίας Μητρός του, και εκείνη με την παρησία την μητρική, με την ευμένεια που έχει και με την ισχύ, θα λέγαμε, τη μητρική που της αποδίδουμε και που έχει προς τον Υιό της και Θεό, τράβηξε τρόπον τεινά ελαφρώς το χέρι του Ιησού και μίλησε στους μοναχούς και τους είπε γρήγορα να κλείσουν τις πύλες, διότι απ' έξω βρίσκονται πειρατές και πρόκειτο να εισέλθουν στην μονή. Έτσι, γι' αυτό και η Παναγία, η εικόνα της Παναγίας της παραμυθίας σήμερα είναι αυτή, απεικονίζεται με την Παναγία να σέρνει ελαφρώς το χεράκι του Ιησού και να δίνει εντολή στους πατέρες αμέσως να ασφαλίσουν τις θύρες της μονής για να σωθούν οι θησαυροί και να μην επιτρέψουν στους πειρατές να εισέλθουν. Αυτή είναι η χάρις και θα έλεγαμε ο θαυμασμός όλων προς την χάρη και το πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου.
0: Και οι δύο αυτές εικόνες, είπατε κύριε Λυκούδη, φυλάσσονται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, και η Παναγία η Βηματάρισσα και ακριβώς, η Παναγία η Παραμυθία.
1: Ακριβώς, στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου, και λίγο βγαίνοντας από τη Μονή Βατοπεδίου πάμε στην Μονή Δοχειαρίου. Εκεί υπάρχει η Παναγία η Γοργοϋπήκος. Είναι η μόνη εικόνα της Θεοτόκου η οποία, θα λέγαμε, είναι μαύρη στο πρόσωπο, διότι η παράδοση θέλει ένας μοναχός ο οποίος πέρναγε χωρίς να δείχνει ιδιαίτερη μνήα και προσοχή προς την εικόνα αυτή, πέρναγε με κάποιο τρόπο και μαύριζε με το δαδί που χρησιμοποιούσε και με τον καπνό που έβγαινε από αυτό, μαύριζε την εικόνα της Θεομήτωρος. Ξέρετε, η διάκριση η πνευματική δείχνει και το υπόβαθρο του Ορθοδόξου Χριστιανού. Γι' αυτό και λέμε ποιμαντικά πάντοτε, επιτρέψτε μου μία μικρή παρένθεση, γι' αυτό και λέμε πάντοτε ποιμαντικά ότι χρειάζεται διάκριση σε όλα. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός φαίνεται όχι αυτό που λέμε σφαλμένα σήμερα, στα μεγάλα αμαρτήματα, δεν έκανα αυτό, δεν έκανα εκείνο, δεν έκανα το άλλο. Ο Χριστιανός φαίνεται στις λεπτομέρειες. Η πνευματική διάκριση στηρίζεται σε ισορροπίες και αυτές οι ισορροπίες δείχνουν τον σεβασμό ή την ασέβεια, την αγάπη ή την αδιαφορία, το μεγαλείο ή την χαμέρπεια. Αυτές οι λεπτομέρειες δείχνουν τελικά τον άνθρωπο και, όπως συνηθίζω να λέω, τον απάνθρωπο, τον μη άνθρωπο. Και έτσι λοιπόν αυτός ο μοναχός ο οποίος περνά δεν προσέχει, δεν έχει διάκριση πνευματική προς το πρόσωπο της Θεομήτωρος και έχει σαν αποτέλεσμα να μαυρίζει η Αγία εικόνα της. Το αποτέλεσμα ήταν να επέλθει, βέβαια πάντοτε παιδαγωγικά, η κυρία Θεοτόκος με έναν τρόπο αυστηρό και να αποστερήσει το σωματικό φως, το φως των οφθαλμών, το σωματικό του μοναχού αυτού. Μετά από χρόνια, μετά από δεήσεις και παρακλήσεις, οι πατέρες, πρωτοστατούντος του μοναχού αυτού, ο οποίος πλέον δεν είχε το φως του, ζήτησαν από την κυρία Θεοτόκο να μεσητεύσει και να συγχωρήσει αυτήν την αδιακρισία, αυτό το παράπτωμα του μοναχού. Και έτσι και έγινε. Και σήμερα η Παναγία η Γοργοϋπήκος δεσπόζει στη Μονή του Δοχειαρίου, δεσπόζει και, θα λέγαμε, είναι το καύχημα και το σέμνομα των μοναχών. Γι' αυτό και όλοι οι πατέρες λέγουν με πολύ χαρά και με πολύ ευλάβεια: «Ευχαρίστως βοώσι, χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόνυμφε, χαίρε Θεία Σκέπη, χαίρε όπλων και τείχος απόρθητων, χαίρε προστασία, βοηθέ και σωτηρία των εισέ προστρεχόντων εκπίστεως».

0: με τον υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Λυκούδη. Συνομιλούμε και θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε μαζί του για τις θαυματουργές εικόνες της Παναγίας.
1: Θα έλεγε κανείς υπέρτρανη και ιδιαίτερη θέση στην Ιερά Μονή των Ιβύρων. Φέρει η Εφαίστειος εικόνα της Θεομήτωρος της Πορταϊτήσης. Παναγία η Πορταϊτήσα, τεράστια, μια τεράστια εικόνα σε διαστάσεις, σε πλάτος και σε μήκος. Η παράδοση θέλει να έχει έρθει από την Κωνσταντινούπολη χρόνια πολλά πριν, θαυματουργικά πάνω στα κύματα. Το δε παράδοξον της Ιεράς Μονής των Ιβύρων και της εικόνας αυτής είναι ότι ενώ οι μοναχοί στην αρχή με πολύ σεβασμό και τιμή και δόξα τοποθέτησαν την εικόνα αυτή στο καθολικό της Ιεράς Μονής, στον κεντρικό ναό της, έβλεπαν την επομένη κάθε φορά την εικόνα αφεαυτής να επιστρέφει στην κεντρική πύλη της Μονής. Έπραξαν αυτό μετά Δευτέρας και Τρίτης και κάποια στιγμή η κυρία Θεοτόκος παιδαγωγικό το τρόπο ενεφανίστη, θα λέγαμε σε όραμα, σε κάποιον από τους πατέρες και είπε ότι μην πειράζετε την Αγία εικόνα μου, διότι, προσέξτε, τι είπε, διότι εγώ ήρθα στη Μονή να φυλάτω εσάς και όχι εσείς εμένα. Έκτοτε οι πατέρες σεβόμενοι την ρίση αυτή και την εντολή της Θεομήτωρος ετοποθέτησαν και εσαΐ θα παραμένει η εικόνα αυτή στην πύλη της Ιεράς Μονής των Ιβύρων. Είναι δε η χάρη της τόσο ζωντανή, είναι απαράμιλη η δόξα, είναι θα λέγαμε τέτοιο το ανάστημα το πνευματικό της χάριτός της, ώστε δεν μπορεί κανείς προσκυνητής να έρθει σε επαφή και να μην νιώσει πραγματικά όλα τα ενδόμηχα της ψυχής του να κρίνονται και να αναπτερώνονται. Δεν μπορεί κανείς ασυγκίνητος, αυτό που έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας Παΐσιος, δεν μπορεί κανείς πιστός και άπιστος, χριστιανός και ετερόδοξος, να περάσει και να μείνει ασυγκίνητος μπροστά στις εικόνες της Θεομήτωρος, διότι είναι ζωντανές. Αυτή ήταν η ρίση του γέροντος Παϊσίου, διότι είναι ζωντανές. Και όταν κάτι είναι ζωντανό και διαζώσεις το ασπάζεσαι, ό,τι και να φέρεις μέσα σου, ό,τι και να κρύβεις, σε ελέγχει, σε νουθετεί, άσχετα αν δεν αλλάζεις. Αυτό καταγράφεται ενδόμηχα και Κύριος είδε πότε θα λειτουργήσει προς το συμφέρον της ψυχής σου. Και επίσης πολύ θαυματουργός εικόνα και με ιδιαίτερη αγάπη και εγώ καταθέτω το σεβασμό μου προς την Παναγία την Γλυκοφιλούσα στην Ιερά Μονή του Φιλοθέου, και για αυτήν την εικόνα η παράδοση θέλει να έχει έρθει θαυματουργικά από την χώρα της Κωνσταντινούπολης στον Αγιώνυμο Άθωνα. Εκεί η Παναγία η Γλυκοφιλούσα, επίσης οι φιλοθεοί πατέρες την ασπάζονται και σεμνύονται υπέρ αυτής, λέγεται ότι διαφυλάττει και διακρατεί και προστατεύει τόσο τον Άθωνα αλλά και τη Μονή του Φιλοθέου. Είναι δε τα θαύματα πάμπολα, ώστε έχω την αίσθηση ταπεινά ότι και μόνο οι μονογραφίες των φιλοθεητών πατέρων προς τον κόσμο, που αφορούν δηλαδή τα θαύματα της Θεομήτωρος της Γλυκοφιλούσης, είναι τόσα ώστε δύνανται να διδάξουν και τον πλέον αμαθή, δύνανται να διαφωτίσουν και τον πλέον εσκοτισμένον, θα λέγαμε, ότι η κυρία Θεοτόκος είναι ολοζώντανη και δεν είναι τρόπος και δεν είναι, θα λέγαμε, ένα λογοτεχνικό σχήμα, μία ρίση η οποία απλά τίθεται για να τίθεται. Η κυρία Θεοτόκος λειτουργεί πάνσεπτα και μεταμορφώνει τον κόσμο και όλους εμάς. Και επίσης πως κανείς να μην αναφερθεί στην μεγαλόχαρη της Τίνου, στην Παναγία μας, όπου εκεί σειραίει όλος ο ελλαδικός και ο παγκόσμιος πληθυσμός προκειμένου να έρθει σε επαφή μαζί της και να ασπαστεί την Αγία εικόνα της. Και επίσης για άλλη μια φορά τα θαύματά της είναι τόσα πολλά ώστε ο κόσμος να αναφωνεί πολλάκις ότι τα νέφη των λυπηρών εκάλυψαν την αθλίαν μου ψυχήν και καρδίαν και σκοτασμών εμπιούσιμη κόρη, αλλά η γενή σας αφός το απρόσιτον απέλασον ταύτα μακράν τη εμπνεύση της θείας πρεσβείας σου. Γι' αυτό κατ' εξακολούθηση τονίζουμε ότι η ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, ότι σε όλη την κοινωνία, στην κοινότητα αυτή, η κοινωνική αιρμονία και η συνοχή διατρανώνεται και διακρατείται δια πρεσβειών της Παναχράντου Μητρός του Κυρίου μας, διότι λέγουμε άλλην γάρ ουκ έχομεν αμαρτωλή προς Θεόν, μήτερ του Θεού του υψίστου, όθεν σύ προσπίπτωμεν ρίσε πάσης περιστάσεως τους δούλους σου. Έρχονται στη μνήμη μου και οι εικόνες και τα λόγια, οι ρίσεις του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού όταν πρωτοπήγαμε στο όρος. Μας έλεγε για την εφαίστειο εικόνα της τάδε μονής, της δύναμονής, και αναρωτιόμουν και εγώ και μου έλεγε ότι όταν το ρωτούσα, εφαίστειος εικόνα είναι η θαυματουργός εικόνα, η εικόνα η οποία σεμνύνεται το μοναστήρι και την οποία τιμά ιδιαίτερα το μοναστήρι, δηλαδή θα λέγαμε η κυρίαρχη εικόνα, αυτή που έχει πρωτεύουσα, βαρύνουσα και κυρία σημασία. Μας έλεγε λοιπόν ο μακαριστός ο γέροντας Ιωσήφ, όταν έχετε πόνο, όταν έχετε θλίψη και πολλές φορές συλλογισμοί της μοναξιάς και της μυσαλλοδοξίας και της απελπισίας, θα λέγει κανείς καταπλακώνουν και κατακυριεύουν και επιφέρουν τον σκοτασμό της ψυχής και του νου, τότε πολύ βοηθάει, μας έλεγε, να καταφεύγετε και να ψάλετε την παράκληση της Θεομήτωρ. Και αν κανείς ανατρέξει, θα λέγαμε, με ένα φιλολογικό τρόπο και ερευνήσει τα λόγια από τους παρακλητικούς κανόνες προς την Πανάχραντο Μητέρα μας, θα αντιληφθεί ότι όλος ο παρακλητικός κανόνας, κυρίως δε ο μικρός παρακλητικός κανόνας, αναφέρεται και ο μεγάλος, κυρίως ο μικρός, στην προσπάθεια του ανθρώπου να υπερβεί αυτή την θλίψη, αυτά τα δεσμά της θλίψεως. Και εδώ έρχεται αυτό που έλεγε και ο Άγιος Νεκτάριος πριν, και όλοι οι πατέρες και συνηγορούν γι' αυτό, στην συνοδοιπορία, στην αλληλοσχέτιση, στην συσχέτιση της πίστεως και της ελπίδος, αλλά πάντοτε με άξονα την αγάπη, διότι η αγάπη εσωκλεί την υπακοή και την ταπείνωση. Λέμε σήμερα, έλεγε ο γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ, ο μακαριστός τον οποίον πολύ αγαπώ, δεν μπορείς να μιλάς για αγάπη, δεν έχεις αγάπη αν δεν έχεις υπακοή και ταπείνωση, διότι αυτή η αγάπη την οποία εξωτερικεύεις και θα λέγαμε πέμπεις στον άλλον, άσχετα πως την εισπράττει εκείνος, δεν είναι αγάπη, διότι η αγάπη η πραγματική, η ορθόδοξη, αυτή δηλαδή η οποία έχει ορθοτομία, κυρίως δε ορθοπραξία, αυτή η αγάπη στηρίζεται σε δύο πυλώνες, στην υπακοή και στην ταπείνωση. Και λέγει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, ο οποίος πολύ ηγάπησε και τίμησε την Υπεραγία Θεοτόκο, ότι ταπείνωση δεν είναι να μιλάς ταπεινωτικά για τον εαυτό σου, αλλά να μην λες τίποτα για τον εαυτό σου. Και αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο στην όλη φάση.
0: Το νόημα δηλαδή της αγάπης εσωκλεί την υπακοή και την ταπείνωση, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε και τα όσα έχουν πει οι πατέρες της Εκκλησίας μας, κύριε Λυκούδη. Δεν μπορεί να έχεις αγάπη αν δεν έχεις υπακοή και ταπείνωση.
1: Ακριβώς, και είναι αρετές οι οποίες κοσμούν το πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου. Και εμείς όταν τιμούμε την Παναγία Μητέρα μας, πέρα από τις άλλες δογματικές αλήθειες οι οποίες έχουν, θα λέγαμε, σωστική, σωτηριολογική σημασία και χάρη στη ζωή μας, πέρα των άλλων, για εμάς τον απλό λαϊκό κόσμο, σημασία έχει πώς θα μιμηθούμε, προσέξτε, όχι όμως ηθικολογικά, διότι η Ορθοδοξία δεν βαδίζει με πρότυπα ηθικά. Ποτέ ο Κύριος μας δεν υπήρξε, τουλάχιστον από την ορθόδοξη πλευρά, ηθικό πρότυπο. Για μας ο Κύριος αποτελεί σωτηρία. Για μας ο Κύριος είναι η οντολογία της πίστεώς μας, είναι ο Κύριος αυτός χθες και σήμερον εις τους αιώνας, ο οποίος σώζει. έχει σωτηριολογική συνέχεια και απόδοση. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, επειδή δεν έχουμε ηθικά πρότυπα, δεν μιλάμε δηλαδή απλά για έναν καλόν άνθρωπο, αλλά μιλάμε για έναν καλό χριστιανό, και πάντοτε η ιστορία διδάσκει και η καθημερινή πείρα η Ορθόδοξη επιβεβαιώνει ότι σε αυτή την αγάπη, την οποία σαν αρετή κοσμεί το πρόσωπο της Παναχράντου, στηρίζονται και η υπακοή και η ταπείνωση, και εξηγούμε λίαν συντόμως. Όταν λέμε υπακοή, αναφερόμαστε στην υπακοή βέβαια πάντοτε σε ορθόδοξα δόγματα. Η υπακοή είναι το πρώτο σκαλοπάτι της ταπείνωσης. Η ταπείνωση είναι το μετέπειτα σκαλοπάτι, το οποίο όμως για να εδραιωθεί και για να μας δώσει την δυνατότητα της περαιτέρω ανέλυξης πνευματικά, θα πρέπει πάντοτε να επιφορτίζεται και θα πρέπει πάντοτε και εσαΐ να στηρίζεται από αυτό που λέγεται υπακοή. Πού υπακοή? Στον γέροντά του ο μοναχός, στον πνευματικό γέροντά σου εσύ ως λαϊκός, στον ανώτερό σου ως εργαζόμενος, στον δάσκαλό σου ως μαθητής. Αυτή είναι η υπακοή. Πάντοτε σε θέματα πίστεως κάνουμε υπακοή στην πίστη της Εκκλησίας. Πολλές φορές αν κάτι δεν μας αρέσει, δεν ακούγεται ορθό, μπορεί να διαφωνούμε, αλλά κάνουμε υπακοή στην ζώσα πίστη της Εκκλησίας, διότι αυτό μας στηρίζει και ενέχει το πρώτο βήμα της ταπεινώσεως. Αυτή η αγάπη λοιπόν, και αυτή η πίστη, και αυτή η ελπίδα είναι οι αρετές που κοσμούν το πρόσωπο της Παναγίας μας. Γι' αυτό και πάντοτε λέμε πάντων θλιβωμένων η χαρά. Προσέξτε εδώ, πραγματικά τονίζεται με άλλα λόγια η ελπίδα και η πίστη, και αδικουμένων προστάτη.

0: ξεχωρούσε, εδώ μπαίνουμε σε νηπτικά θέματα, μία σύντομη θα κάνω αναφορά. Έλεγε ο Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης, ότι τα δάκρυα τα οποία ένας άνθρωπος καταθέτει μπροστά στον Κύριο, πολλές φορές δεν είναι πνευματική ωριμότης. Πολλές φορές μπορεί να είναι ρομαντισμός. Μπορεί να είναι άλλες ψυχικές διαταραχές οι οποίες φθάνουν και εγγίζουν το τέρμα τους και θα έλεγε κανείς αναδύονται με αυτή τη μορφή. Πλην όμως τα δάκρυα τα κατά Θεών, τα ευλογημένα δάκρυα που είναι απόρρια της συνειδήσεως της πνευματικής του ανθρώπου, ότι έχει πλήρη συνείδηση της υπάρξεώς του και της καταστάσεως της πνευματικής του, αυτά τα δάκρυα προϋποθέτουν ακράδαντη πίστη και ελπίδα στο πρόσωπο του Κυρίου. Προσέξτε εδώ και ελάτε να το ενώσουμε με το τρίπτυχο, το τρισύνθετο, αυτό που είπαμε του Αγίου Νεκταρίου. Προϋποθέτουν λοιπόν ακράδαντη πίστη και ελπίδα στο πρόσωπο του Κυρίου και επιπρόσθετα, ακούστε το, ιδιαίτερη τιμή και αγάπη προς το πρόσωπο της Θεομήτωρος. Διότι έλεγε ο γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, αγαπά τη σιωπή η Παναγία, αγαπά την ταπείνωση, αγαπά την υπακοή. Γιατί άραγε? Διότι όλη η βιωτή της στηρίχθηκε πάνω σε αυτές τις αρετές, στην παρθενία, στην ταπείνωση, την πραγματική, η οποία έχει την, θα λέγαμε, την αφάνεια. Βλέπετε ότι όταν εσύ εσωκλείς τον εαυτό σου στην αφάνεια πνευματικά, έρχεται ο Θεός και αναβιβάζει το πρόσωπό σου και τότε γίνεσαι γνωστός, διότι εσύ δεν θέλεις να γίνεσαι γνωστός. Και έτσι λοιπόν οδηγείται κανείς με αγώνα και διάκριση. Γι' αυτό τιμούμε την Παναγία, γι' αυτό τιμούμε το πρόσωπο της Παναχράντου, διότι πάντοτε από του νυν και ως το αιώνος η Κυρία Θεοτόκος θα πρεσβεύει και θα μεσητεύει για την ειρήνη της συμπαντικής και παγκόσμιας πραγματικότητας, τόσο του καθενός, της καθεμίας, αλλά και όλου του κόσμου και ενός εκάστου εξ ημών ξεχωριστά, και θα μεσητεύει πάντοτε ούτως ώστε όλοι μας να δυνηθούμε και να αξιωθούμε να εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Διότι ας μην ξεχνιόμαστε, όλα στηρίζονται και ό,τι κάνουμε απότερο στόχο έχει να κερδίσουμε τον στεφάνι αυτό που λέγεται Βασιλεία των Ουρανών. Πλην όμως, χωρίς να ζητάμε αντάλλαγμα, χωρίς να έχουμε συμφέρον στην πνευματική σχέση με τον Θεό, όλα να είναι με τελεία υπακοή και ταπείνωση προς το πρόσωπο του Θεού διαπρεσβειών της Παναχράντου Μητρός του.
1: Και να μην ξεχνάμε ποτέ αυτό που είπατε και εσείς, κύριε Λυκούδη, ότι η Παναγία μας σιωπά, αναπαύεται στη σιωπή, αγαπά τη σιωπή, αγαπά την ταπείνωση.
0: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον υποψήφιο διδάκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημήτριο Λυκούδη. Ακούσατε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή «Τόποι που συνδέθηκαν με την Παναγία». Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Ιερά Πανηγύρης, Παναγίας σου μελάς το αλεθρικό. Σας προσκαλούμε στην Μεγάλη Πανηγύρη της Παναγίας σου μελά, 27-28 Αυγούστου. Πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθίων. 5η 27 Αυγούστου, 6:30 το απόγευμα, ο Πανηγυρικός Εσπερίνος. Παρασκευή 28 Αυγούστου, 6:30-9:30, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Στις 7:30 ο Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία σου μελά. Σε όλες τις ακολουθίες θα ψάλει ο Άρχων Υμνοδός Κωνσταντίνος Στεφανάκης. Στο προάβλιο του ναού θα διατίθενται διάφορα είδη παραδοσιακά κυπριακά και ποντιακά εδέσματα, καθώς και ποτά για την ενίσχυση και τον εξοπλισμό του ιερού ναού. Η βραδιά θα είναι πλούσια με ποντιακό, λαϊκό, παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με το μουσικό σχήμα Τρίφωνα Χαντζίδη.
1: Θα ακούσετε τον Παρακλητικό Κανόνα στην Παναγία της Σουμελιώτισσα. Ψάλλει ο Γεώργιος Κακουλίδης.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή» στο μικρόφωνο από το πρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

και ο τόκος είναι η γέφυρα που επανέφερε ολόκληρη τη δημιουργία στους κόλπους της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό τη γέννηση του Χριστού την εορτάζει ολόκληρη δημιουργία. Όλοι πανηγυρίζουν το γεγονός της ανανέωσης του Αραβόνος, του ουρανίου νυμφίου μετά τις εκκλησίες. Με τη γέννηση του Χριστού μεταμορφώνεται ολόκληρη δημιουργία. Μία απλή παρατήρηση της εικόνας της γέννησης το βεβαιώνει αυτό. Οποιαδήποτε τιμή και αν προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι στην Παρθένο Μαρία, ποτέ δεν μπορούμε να φτάσουμε την τιμή που της απέδωσεν ο ίδιος ο Θεός. Με το να σαρκωθεί στα σπλάχνα της και να την καταστήσει αληθινή Θεοτόκο, δηλαδή μητέρα του Κυρίου. Η πίστη στην θεανθρωπότητα του Χριστού μας υποχρεώνει να τιμούμε και το όργανο της ενανθρώπισης, δηλαδή την Θεοτόκο. Εάν δεν το κάνουμε, πώς είναι δυνατόν να ομολογούμε πίστη στον Θεάνθρωπο Ιησού? Γεννάται όμως στο σημείο αυτό το εξής ερώτημα. Κατοχυρώνεται γραφικά η τιμή της Αγίας Παρθένου ή μήπως στηρίζεται μόνο σε ανθρώπινα συμπεράσματα? Ο άγγελος ονομάζει την Παρθένο Μαρία και χαριτωμένη. Την πληροφορεί πως ο Κύριος είναι μεταυτής. Εύρε γάριν γάρ παρά το Θεό. Είναι ευλογημένη εν γυναίξη και ότι θα επέλθει επ' αυτήν πνεύμα Άγιον και θα την επισκιάζει δύναμης Κυρίου. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος εκφράζει την τιμή του προς την Παρθένο ήδη πριν από τη γέννησή του, όταν βρισκόταν στην κελιά της μητέρας του, και η μητέρα του, η Ελισάβετ, χαρακτηρίζει την Μαρία μακαρία. Η ίδια η Μαρία μετά την πλήρωσή της με Πνεύμα Άγιο προφητεύει. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενεέ. Από τώρα και στο εξής θα με μακαρίζουν όλες οι ανθρώπινες γενναίες. Οι λόγοι αυτοί αποδίδουν μεγάλη τιμή στην Παναγία Παρθένο. Ο ίδιος ο Θεός την χαρακτηρίζει μέσω του Αγγέλου και χαριτωμένη και καθοδηγεί την Ελισάβετ να την ονομάσει ευλογημένη μεταξύ των γυναικών και μητέρα του Κυρίου μου. Κάνει τον προφήτη Ιωάννη να σκυρτήσει από χαρά στην κοιλιά της μητέρας του και την ίδια την Παρθένο να προφητεύσει πως θα την δοξολογούν και θα την μακαρίζουν οι γενναίες των ανθρώπων. Η Παρθένος Μαρία εκλαμβάνει βέβαια την τιμή αυτή σαν κάτι αυτονόητο, όπως την αποδίδει στον Θεάνθρωπο που γεννήθηκε από αυτήν. Ό,τι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενναίε. Τιμούμε την Παρθένο Μαρία, αλλά πάντοτε ως μητέρα του Κυρίου, που για αυτήν υπήρξε Θεός και Σωτήρ, όχι ανεξάρτητα από το πρόσωπο του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν διδάσκει πως η Παρθένος Μαρία ήταν απαλλαγμένη από τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Κληρονόμησε και αυτή την αμαρτωλή φύση του Αδάμ. Μόνο ήταν απαλλαγμένη από προσωπικές αμαρτίες ως σκεύος εκλογής και χαριτωμένη. Ήταν λοιπόν η Παρθένος Μαρία γνήσιο παιδί αυτού του κόσμου που εστέναζε μέσα στην αμαρτία. Γι' αυτό και τον αντιπροσωπεύει και μπορεί να τον φέρει και πάλι σε επικοινωνία με τον Σωτήρα του κόσμου που σαρκώθηκε μέσα της. Η Εκκλησία εκφράζει με μοναδικό τρόπο το γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας της Παρθένου Μαρίας στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Έτι
προσφέρω μένση, λέγει ο λειτουργός, την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Βέβαια, πηγή της σωτηρίας μας είναι ο Σωτήρας Χριστός. Αυτός έλαβε την ανθρώπινη φύση, την εθεράπευσε και έγινε για τον άνθρωπο ο νέος Αδάμ, η νέα ρίζα. Όμως η νέα αυτή ρίζα ευλάστησε στα σπλάχνα της Παρθένου. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάζουν την εορτή του Ευαγγελισμού εορτή της ρίζης. Την ονομάζουμε Παναγία όχι σε σχέση με τον Πανάγιο Θεό, αλλά σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και σε σχέση με τους αγγέλους, οι οποίοι ίστανται κύκλο του θρόνου του Θεού, ενώ η Παρθένος έγινε η ίδια θρόνος του Θεού. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός μπορεί να ψάλει χωρίς να κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως αντίθετος με τη διδαχή της Αγίας Γραφής, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

θέση της Παρθένου Μαρίας στην Εκκλησία, η Παναγία Θεοτόκος δεν τοποθετείται πάνω από την Εκκλησία, αλλά μέσα σε αυτήν. Δεν σώζεται ανεξάρτητα από το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και τελούμε τη Θεία Λειτουργία και υπέρ αυτής. Και μάλιστα εξαιρέτως υπέρ αυτής, γιατί είναι η κορυφαία της Εκκλησίας. Η Αποκάλυψη του Ιωάννου περιγράφει την λαμπρότητα της Αγίας Παρθένου. Κατόπιν, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, εφάνει σημείον μέγα εις των ουρανών, μία γυναίκα με ένδυμα τον ήλιο, και η σελήνη ήταν κάτω από τα πόδια της, και εις το κεφάλι της ήταν στεφάνι με 12 άστρα. Ήταν έγκυος και φώναζε από τους πόνους και την αγωνία να γεννήσει. Εμφανίστηκε τότε άλλο σημείο εις τον ουρανό. Ιδού μέγας κόκκινος δράκος με 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Και ο δράκος εστάθη εμπρός εις την ετοιμόγενη γυναίκα, δια να καταφάγει το παιδί της, μόλις θα το εγεννούσε. Και γέννησε παιδί αρσενικό, εκείνον που μέλει να ποιμάνει όλα τα έθνη με ράβδο σιδηρά. Αλλά το παιδί της ηρπάγει προς τον Θεόν και προς τον θρόνον της. Και η γυναίκα έφυγε εις την έρημο, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον δι' αυτήν από τον Θεόν, αδιέ να την τρέφουν εκεί 1260 ημέρας. Το σημείο αυτό αναφέρεται βέβαια στην Εκκλησία, στους διωγμούς, αλλά και στην λαμπρότητα και την τελική νίκη της Εκκλησίας κατά των δυνάμεων του διαβόλου. Όμως ταυτόχρονα παρουσιάζει την δόξα και την λαμπρότητα της Θεοτόκου, η οποία αποτελεί την απαρχή, την κορυφαία στο σώμα της Εκκλησίας και κατά έναν τρόπο εξεικονίζει ολόκληρη την Εκκλησία. Φυσικά πάντοτε σε σχέση με τον καρπόν της κοιλίας της και όχι ανεξάρτητα από αυτόν. Η Αγία Γραφή αναφέρεται μερικές φορές ταυτόχρονα στο πρόσωπο του Χριστού και στο λαό του Θεού. Έτσι αναφέρεται για τη φυγάδευση του μικρού Ιησού στην Αίγυπτο η προφητεία του Οσιέ, που μιλάει για την κλίση του λαού του Θεού εξ Αιγύπτου. Με τον ίδιο τρόπο και η Αποκάλυψη μιλάει ταυτόχρονα για το νέο λαό του Θεού, την Εκκλησία, και για τη Θεοτόκο Μαρία. Αλλά η Παρθένος Μαρία είναι η μητέρα ολοκλήρου του κόσμου, γιατί όλοι καλούνται εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν, να γίνουν δηλαδή μέλη Χριστού μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία ο Χριστός μας προσφέρει τη σάρκα Του, την οποία έλαβε από την Αγνή Παρθένο, από τη φύση και την ουσία της μητέρας Του. Και καθώς ελάβαμεν όλοι εκ του πληρώματος αυτού, λέει ο Ιωάννης, ήγουν από την θεότητα αυτού, διούτο τρόπος και εμείς γινόμεθα ιοί της Θεοτόκου και μητρός Του και αδελφοί του Ιησού, ως αν όπου δια του υπεραγνώστου γάμου όπου έγινεν με ταυτής και εν αυτή εγεννήθη από αυτήν ο Υιός του Θεού και από αυτήν πάλιν εγεννήθησαν όλοι οι Άγιοι, σημειώνει με ιδιαίτερη έμφαση ο Άγιος Σημειών ο νέος θεολόγος. Επομένως όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι της Παρθένου Μαρίας, με την έννοια ότι αυτή είναι η μητέρα του Κυρίου, αλλά είναι και η ιή της, γιατί μεταλαμβάνουν από την σάρκα του Υιού της, που είναι και δική της σάρκα. Ταυτόχρονα όμως η Παρθένος Μαρία ήταν η πρώτη
που προσέλαβε τον Χριστό και πραγματοποίησε στα σπλάχνα της την σωτήρια ένωση μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Γι' αυτό την αποκαλέσαμε κορυφαία της Εκκλησίας και μητέρα του κόσμου.

τιμή της Θεοτόκου έχει ουσιαστική σχέση με την υπόθεση της σωτηρίας μας? Βεβαίως έχει. Όποιος αρνείται την προσωπική συμμετοχή της Παρθένου Μαρίας στο έργο της σωτηρίας μας, όποιος δεν αποδίδει την ανάλογη τιμή στη Θεοτόκο, αυτός δεν κινείται στον χώρο της νέας ρίζας του Χριστού και της νέας δημιουργίας, αλλά μένει στην εποχή της πτώσης και της φθοράς και συνδέεται μόνο με τη ρίζα του παλαιού Αδάμ, που είναι η ρίζα της αμαρτίας. Γι' αυτόν τον άνθρωπο ο Χριστός είναι σαν να μην εγεννήθη. Με άλλα λόγια, όποιος δεν αναγνωρίζει την Παρθένο Μαρία ως Θεοτόκο, αυτός αρνείται την ανθρωπότητα, την θεανθρωπότητα του Χριστού. Αυτός δεν μπορεί να ωφεληθεί από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής και από την εφαρμογή των εντολών του Χριστού. Τούτο γιατί δεν μας σώζει η Αγία Γραφή, αλλά ο ίδιος ο Χριστός, τον οποίον αναγγέλει η Αγία Γραφή. Στον χαρακτηρισμό της Μαρίας ως Θεοτόκου συνίσταται όλων των μυστήριων της Θείας Οικονομίας, διότι εάν η γεννήσασα είναι Θεοτόκος, θα είναι Θεός και ο γεννηθής εξ αυτής, όπως επίσης και άνθρωπος. Εκείνος όμως που θα αναγνωρίσει την Παρθένο Μαρία Θεοτόκο και θα πιστεύσει στην θεανθρωπότητα του Χριστού, πρέπει να αποδώσει στη Μαρία την ανάλογη τιμή και να την αναγνωρίσει μητέρα του κατά την επιθυμία του Κυρίου. Γι' αυτό λέμε πως η τιμή της Θεοτόκου έχει άμεση σχέση με την υπόθεση της σωτηρίας μας. Συμπερασματικά νομίζουμε πως στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας ολόκληρη ανθρωπότητα συγκατατέθηκε για τη σωτήρια επέμβαση του Θεού, προκειμένου ο άνθρωπος να επιστρέψει στην κοινωνία με τον Θεό. Έτσι η Παρθένος Μαρία έγινε όργανο και συνεργός του Θεού στη σωτηρία του ανθρώπου. Με τη συγκατάθεσή της την επεσκίασε το Άγιο Πνεύμα, την εξάγνησε και την κατέστησε κατάλληλο δοχείο, μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε με τη σάρκα της η ανθρώπινη φύση του Υιού και Λόγου του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε όχι θεοφόρος άνθρωπος, αλλά αληθινά Θεός με σάρκα. Η Παρθένος Μαρία δεν γέννησε βέβαια τη θεότητα, αλλά την ανθρώπινη φύση, που όμως ανήκει στο ένα πρόσωπο του Ιησού Χριστού και γι' αυτό το λόγο είναι μητέρα του Κυρίου, δηλαδή αληθινή Θεοτόκος. Σε αυτή τη μοναδική αλήθεια στηρίζεται άλλωστε η σωτηρία του ανθρώπου, και όποιος απορρίπτει την πίστη ότι η Παναγία είναι αληθινή Θεοτόκος, αρνείται την εν Χριστώ σωτηρία. Ο Χριστός είναι η νέα ρίζα, επειδή δεν κατάγεται από τη ρίζα του Αδάμ. Εγεννήθη άνευ σποράς, εκ Παρθένου. Όμως αυτό που ο Χριστός χρησιμοποιεί το θέλει σε αποκλειστική χρήση. Με τη γέννησή του δεν παραβιάζεται η παρθενία της μητέρας του και εκείνη μένει παρθένος και μετά τη γέννηση, έχοντας τον Ιησού Υιό μονογενή. Ο Ιωσήφ ήταν πατέρας του Ιησού σύμφωνα με τον νόμο, και οι λεγόμενοι αδελφοί ήσαν κατά τον νόμον αδελφοί. Η Εκκλησία τιμά την Παναγία ως Θεοτόκο και αϊπάρθενο και διακηρύττει πως στα σπλάχνα της Παρθένου ανακοινίστηκε η φύση του ανθρώπου και γίναμε μέτοχοι της Θείας Ζωής.
Έτσι η Παναγία είναι η γέφυρα που ένωσε τη γη με τον ουρανό και τιμάται ανάλογα από τους πιστούς. Εκείνος που πρώτος ετίμησε την Παρθένο Μαρία είναι ο ίδιος ο Θεός. Η Μαρία έγινε η κεχαριτωμένη και η ευλογημένη, η μητέρα του Κυρίου, την οποία οφείλουν να μακαρίζουν πάσε εγενναίε. Αλλά οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν τοποθετούν τη Θεοτόκο πάνω από την Εκκλησία, αλλά μέσα σε αυτήν. Και η ίδια κληρονόμησε την άρρωστη φύση και ήταν γνήσιο παιδί του κόσμου, τον οποίον με τη συγκατάθεσή της στο σχέδιο του Θεού εκπροσώπησε. Στα σπλάχνα της ευλάστησε η νέα ρίζα, στην οποία και η ίδια οφείλει τη σωτηρία. Γι' αυτό και θεωρείται Παναγία σε σχέση με τα άλλα δημιουργήματα του Θεού και κορυφαία της Εκκλησίας. Η Άγια Σάρκα του Κυρίου ήταν και σάρκα της Θεοτόκου, και όλοι οι χριστιανοί που εντασσόμαστε στο σώμα του Χριστού γινόμαστε αδελφοί του Κυρίου, και η Παρθένος Μαρία γίνεται μητέρα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Βλέπουμε την Παρθένο Μαρία όχι ανεξάρτητα από τον Χριστό, αλλά πάντοτε σε σχέση με το πρόσωπο του Θεανθρώπου ως μητέρα του Κυρίου, και η τιμή που της αποδίδουμε βρίσκεται πάντοτε σε σχέση με την υπόθεση της σωτηρίας μας εν Χριστώ Ιησού. Έτσι, εκείνος που αρνείται αυτή την τιμή όχι μόνο δεν ακολουθεί την προφητεία της Γραφής «μακαριούσιμε πάσε εγενναίε», αλλά και ζει στην εποχή της πτώσης πριν από τη γέννηση του Σωτήρα. Γιατί το μυστήριο της σωτηρίας μας εκφράζεται με τον όρο Θεοτόκος, συμπλέκεται δηλαδή με την τιμή που απορρέει από αυτόν τον όρο και η οποία αποδίδεται στο πρόσωπο της Παρθένου Μαρίας.

Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε μέσα στην ευλογημένη περίοδο του 15 Αυγούστου, όπου αποκορυφώνεται η ορτή μεγάλη της Παναγίας μας, η ένδοξη κίνησή της, το Πάσχα της Παναγίας, όπως ακριβώς λέγεται στην γλώσσα και στην παράδοση του λαού μας. Κινώντας Πάσχα για την Παναγία, αφού Πάσχα σημαίνει το πέρασμα από το θάνατο στη ζωή και από τη γη στον ουρανό. Και η κίνηση της Παναγίας είναι το Πάσχα της Παναγίας. Είναι η μεγάλη χαρά και η μεγάλη γιορτή. Και ενώ από τη μια μεριά έχουμε να κάνουμε με την κίνηση, από την άλλη γιορτάζουμε αυτό το γεγονός και το πανηγυρίζουμε. «Τι ενδόξω κινήσεις σου, ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γιάγηθε τα στρατεύματα». Πάσα η γη δε εφραίνεται. Έτσι ψάλλουν οι ύμνοι της Εκκλησίας σε αυτό το γεγονός που είναι όντως γιορτή, γιατί είναι νίκη απέναντι στο θάνατο της Παναγιάς αλλά και δική μας. Η μεγάλη και ένδοξη κίνησή της είναι το κεντρικό, θα λέγαμε, γεγονός των εορτών της Παναγίας. Στην Εκκλησία μας πάντοτε τιμάμε και γιορτάζουμε την Παναγία. Την τιμάμε και τη γιορτάζουμε για ένα βασικό και κύριο λόγο. Για τα μεγαλεία τα οποία ο Θεός επίησε εις αυτήν και δι' αυτής. Και το μεγαλείο της Παναγίας, η αιτία της τιμής και της δόξας, είναι ότι η Παναγία είναι και λέγεται Θεοτόκος. Είναι εκείνη που γέννησε το Θεό. Και αυτή ακριβώς η ιδιότητά της είναι που την κάνει θαυμαστή στον ουρανό και στη γη. Όμως σήμερα τον λόγο θα τον δώσουμε σε ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, για να μας διηγηθεί τα γεγονότα που αφορούν στο γεγονός της κινήσεώς της, στην προετοιμασία του γεγονότος, στον τρόπο της προετοιμασίας και σε αυτό καθεαυτό το γεγονός. Πώς συνέβησαν όλα αυτά τα θαυμαστά γεγονότα. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής αναφέρει: «Όταν λοιπόν ο Χριστός ο Θεός μας ευδόκησε να μεταθέσει την Παναγία και Πανόμου Μητέρα Του από τον κόσμο αυτό εις την Βασιλεία Του, προκειμένου να λάβει τον άφθαρτον Στέφανον των υπερφυών αγώνων και των αρετών της, να την τοποθετήσει θεοπρεπώς εκ δεξιών του, περιβεβλημένη με πορφύραν και πεπικυλμένη ενηματισμό διαχρήσεων, και να την ανακηρύξει βασίλισσα πόντων των κτισμάτων, οδηγών αυτής εις το εσώτερον του καταπετάσματος και εγκαθιστών εις τα επουράνια Άγια των Αγίων, της εγνωστοποίησε εκ των προτέρων την ένδοξον ταύτης μετάστασιν. Απέστειλε πάλιν εις αυτήν τον Αρχάγγελον Γαβριήλ, για να δυσαναγγείλει την ένδοξον εκδημία της, καθώς άλλοτε την θαυμαστήν αυτής σύλληψην. Την επισκέφθηκε λοιπόν ο Αρχάγγελος και της επέδωσε ένα κλάδον φήνικος, σύμβολον της νίκης, το οποίον είχε κι άλλοτε χρησιμοποιήσει ο λαός, υποδεχόμενος στην Ιερουσαλήμ τον Υιόν της, τον νικητήν του θανάτου και εξολοτρευτήν του άδου. Ομοίως και τώρα ο Γαβριήλ δίδει αυτόν τον κλάδον εις την Παρθένων, ο σύμβολον της νίκης κατά πάντων των δεινών και της καταλύσεως του θανάτου, λέγοντας «Ο Κύριος και Υιός σου, σε προσκαλεί, έφτασεν η ώρα να έρθεις πλησίον μου, ο καλή μήτερ μου, για τούτο με απέστειλε πάλι να σου ανακοινώσω, ο ευλογημένη εν γυναιξή, ότι σήμερα θα εφράνεις, ο και χαριτωμένη, τις ουράνιες στρατιές με την άνοδόν σου, και θα λαμπρύνεις περισσότερον τις ψυχές των Αγίων, καθώς έπλησες εφροσύνης τους ευρισκομένους εις την γη. Αγάλου και εσύ μαζί τους, καθώς άλλοτε το είχες φανερώσει, διότι από τώρα θα σε μακαρίζουν εις τους αιώνες όλα τα λογικά κτίσματα. Πάσε γενναιέ, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Οι προσευχές και οι ηκεσίες σου ανέβησαν εις των ουρανών προς τον Υιόν σου, όθεν κατά το αίτημά σου σε προστάζει να αφήσεις τον κόσμον αυτόν και να ανέλθεις εις τα ουράνια σκηνώματα, για να είσαι αιωνίως μαζί του
εις την αληθινήν και αιωνίαν ζωήν. Καθώς ήκουσε η Αγία Θεοτόκος τους λόγους αυτούς, επλήστη χαράς και έδωσε εις τον άγγελον την ιδίαν όπως και παλαιά απόκρισιν, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη και τώρα κατά το ρήμα σου, και απήλθεν από αυτής ο άγγελος. Τότε η υπερευλογημένη και ένδοξος Θεοτόκος Μαρία ηγέρθη και αγαλωμένη επορεύθη στο όρος των ελαιών, για να απευθύνει προς τον Κύριον εν ησυχία τις ευχαριστίες και τα αιτήματά της για αυτήν την ιδίαν και για τον κόσμον όλον. Όταν ανέβη στο όρος, ύψωσε τα χέρια και προσέφερε την λογικήν λατρείαν εις τον Υιόν της, τις δεήσεις και τις ευχαριστίες της. Συνέβη τότε ένα μεγάλο θαύμα, το οποίο γνωρίζουν εκείνοι που αξιώθηκαν τις διάφτης εμπειρίες και δι' αυτόν έφτασε έως ημάς. Ενώ δηλαδή προσήφχε το και παρακαλούσε τον Κύριον μέσα εις μίαν πραγματικήν μυσταγωγίαν, όλα τα εκεί ευρισκόμενα δέντρα έκλειναν προς την υγιήν και την προσεκίνησαν. Όταν ετελείωσε την οικεσίαν και την ευχαριστίαν της, πλημμυρισμένη όλη από Θεόν, επέστρεψε εις την Σιών. Ευθύς αμέσως, ο Κύριος απέστειλε επί Νεφέλης, τον Ευαγγελιστήν και Θεολόγον Ιωάννην, καθότι η Αγία Παρθένος είχε μεγάλη επιθυμία να τον ειδεί, δεδομένου ότι ο Κύριος τους είχε συνδέσει διοθεσίες. Η εξόλων των γυναικών υπερευλογημένη, καθώς τον είδε, εχάρη ακόμη περισσότερον και ζήτησε να προσευχηθούν. Μετά την ευχήν, η Αγία και η Πάρθενος Βασίλισσα ανεκκίνωσε εις τον Ιωάννη και εις τις παραβρισκόμενες Παρθένες το νέο μήνυμα του Αρχαγγέλου, που αφορούσε την μεθάθεσή της και τους έδειξε τον κλάδον του Φίνικος, τον οποίον παρέλαβε από αυτόν. Παρήγγειλε να ετοιμάσουν τον οίκον της, να ανάψουν λαμπάδες και να θυμιάσουν, διότι τον είχε ήδη διακοσμήσει ως άλλων νυμφικών θάλαμων, εις τον οποίον θα υπεδέχεται τον αθάνατο νυμφίον, τον παντευλόγητον ιόν της, τον οποίον προσδοκούσε με μίαν ακατάσχετον ελπίδα. Όταν λοιπόν ετακτοποιήθησαν, εγνωστοποίησε εις τους συνοδούς και τους γνωστούς της το επικείνον μυστήριον της μεταστάσεώς της, και εκείνοι αμέσως την περιεκύκλωσαν κλαίοντες και θρηνώντας για τον αποχωρισμόν τους, καθότι μετά Θεόν αυτήν είχαν ελπίδα και βοήθεια. Οι αδελφοί τους όμως, η Θεοτμήτωρ και η Βασίλισσα, τους παρηγορούσε έναν έναν χωριστά και όλους μαζί, και τους απίφθινε ένα συγκινητικό χαιρετισμό λέγουσα: «Χαίρετε τέκνα μου ευλογημένα, και μη κάμετε την μετάστασή μου αφορμήν θρήνου, αλλά πληστείτε αγαλιάσεως, διότι έρχεται η αιώνιος Εφροσύνη, ο Κύριός μου και Υιός μου, και η χάρις και το ελαιόν του θα είναι πάντοτε μαζί σας». Εκείταξε έπειτα τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην και του είπε να δώσει την αισθήτα και το ομαφόριόν της εις δύο χείρες, οι οποίες την υπηρετούσαν. Εν συνεχεία τους εφανέρωσε το μυστήριο της εκδημίας της και της επευκαιρία αυτής θείας επισκέψεως, καθώς και την σημασία του κάθε γεγονότος. Έπειτα εκανόνισε τα της κηδείας και τους παρήγγειλε πώς να την μυρώσουν, καθώς και πού να θάψουν το πανάσπυλον σώμα της. Μετά ταύτα, η ένδοξος Θεομήτωρ ανεκλήθη σε ένα κράβατον, την κλίνην εκείνη την οποίαν καθεκά στη νύχτα έλουζε με τα δάκρυα των οφθαλμών της από αγάπην προς τον Υιόν της Ιησούν Χριστόν, και την ελάμπρινε με τις προσευχές και τις δεήσεις αυτής. Κατόπιν ζήτησε και πάλι να ανάψουν τις λαμπάδες. Η δε εκεί συγκεντρωμένη πιστή, αισθανόμενη ότι εγγίζει η ώρα της εκδημίας της Μητρός αυτών Παναγίας Παρθένου, εξέσπασαν εις λυγμούς. Έψαν εις το έδαφος και την οικέτευαν να μην τους αφήσει ορφανούς. Εάν όμως ήταν αναπόφευκτος η αναχώρησή της από τον κόσμο αυτόν, να τους συνοδεύει εις το εξής με την χάριν και τις πρεσβείες της.

Αγία Θεοτόκος ήνοιξε τότε το αμόλυντον και καθαρότατον στόμα της και τους είπε: «Η ευδοκία του Υιού και Θεού μου επεμέ, ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του Πατρός μου και υψώσω Αυτόν. Αυτός είναι ο Υιός μου, ο οποίος κατά σάρκα γεννήθη από εμέ, όμως Πατήρ αυτού είναι ο Θεός, ο και της Μητρός αυτού Δημιουργός. Για τούτο ποθόν να πορευθώ προς Αυτόν, ο οποίος χορηγεί εις πάντας το είναι και την ζωή μου. Παρόλον δε που θα υπάγω εκεί πλησίον του, δεν θα πάψω να παρακαλώ και να πρεσβεύω υπέρ ημών και υπέρ πάντων των χριστιανών και του κόσμου παντός, ούντως ώστε ο φιλάνθρωπος κτίστης κατά το μέγα έλεος του να ευσπλαχρίζεται όλους τους πιστούς, να τους ενισχύει και να τους καθοδηγεί εις τον δρόμο της αληθινής ζωής, να μεταστρέφει τους απίστους και να τους συμπεριλάβει όλους εις μίαν ποίμνην. Καθότι ως καλός ποιμήν έδωσε την ψυχήν αυτού υπέρ των προβάτων του, γνωρίζει δε τα ειδικά του και αναγνωρίζεται από αυτά. Και καθώς υπερευλογημένη μήτρη του Χριστού, τι ούτω τρόπος ομιλούσε και συγχρόνως τους ευλογούσε, οικούστη έφνης δυνατή βροντί και εμφανίστη μίαν εφέλη φερωμένη από γαλήνια άβρα. Από την μεγαλειώδη αυτήν εφέλη είχες αναπίπτωνη στην γήνο σταγόνες μυρυπνόου δρόσου. Οι Άγιοι ένδοξοι μαθητέ και Απόστολοι του Σωτήριος Χριστού, συνερχόμενοι επί το αυτό από τα πέρατα της Οικουμένης εις την αυλήν της Παναγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Αμέσως ο Ευαγγελιστής και Θεολόγος Ιωάννης, αφού τους υπεδέχθη και ήρεμα τους εχαιρέτησε, τους οδήγησε ενώπιον της Υπεραγίας και Μακαρίας Παρθένου. Δεν ήρθαν μόνο οι 12, αλλά και αρκετοί από τους πολυάριθους μαθητάς των, οι οποίοι είχαν επιλεγεί και αξιωθεί της αποστολικής διαδοχής. Όπως μας το δηλώνει ο Μέγας Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης εις την προστιμότερον επιστολή του. Λέγει δηλαδή ότι αυτός ο ίδιος ο Διονύσιος μαζί με τον Τιμόθεον, τον Ιερόθεον και άλλους ομοψύχουστον έφτασαν εκεί με τους Αποστόλους για την εκδημία της Βασιλίσης. Εισήλθον λοιπόν και παρέστησαν ενώπιόν της και την προσεκίνησαν με τα δέους και άκρας ευλαβίες. Είδε Μακαρία και Παναγία Παρθένος, τους ευλόγησε και τους ανήγγειλε την αναχώρησή της από τον κόσμο αυτόν. Τους διηγήθη επίσης περί του Ευαγγελισμού της κοιμήσεώς της εκ μέρους του Αρχαγγέλου, και αφού τους έδειξε το επινίκιον σύμβολο της μεταστάσεώς της, των κλάδων δηλαδή του Φίνικος, τον οποίον της έδωσε ο αρχηγός των αγγέλων, τους επαρηγόρησε και πάλιν, τους ευλόγησε, ενισχύουσα και στηρίζουσα αυτούς εις την ολοκλήρωση του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Απεχαιρέτησε τον Πέτρον και τον Παύλον, καθώς και όλους τους λοιπούς, λέγοντας προς αυτούς: «Χαίρετε τέκνα, φίλοι και μαθητέ του Υιού και Θεού μου. Είστε μακάριοι που έχετε κριθεί άξιοι να γίνετε μαθητέ του ευλογητού και ενδόξου Κυρίου και Δεσπότου, ο οποίος σας ενεπιστεύτη την διακονία τιού των μεγίστων μυστηρίων και σας εξέλεξε συμμετόχους των διωγμών και των παθών αυτού, για να σας αξιώσει να γίνετε κοινωνοί και τις δόξεις και βασιλείες του, όπως σας το υπεσχέθη και το οικονόμησε ο ίδιος ο βασιλεύς της δόξης». Τους εξέθεσε δε μίαν τιάφτην ευλογημένη διδασκαλίαν ανάλογον του ύψους της δόξης της, και αφού όρισε τις τελευταίες λεπτομέρειες σχετικώς με την κηδείαν και την ταφήν της, ύψωσε τα χέρια εις των ουρανών και ήρθε να ευχαριστεί τον Κύριον ως εξής: «Ευλογώσε τον βασιλέα του παντός και μονογενείον του ανάρχου πατρός, των αληθινών θεών εκ Θεού αληθινού, διότι ευδόκησες ευαρεστών τον πατέρα διάφατον φιλανθρωπίαν να σαρκωθείς από εμέ την δούλην σου με την συνδρομή του Αγίου Πνεύματος. Ευλογώσε των χορηγών κάθε ευλογίας και φωτοπάροχων, των αίτιων παντός αγαθού και ειρηνάρχην, που μας εχάρισες την επίγνωσή σου και του ανάρχου πατρός και του συνεηδίου και ζωοποιού πνεύματος. Ευλογώσε για το ότι ευηρεστήθης να κατοικήσεις την κοιλία μου ανεκλαλήτως. Ευλογώσε διότι ηγάπησες την ανθρωπίνη φύση μέχρι του σημείου να υπομείνεις προς χάριν μας των σταυρών και των θάνατων και την Ανάστασή σου, και με αυτή να αναστήσεις την φύση μας από τα έγκατα του άδου, να την αμβιβάσεις των ουρανών και να την δοξάσεις με δόξαν ασύλληπτον.
ευλογώσε και μεγαλύνω τους λόγους σου, τους οποίους μας παρέδωκες εν πάση αληθεία, και πιστεύω εις την εκπλήρωση όλων των προσέμε επαγγελιών σου. Όταν η Αγία και η υπερευλογημένη Θεοτόκος εντελείωσε τον ένον και την προσευχήν της, οι Άγιοι Απόστολοι κινούμενοι υπό του Αγίου Πνεύματος ήρχισαν να ομιλούν, να ανυμνούν και να δοξολογούν, ο καθής αναλόγως της ικανότητός του και του θείου φωτισμού. Εγκομίασαν και ανύμνησαν την απροσμέτρητον γενεδορίαν της Θείας Κυριαρχίας και με την θαυμαστήν θεολογίαν τους έφραναν την καρδίαν της υπερενδόξου Θεομήτρος, καθώς μας παρέδωκεν ο προαναφερθής Άγιος Διονύσιος εις το κεφάλαιον όπου καταδεικνύει την δύναμη των ευχών και της θεολογίας που εξέφρασε επανευλαβώς ο μακάριος Ιερόθεος. Της ή της ευχής δύναμης και περί του μακαρίου Ιεροθέου και περί ευλαβίας και συγγραφής θεολογικής. Συγκεκριμένα, εις των οικείων κεφάλαιων του λόγου του προς τον Τιμόθεον αναφέρει περί της συναθρήσεως των Αγίων Αποστόλων κατά την εκδημίαν της υπεραγίας Θεοτόκου, καθώς και περί του τρόπου με τον οποίο ο καθής, εμπνεόμενος από το Άγιον Πνεύμα, διετράνωσε διαλόγων ενέσεως την δόξαν της απειροδυνάμου θείες εξουσίες και την φιλανθρωπίαν του Θεού και σωτηρός ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος ευδόκησε να κατέλθει στην γην χωρίς να χωριστεί από τους πατρικούς κόλπους και να σαρκωθεί από την πανάμωμον Παρθένων. Έκλεινε τους ουρανούς και κατέβη, επειδή έβρε την Παναγίαν και υπερένδοξον Μαριάν, υπήκοον και υψηλωτέραν πάσης της θύσεως. Ευδόκησε να κατοικήσει εντός της, ενεδύθη από αυτήν την ανθρωπίνη φύση, και τούτο τρόπος ηλέησε και έσωσε το ανθρώπινο γένος με την μεγαλειώδη και ανέκφραστον οικονομίαν του και το εδόξασε, πλουτίζον αυτό με την χάριν του ένεκα της ανυπερευλήτου ευσπλαχνίας και της μακροθυμίας του. Μετά τα αυτά, η Αγία Παρθένος τους ευλόγησε για μίαν ακόμη φοράν και η καρδία της επλήστη θείες παρηγορίες και ιδού έλαβε χώραν η μεγαλειώδης και θαυμαστή άφηξης Χριστού του Υιού και Θεού αυτής, συνοδευομένου από αναρρύθμιτες στρατιές αγγέλων και αρχαγγέλων, καθώς και από άλλα τάγματα σερουβίν, σεραφίν, χερουβίν και θρόνους. Όλοι οι άγγελοι παρίστεντο ενώπιον του Κυρίου μεταφόβου, καθώς ον όπου βασιλέως παρουσία και η τάξης παραγίγνεται. Περαγία Θεοτόκος, εγνώριζε όλα αυτά εκ των προτέρων. Τα προσδοκούσε με ακράδοντον ελπίδα, γιατί το έλεγε: «Πιστεύω ότι όλες οι προσεμέ υποσχέσεις σου θα πραγματοποιηθούν». Ακολούθως είδαν και οι Άγιοι Απόστολοι εμφανώς. Είδαν έκπληκτη την θεϊκή του δόξεν, ο καθής βέβαια αναλόγως της δυνατότητος αυτού. Η παρούσα έλευση του Κυρίου ήταν μεγαλοπρεπεστέρα και φοβεροτέρα της πρώτης, καθότι τώρα ενεφανίστη λαμπρότερος της αστραπής, αλλά και της επί του θαβόρ μεταμορφώσεώς του, εις την οποίαν δεν έδειξε παρά την φυσική του δόξεν, διότι μετά την ανάληψη ο Χριστός είναι απρόσιτος και αόρατος. Ενώπιον του Υιού του Μυστηρίου, οι μαθητές έπεσαν επί πρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα, γενόμενοι ως οι νεκροί. Τότε ο Κύριος τους είπε: «Ειρήνη ημίν». Όπως παλαιά, όταν εισήλθε των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, εις τον ίδιον αυτόν οίκον του Ιωάννη. Και παρόμοιον συνέβη και τώρα, εις την κοίμηση της Μητρός του Αναστάντος, όταν οι Απόστολοι ήκουσαν την γλυκυτάτην και παμπόθητον φωνήν αυτού, ανεζωγονήθησαν και ενισχύθησαν ψυχικώς και σωματικώς και έμειναν να θεωρούν με δέος το υπέρλαυρον κάλος και την θείαν έγλην του προσώπου του. Ως εκ τούτου, η Παναγία και άμμωμος και ευλογημένη Θεοτόκος επλήστη χαράς και το πρόσωπον αυτής κατηβγάστη με θείαν φωτοφάνιαν. Αλλά και εκείνοι βλέπουσα με τευλαβίας και φόβου την δόξαν και την λαμπρότητα που ακτινοβολούσε ο Υιός και Βασιλεύς της Ιησούς Χριστός. Εμεγάλυνε ακόμη περισσότερον την θεότητά του και προσήφιε το υπέρ των Αποστόλων και πάντων των παρόντων. Τις ίστατες αυτές στιγμές εμεσίτευσε υπέρ των απανταχού ευρισκομένων πιστών. Παρεκάλεσε υπέρ του κόσμου παντός και υπέρ πάσης ψυχής επικαλωμένης το όνομα Κυρίου και της Μητρός αυτού,
εσύ της ΕΔΕΟ που μνημονεύεται τα δύο αυτά ονόματα, να εκχέεται πλούσια η Θεία Ευλογία.

Τότε η Αγία Παρθένος Μαρία, κοιτάζοντας και πάλι προς τον Υιόν της, τον αντίκρισε με δόξαν τη αύτην, ώστε ουδεμία γλώσσα ανθρωπίνη να είναι εις θέση να την εκφράσει. Και είπεν, «Ευλόγησον με, Κύριε, με την δεξιάν σου, και ευλόγησον όλους όσους εδοξάζουν και μνημονεύουν το όνομά μου κάθε φορά που προσφέρουν εις έτην προσευχήν και δεησήν των». Ο Κύριος τότε εξέτεινε την δεξιάν του, ευλόγησε την μητέρα του και της είπε, «Μακαρή εσύ, αγαλιάστο η καρδία σου, Μαρία, ευλογημένη εν γυναιξή, διότι το πλήρωμα της χάριτος και όλες οι δωρεές σου εδόθησαν από τον πατέρα μου τον ουράνιον. Και κάθε ψυχή η οποία θα επικαλείται το όνομά μου με τευλαβίες δεν θα παραβλευθεί, αλλά θα έβρει έλεος και παρηγορίεν εις την παρούσαν ζωήν και εις τον μέλλοντα αιώνα. Σιδεπορεύου εν ειρήνη και χαρά εις τα ουράνια σκηνώματα, εις τους απεράντους θησαυρούς του πατρός μου, για να θεωρείς την δόξα μου και να συνεφραίνεσαι με την χάριν του Αγίου Πνεύματος. Αμέσως δε, δι' εντολής του Κυρίου, οι άγγελοι ήρχισαν να ψάλουν ένα γλυκύτατον ύμνον με φωνή ζωηράν και θελκτικοτάτην, ενώ οι Άγιοι Απόστολοι έκλαν ευλαβώς τις κεφαλές των ενώπιον της αγιοπνευματικής μυσταγωγίας και αφιέρωσαν με την σειράν τους εις την Παρθένων μίαν υμνοδίαν αγγελομίμητον. Και εις αυτό το κλίμα η Παναγία Μήτυρ του Κυρίου παρδό και την μακαρίαν και αμόλυντον ψυχήν αυτής εις τον βασιλέα και υιόν της, και κινήθη ύπνον γλυκήν και ράσμιον, όπως εις τον απόρριτον το κετόν της εγέννησε ανωδύνος τον Κύριον Ιησούν, και ούτω τρόπος έμεινε ανέπαφος από τους επιθανάτιους πόνους και για την κίνησήν της, καθότι ο βασιλεύς και δημιουργός κάθε κτιστής φύσεως αυτός ο ίδιος είναι που τότε και τώρα μετέτρεψε τους φυσικούς νόμους. Οι στρατιές των αγγέλων ύψωσαν με θαυμασμόν τα αόρατα χέρια τους, καθώς διήρχεται η Παναγία αυτής ψυχή. Ο οίκος της Σιών, καθώς και όλη η περιοχή, επλήστη από μίαν άρρητον ευωδίαν. Επάνω δε από το πανάχρωτον σώμα της, επλανάτω μία φωτεινή ύπαρξης, αόρατος από τους αισθήτους οφθαλμούς. Τι ούτω τρόπος, ο διδάσκαλος και οι μαθητές, τα ουράνια και τα επίγεια, συνόδευσαν από κοινού την Αγίαν Παρθένων, και ο μεν ευλογητός Κύριος και ένδοξος δεσπότης του παντός εισήγαγε την Αγίαν ψυχήν της Παναχράντου αυτού μητρώσης στους ουρανούς. Οι δε μαθητές απέθεσαν το πανάσπυλον σώμα της εις την γην, για να το αλείψουν με αρώματα και κατόπιν να το μεταφέρουν όπου θα επιθυμούσε εκείνη, από εκεί έμελε με το λίγο να μεταστεί εις τον Παράδεισον ή οπουδήποτε η θέλησε ο Υιός και Θεός της.

το κείμενο, αγαπητοί ακροατές, είναι ένα μέρος από το υπέροχο λόγο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού στην κίνηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Μετά την κίνηση της Παναγίας,

αλλά αυτή η πορεία της Παναγίας είναι η ένδειξη της πορείας του κάθε ανθρώπου. Γιατί η Παναγία μας έδειξε πρώτη ότι ο δρόμος τον οποίον ο Κύριος μας άνοιξε με την ενανθρώπισή του είναι βατός για τον κάθε άνθρωπο. Και έτσι η εις ουρανούς μετάστασης της υπεραγίας Θεοτόκου, η στα δεξιά του Θεού και Πατρός παρουσία της, είναι ο δρόμος τον οποίον ο καθένας καλείται να βαδίσει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και δοξάζει την υπεραγία Θεοτόκο. Και πραγματικά η γιορτή της Παναγίας και το πρόσωπο της Παναγίας είναι εκείνο που με κάνει να νιώθω πολύ όμορφα, γιατί είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και δοξάζει την υπεραγία Θεοτόκο με τον τρόπο που της πρέπει. Ούτε απορρίπτει την παρουσία της, ούτε την απολυτοποιεί. Η Παναγία τιμάται ως Θεοτόκος, Θεός μετά των Θεών. Κατέχει τα δευτερία της θεότητος. Είναι η αιτία της των πάντων θεώσεως. Είναι ο ευλογημένος άνθρωπος που στο πρόσωπό του, στα άχραντας πλάχνη της, ενώθηκε η θεία και η ανθρώπινη φύση. Κι έτσι ο άνθρωπος, δια του Χριστού και εν Χριστώ, απέκτησε τη δυνατότητα της υπέρβασης του θανάτου και της μετοχής στη δόξα και στη βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν γιορτάζουμε και πανηγυρίζουμε ουρανός και γη, γιατί η Παναγία ενώνει τον ουρανό και τη γη. Από την άλλη πλευρά, η Παναγία είναι το πρόσωπο εκείνο, άνθρωπος κατά πάντα όμοιος με μας, που φανερώνει στον καθένα μας τις δυνατότητες της ανθρωπίνης φύσεως. Και η Παναγία μας έδειξε ότι η ανθρώπινη φύση μπορεί να γίνει Θεοτόκος. Αυτή είναι η δόξα της Παναγίας, αυτή είναι η δόξα του γένους των ανθρώπων.

εν τη κινήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν, μήτυρ υπάρχουσα τη ζωής. Με λίγα και πανέμορφα λόγια αγιοπνευματικά, ο υμνοδός της Εκκλησίας περιγράφει το μυστήριον που ζούμε σήμερα. Αυτό που ζει η Εκκλησία εορτάζουσα την πανένδοξο κίνηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός, η παρθενία της Παναγίας διαφυλάχθηκε ακέραιη. Και τώρα που φεύγει από τον κόσμο, όμως δεν εγκαταλείπει τον κόσμο. Μετέστη αλλά προς την ζωήν, γιατί ήταν η μητέρα της ζωής. Και ένα άλλο τροπάριο θα ψάλει πανέμορφα. Εν τη γεννήση σου σύλληψης άσπορος, εν τη κινήση σου νέκρωσης άφθορος, θαύμα εν θαύμα τη διπλούν, συνέδραμε Θεοτόκε. Πως γαρία πείραντρος, βρεφοτρόφος αγνεύουσα, πως δε ημιτρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα, διώσιν το αγγέλο βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη. Έτσι η ιερή υμνοδή της Εκκλησίας, φωτισμένη από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έδωσαν τον εαυτό τους ολόκληρο για να υμνήσουν το ευλογημένο και μοναδικό πρόσωπο της Παναγίας. Άλλωστε σε ένα τροπάριο το οποίο ψάλλεται τα Χριστούγεννα, εκεί ακριβώς όπου τονίζεται ότι το καθένα από τα δημιουργήματα πρόσφερε με το δικό του τρόπο τον ύμνο στον ενανθρωπίσαντα Θεό, λέγει πολύ χαρακτηριστικά ότι τότε το κάθε δημιούργημα πρόσφερε το δικό του τον ύμνο, οι άγγελοι τον ύμνο, οι ουρανοί τον αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, η έρημος την φάτνη, η γη το σπήλαιον. Εμείς δε, μητέρα παρθένων. Αυτή είναι η προσφορά των ανθρώπων για να σαρκωθεί ο Θεός. Προσφέραμε ό,τι εκλεκτότερο, τη δόξα του γένους των ανθρώπων, την Παναγία Παρθένο. Και ο Θεός επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτής, και γι' αυτό ακριβώς την μακαρίζουν όλες οι γενναίες των ανθρώπων. Είναι όντως η Θεοτόκος, αληθή Θεοτόκον, ομολογώ Δέσποινα, σε την του θανάτου το κράτος εξαφανίσεσα. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, ψάλλουμε επίσης σε άλλο τροπάριο. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Αυτό είναι το μεγαλείο της. Αυτή είναι η δόξα της και μπορούμε να καταλάβουμε την πλάνη στην οποία βρίσκονται οι ποικίλοι αιρετικοί. Θα έλεγα ότι και μόνον η στάση τους απέναντι στην Παναγία είναι το σημείο του κατά πόσον έχουν αλήθεια τεινά ή βρίσκονται μέσα στο σκότος και στο ψεύδος. Όταν αρνείσαι να τιμήσεις εκείνη που τίμησε ο Θεός, όταν αρνείσαι να δοξάσεις αυτήν που δόξασε ο Θεός, τότε δεν μετέχεις ούτε στην αλήθεια ούτε στη δόξα του Θεού. Όταν βλέπεις την υπεραγία Θεοτόκο σαν ένα απλό όργανο και όχι σαν το μοναδικό πρόσωπο εις το οποίον αναπαύεται η χάρη του Θεού, τότε ακριβώς αυτό δείχνει σκοτάδι πνευματικό. Και γι' αυτό ακριβώς η στάση απέναντι στο πρόσωπο της Παναγίας είναι το κριτήριο της κάθε αιρέσεως ουσιαστικά, γιατί περί αιρέσεων πρόκειται. Γιατί τιμάμε την Παναγία, ερωτούν οι ποικίλοι αιρετικοί, και η απάντησή μας είναι πολύ απλή: γιατί την τίμησε πρώτην ο Θεός και πρώτος ο Θεός. Θα διορθώσουμε το Θεό? Γιατί προσεύχεστε στην Παναγία, μας ρωτάνε οι ποικίλοι αιρετικοί. Γιατί ζητάτε την πρεσβεία της? Γιατί διαμέσου αυτής πηγαίνετε στον Χριστό? Δεν μπορείτε να πάτε απευθείας?
και εμείς απαντάμε απλά. Εμείς βαδίζουμε το δρόμο που μας άνοιξε ο ίδιος ο Θεός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού ήρθε σε μας δια της Θεοτόκου και εμείς, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, ζητούμε τη σωτηρία από τον Υιό και Θεό της. Δεν θα μπορούσε ο Θεός να έρθει στον κόσμο και διάλυσο δού? Ασφαλώς ναι. Άρα λοιπόν εκείνος επέλεξε την οδό και η Παναγία είναι η οδός. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολύ αλαζονία για να περιφρονήσει κανείς το Λόγο του Θεού και το έργο του Θεού που είναι η υπεραγία Θεοτόκος και να αναζητήσει δικούς του δρόμους. Αυτοί οι δρόμοι είναι οι δρόμοι της πλάνης, είναι οι δρόμοι της αίρεσης. Γι' αυτό αγαπητοί ακροατές, χαρείτε και δοξάστε το Θεό που είστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Χαρείτε και δοξάστε το πρόσωπο της υπερευλογημένης Θεοτόκου, τις οποίες γιορτάζουμε αυτές τις μέρες την πανένδοξη κίνηση και την εις ουρανούς μετάσταση. Εκείνη ζήτησε από τον Υιό και Θεό της, εκείνοι που προσεύχονται σε εκείνον και ζητούν τις δικές της πρεσβείες να έχουν παρησία ενώπιον του Θεού. Και εμείς, παρά τα λάθη και τις αμαρτίες μας, στρεφόμεθα προς εκείνον και την παρακαλούμε: υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχή μου, το Υιός σου και Θεό ημών, και έτησε η νεσός ιδία σου, τες ψυχάς ημών.

πεντοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

0: αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μαζί σας σήμερα επιχειρούμε ένα προσκύνημα στον πασίγνωστο ηλιοστάλαχτο θρόνο της Παντάνασσας στην Αγιάσο Λέσβο. Ποιος δεν γνωρίζει την Παναγία της Αγιάσου? Εκεί λοιπόν στρέφουμε την αγάπη όλων. Εκεί όπου θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν και μας αφηγούνται το μεγαλείο της Αγιασότησας Κυράς.
1: Θρησκευτικό συναγερμός επικρατεί κάθε 15 Αύγουστο στην Αγιάσου. Πλήθη προσκυνητών από όλη την Ελλάδα έχουν καταφθάσει στη χάρη της Παναγίας της Αγιασότησας. Κάθε πρωί, όλες τις μέρες του 15 Αύγουστου, τελείται θεία λειτουργία και κάθε απόγευμα μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα ψάλλεται ένα λαξ, η μικρή και η μεγάλη παράκληση προς την Παναγία. Ενώ οι ιεροκήρυκες, κληρικοί και λαϊκοί κηρύττουν το θείο λόγο. Ο Ιερός Ναός της Παναγίας βρίσκεται στο κέντρο της Χωμόπολης και έχει τη δική του θαυμαστή ιστορία, για την οποία αντλούμε στοιχεία από το βιβλίο του αείμνηστου Μητροπολίτη Λέσβου Ιακώβου Κλεόμβρωτου, «Η Παναγία της Αγιάσου». Το έτος 1170 μετά Χριστό πρωτοθεμελιώθηκε ο ναός στη θέση που είναι μέχρι σήμερα, δηλαδή στον τόπο όπου ετάφη ο μοναχός Αγάθων ο Εφέσιος, ο οποίος έφερε στη Λέσβο την εικόνα της Παναγίας, όπως θα πούμε στη συνέχεια. Εκεί λοιπόν, πάνω στο μνημείο του γέροντα Αγάθωνα, είχαν χαράξει την εξής επιγραφή: «Τύμβος, μοναχοπρεσβυτέρου Αγάθωνος Εφεσίου, κομιστού της Αγίας Εικόνος». Προτίμησαν οι συμμοναστές του αυτόν τον τόπο όχι μόνο για να τιμήσουν τον Αγάθωνα, αλλά ίσως και για να μεταφέρουν το μοναστήρι τους στη νέα αυτή θέση, γιατί εκεί που το είχαν χτίσει πρώτα ήταν βαθούλωμα και το χειμώνα πλημμύριζε από τα νερά που συσσωρεύονταν σε αυτό το μέρος. Για το κτίσιμο όμως του ναού έπρεπε να πάρουν άδεια από το διοικητή της Λέσβου, που τότε ήταν ο Κωνσταντίνος Βαλέριος, το 1170. Σώθηκε σαν ιστορικό ντοκουμέντο το έγγραφο της αδείας.
0: Το χτίσιμο του ναού βάσταξε 3 χρόνια. Ο ναός ήταν μικρότερος από το σημερινό. Στην είσοδό του υπήρχε η εξής επιγραφή: «Επί αυτοκράτορος Μανουήλ εκ Κομνηνών και άρχοντος της Λέσβου Βαλερίου Κωνσταντίνου, ανηγέρθη ο ναός ούτως της υπεραγίας Θεοτόκου με ρήμνη πιστών χριστιανών, εις μνήμην Αγάθωνος Εφεσίου σεπτού ιερού γέροντος, κομιστού της Ιεράς Εικόνος τη 15η Αυγούστου 1173». Μαζί με τον ναό, οι μοναχοί έχτισαν πολλά κοιλιά, όχι μόνο για τις δικές τους ανάγκες, αλλά και για φιλοξενία προσκυνητών. Τούτο φαίνεται από την επιγραφή που έγραψαν στην είσοδο των κελιών του ξενώνα: «Τους προσκυνητάς της Υιό της Αγίας πάντας προσινός δέχομαι εκ καρδίας». Μετά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το προσκύνημα της Αγιάσου παρουσίασε αξιόλογη ανάπτυξη. Εξέδιδε μάλιστα δικό του περιοδικό με τίτλο «Αγία Σιών». Επίσης, αρχαιότατες φορητές εικόνες από τον 9ο μέχρι το 19ο αιώνα συγκεντρώθηκαν και φυλάχτηκαν σε ειδικές προθήκες. Το 1963, ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, αείμνηστος Αγιορείτης μοναχός Γεράσιμος Μικραγεννανίτης, έγραψε για το ιερό προσκύνημα της Παναγίας Αγιάσου ειδική ακολουθία, της οποίας ακούμε αποσπάσματα.

0: Όταν λέμε βέβαια Παναγία της Αγιάς σου, εννοούμε τη σεπτή εικόνα της Παναγίας, χάριν της οποίας κτίστηκε ο υπέροχος αυτός ηλιοστάλαχτος θρόνος και την οποία τυλίγει ο θρύλος και η παράδοση αιώνων. Οι ιστορικές πληροφορίες που έχουμε για την ιερή αυτή εικόνα της Θεοτόκου μας φέρνουν 1100 περίπου χρόνια πίσω, στον 9ο αιώνα, την εποχή της εικονομαχίας. Χρόνια δύσκολα. Παρεξηγημένες απόψεις και φανατισμοί συγκλώνιζαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και την Εκκλησία. Εικόνες και αγιασμένα λείψανα με μανία καταστρέφονταν. Τότε ευσεβείς άνθρωποι και μάλιστα κληρικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις όπου κατοικούσαν και να αυτοεξοριστούν για να σωθούν οι ίδιοι αλλά και να διασώσουν από τη μανία των εικονομάχων σε βάσμια της πίστης κοιμήλια.
1: Ένας τέτοιος λοιπόν αυτοεξόριστος ήταν και ο ιερομόναχος Αγάθων ο Εφέσιος, που ήδη αναφέραμε ως κομιστή της ιερής εικόνας της Παναγίας της Αγιάσου. Ο Αγάθων υπηρετούσε στον άκτορα της Κωνσταντινούπολεως επί του οικονομάχου αυτοκράτορα Λέοντα του Ισάβρου. Λόγω των αντιθέτων φρονημάτων του περιέπεσε στη δυσμένεια του αυτοκράτορα και εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη, κατέφυγε στα μέρη της Παλαιστίνης όπου το φρόνημα των χριστιανών ήταν εικονόφυλλο. Παρέμεινε εκεί για 12 χρόνια και με ενδιαφέρον παρακολουθούσε τις εξελίξεις της οικονομαχίας, ώσπου πληροφορήθηκε ότι η αυτοκράτορα Ειρήνη, η Αθηναία, που είχε αγωνιστεί για την επαναφορά των Αγίων εικόνων στους ναούς και την τιμητική τους προσκύνηση, είχε εξοριστεί στη Λέσβο όπου επικρατούσαν οι εικονόφιλοι. Έφυγε λοιπόν ο γέροντας Αγάθων από τα Ιεροσόλυμα και ήρθε στη Λέσβο, έχοντας μαζί του μια αρχαίων χρόνων εικόνα της Παναγίας κατά τον εικονογραφικό τύπο της Οδηγήτριας. Η εικόνα είχε την επιγραφή «Μήτυρ Θεού Αγία Σιών». Ο Αγάθων έφερε και άλλα ιερά κοιμήλια, όπως ένα μικρό σταυρό με τίμιο ξύλο, επίσης ένα χειρόγραφο Ευαγγέλιο 5ου αιώνα και ιερά λείψανα Αγίων. Προφανώς σκοπός του ήταν να έλθει σε επαφή με την εξόριστη στη Λέσβο Βασίλισσα και μετά την καταστολή του οικονομαχικού κινήματος να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη.
2: Σαν έλθε στη Λέσβο, δεν έμεινε στη Μυτιλίνη, αλλά από φόβο προχώρησε στο εσωτερικό του νησιού προς το βαθύσκιο βουνό της Αγιάσου. Διάλεξε μια σπηλιά σε δασωμένη και έρημη τοποθεσία, όπου ονομαζόταν Καριές από μια μεγάλη καρυδιά που βρισκόταν εκεί και ζούσε ασκητικά. Σε μια κρύπτη που ο ίδιος έφτιαξε, έκρυψε την ιερή εικόνα και τα άλλα 7 κοιμήλια που με τόσους κόπους και κινδύνους είχε φέρει από την Αγία Γη. Στη θέση αυτή που ασκήτεψε ο γέροντας Αγάθων, σήμερα βρίσκεται το παρεκκλήσιο της ζωοδόχου πηγής. Σιγά σιγά η παρουσία του εκεί στην ερημιά και η οσιακή ζωή του άρχισε να προσελκύει και άλλους ευσεβείς από τα γύρω χωριά, οι οποίοι έρχονταν με τον πόθο να μονάσουν κοντά του. Έτσι άρχισε η σύσταση του μοναστηριού.
0: Πότε ακριβώς ήρθε ο Αγάθων στη Λέσβο δεν είναι γνωστό. Ίσως το 803 μετά Χριστόν. Είναι όμως γνωστό ότι ο Κύριος τον κάλεσε κοντά του την ημέρα της Υπαπαντής 2 Φεβρουαρίου του έτους 830 μετά Χριστόν. Σύμφωνα με την επιθυμία του, οι μοναχοί τον έθαψαν λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι τους, στον τόπο που σήμερα βρίσκεται ο Ναός της Παναγίας. Οι μοναχοί εξακολούθησαν να μένουν στο μοναστήρι και μετά το θάνατο του γέροντα Αγάθωνα και να φυλάνε ως θησαυρό ανεκτίμητης αξίας τη σεπτή εικόνα της Παναγίας και τα άλλα ιερά κοιμήλια. Όλα αυτά μέχρι τότε που η Ορθοδοξία θριάμβευσε και με την 7η Οικουμενική Σύνοδο αναστηλώθηκαν οι ιερές εικόνες στους ναούς.
2: Τότε και οι μοναχοί της Αγιάσου φανέρωσαν την Αγία εικόνα της Παναγίας και τα άλλα ιερά κοιμήλια που τους κληροδότησε ο γέροντας Αγάθων. Η φήμη τους σαν αστραπή διαδόθηκε. Έτσι, από όλα τα μέρη του νησιού, οι χριστιανοί με πόθο και λαχτάρα έφταναν στο μοναστήρι για να προσκυνήσουν το τίμιο ξύλο από τον Σταυρό του Κυρίου, αλλά και τη χαριτόβρητη εικόνα της Αϊπαρθένου, που σύμφωνα με την παράδοση ήταν έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Όλοι λαχταρούσαν να τους αξιώσει η χάρη της να πάνε στην Παναγία, την Αγία Σιών. Έτσι ήταν γνωστή, γιατί έτσι έγραφε πάνω της η ιερή εικόνα. Και λέγοντας πάμε στην Αγία Σιών, σιγά σιγά στη γλώσσα του λαού έγινε Αγιάσος. Ωστόσο, και στο χώρο γύρω από το παλαιό μοναστήρι άρχισε να αναπτύσσεται οικισμός που ονομάστηκε Αγιάσος.
1: Το 1783 το μοναστήρι του Αγάθανα είχε πλέον διαλυθεί και ο ναός της Παναγίας είχε γίνει ενωριακός για την κοινότητα της Αγιάσου, έτσι όπως είναι μέχρι σήμερα. Κάθε 15 Αύγουστο που η Παναγία της Αγιάσου γιορτάζει, πλήθη κόσμου κατακλείζουν τη μικρή Κωμόπολη. Με κάθε μεγαλοπρέπεια την παραμονή ψάλλεται ο πανηγυρικός Εσπερινός, στον οποίο χωροστατεί ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης, ντυμένος κατά παλαιά παράδοση ολόκληρη την αρχιερατική του στολή και όχι τον μανδύα όπως συνηθίζεται παντού. Όλο το βράδυ μέχρι το πρωί καταφθάνουν κύματα-κύματα τα πλήθη των προσκυνητών, άρρωστοι και πονεμένοι, έρχονται στην θαυματουργό εικόνα της μάνας Παναγιάς να πουν τον πόνο τους, να χύσουν το δάκρυ τους, να προσευχηθούν στη Μεγαλόχαρη.
0: Ανήμερα μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, παρουσία χιλιάδων προσκυνητών, γίνεται η περιφορά της Αγίας Εικόνας. Τα χρυσίζοντα λάβαρα, τα αργυρόχρυσα εξαπτέρυγα, οι ιερείς με τα χρυσοήφαντα άμφια και οι καλήφωνοι ψαλτάδες, όλα μαζί θυμίζουν την παλαιά βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, αλλά και την τιμή και την αγάπη με την οποία η χριστιανοσύνη περιβάλλει την Παναγία και ιδιαίτερα οι αγιασότες της επτήτης εικόνα. Σιών Αγία, εισή εικόν καλείται, θαύμασιν ημάς αγιάζουσα κόρη. Στις μέρες μας, και συγκεκριμένα το 1938, ένα ανέλπιστο έβριμα συντελείται στην Αγιά Σου. Μας το περιγράφει ο τότε πρωτοσύγκυλος της Ιεράς Μητροπόλεως και μετέπειτα Μητροπολίτης Μυτιλίνης, κυρός Ιάκωβος, ο Αποσυζανίου και Σιατής της. Διαβάζουμε.
3: Επί αιώνες, όταν ερχόνταν οι χριστιανοί στο ναό της Παναγίας, έβλεπαν με κατάνοιξη στο συνήθι τόπο, δίπλα στην ωραία πύλη, μια ωραία εικόνα της Παναγίας να κρατά στην αγκαλιά της τον Χριστό. Όλη η εικόνα ήταν όπως και σήμερα, ντυμένη με πλάκα επίχρηση, με καλλιτεχνικά σχέδια και πολύτιμα πετράδια που λάμπουν στο φως των κανδυλιών. Στη γιορτή της Παναγίας στις 15 Αυγούστου κάθε χρόνο, από παιδιά, βλέπαμε την ίδια εικόνα κατά τη λιτανία της εορτής να τη σηκώνουν με κόπο και να την περιφέρουν με ευλάβεια αυτοί που ήθελαν να την κρατήσουν. Φαινόταν πολύ βαριά, γιατί το πάχος της εικόνας ήταν περίπου μια σπιθαμή και όλο το πάχος αυτό της εικόνας, όπως και το πίσω μέρος αυτής, ήταν ντυμένο με βυσσινή βελούδο. Όμως στην Αγιά Σου υπήρχε η παράδοση αιώνες τώρα ότι μέσα στο πάχος αυτής της εικόνας ήταν κρυμμένη η παλαιά εικόνα του Αγάθωνα και που ήταν και αυτή κατά την παράδοση έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Όμως η παράδοση έλεγε και κάτι άλλο, ότι θα πέθαινε αυτός που θα τολμούσε να ξυλώσει, να ανοίξει κατά κάποιο τρόπο ή για οποιοδήποτε λόγο το πίσω μέρος της εικόνας. Κατά το έτος 1938, ο αείμνηστος Μητροπολίτης Ιάκωβος, ο Αποδυραχείου, αποφάσισε να ερευνήσει και να λύσει το πρόβλημα αυτό. Με τη σύμφωνη γνώμη του δραστήριου τότε Αρχιερατικού Επιτρόπου Πρωτοπρεσβύτερου Εμμανουήλ Μυτιλινέου και τη συνένεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναού, απεφάσισε να ερευνήσει την εικόνα, παρουσία και άλλων μαρτύρων. Έβγαλαν τότε με προσοχή και ιερή αγωνία το πρώτο βελούδινο κάλυμα και στη συνέχεια το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, γιατί φαίνεται ότι με το πέρασμα των χρόνων, όταν ξεθόριαζε ή σχιζότανε το ύφασμα, έβαζαν επάνω σε αυτό το παλαιό ένα καινούριο κάλυμα. Έτσι, βγάζοντας ένα-ένα τα από αιώνων αλλεπάλληλα καλύματα, βρήκαν ένα ξύλινο κυβότιο και μέσα σε αυτό την εικόνα της Παναγίας που έφερε ο Αγάθων τυλιγμένη προσεκτικά με ύφασμα βουτυγμένο, εμποτισμένο σε κυρομαστίχα που χρησιμοποιείται σαν ζεστός πολτός κατά τα εγκαίνια της Αγίας Τράπεζας των Ναών. Η χαρά, η συγκίνηση ήταν αδύνατο να περιγραφεί για το μεγάλο το θείο έβριμα. Με μεγάλη προσοχή ξετύλιξαν το ύφασμα. Όλοι με δάκρυα στα μάτια, με ρίγη συγκινήσεως, ασπάστηκαν την εικόνα, τη θυμίασαν και έψαλαν τροπάρια στη Θεομήτωρα. Η εικόνα ήταν σαν και αυτοί που ήξεραν, δηλαδή αυτοί που έβλεπαν και προσκυνούσαν οι πιστοί στο τέμπλο της Εκκλησίας, με την επίχρηση επένδυση. Απεδείχθη έτσι πως αυτή ήταν πιστό αντίγραφο της κρυμμένης παλαιάς εικόνας του Αγάθωνα. Αλλά η εικόνα που βρέθηκε ήταν φοβερά κατεστραμμένη. Πολλά κομμάτια από ξύλο της εικόνας είχαν αποσαθρωθεί, είχαν μαδίσει. Ο Ρώσος τεχνίτης κάθισε αρκετό καιρό στη Μυτιλίνη και δούλεψε μερόνυχτα πάνω στην εικόνα, προσπαθώντας να την καθαρίσει και όπου το ξύλο είχε μαδίσει, το αντικαθιστούσε με κομμάτια ειδικού φελού που το συναρμολογούσε σαν ειδικό συντηρητής εικόνων. Από τότε αποφασίστηκε να γίνει ένα μαρμάρινο προσκυνητάρι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται στο τέμπλο και πάνω σε αυτό να τοποθετηθεί μόνιμα και ασφαλισμένα μέσα σε ξύλινη θήκη με διπλό κρίσταλο η αρχαία πολύτιμη εικόνα. Εκεί την βλέπουμε και την προσκυνούμε σήμερα.
2: Πριν όμως ολοκληρώσουμε τη σύντομη αυτή αναφορά μας στο ιερότατο προσκύνημα της Παναγίας της Αγιάσου Λέσβου, ο ακαδημαϊκός μας λογοτέχνης Ηλίας Βενέζης, μέσα από μια προσωπική του εμπειρία, μας φέρνει για μια ακόμη φορά στην Αγιάσο, μπροστά στο θαυματουργό εικόνισμα της Αγιασότητας Παναγίας.
4: Είχα μάθει να την ακούω παιδί εκεί στα παράλια της Μικράς Ασίας που ζούσαμε. Τη δέσποινα του Λεσβιακού Ολύμπου, την Παναγία της Αγιάσου. Όλοι οι χριστιανοί της Ανατολής την ήξεραν και την προσκυνούσαν. Όπως η Παναγία της Τίνου στην άλλη άκρη του Αιγαίου, η Παναγία της Αγιάσου σε τούτα τα νερά, τα κοντινά στην Τουρκία, επόπτευε τα πάντα. Τις καρδιές των ανθρώπων, την ελπίδα και τη χήμερα. Όλοι στην αιωλική γη, στις πιο κρυφές τους ώρες, στη χαρά και στον κίνδυνο, καταφεύγανε σε εκείνην. Και τη ζητούσανε πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε την ελπίδα, πότε τη δύναμη της καρτερίας, πότε τη βοήθεια. Η Παναγία της Αγιάσου, εξών από όσα είχε να κάνει στο νησί, είχε να γνιαστεί για όλα όσα την παρακαλούσανε και από την αντιπέρα όχθη. Εκεί στα μέρη μας ο κίνδυνος ήταν πάντα ασίγαστος. Οι χριστιανοί έπρεπε να μελετούν στα κρυφά το όνομα της Ελλάδας και να κρύβουν πίσω από τα εικονίσματα, τα μαυρισμένα από τον καιρό, τα λαχεία του στόλου που δίνανε στα βασιλικά καράβια βοήθεια. Οι μανάδες, οι αραβωνιαστικές, οι γερόντι, τα παλικάρια, όλα, όλες τις δύσκολες ώρες τους τα αποθέτανε στα πόδια της Παναγίας της Αγιάσου. Ως και οι κοντραμπατζίδες του Ιβαλιού την Παναγία της Αγιάσου είχαν προστάτησά τους. Κάνανε το κοντραμπάντο των όπλων, του καπνού, κινδυνεύοντας να χτυπηθούν κάθε στιγμή με τον Τούρκο για το κέρδος. Όμως τότε οι κυρίοι και οι άνθρωποι ήταν άλλοι. Υπήρχε μια αγνότητα, ακόμα και στους κοντραμπατζίδες. Πίσω από τα όπλα και τον καπνό, τα λαθρεμπόρια τους, βλέπανε την Ελλάδα. Οι κοντραμπατζίδες του Αιβαλιού και του Μοσχονισιού, όταν τα πράγματα τους έρχονταν ζόρικα, στρέφανε τα μάτια τους στον Όλυμπο, στο γυμνό βράχο του νησιού και ξέροντας πως η Παναγία ξαγρυπνά κάτω από το βράχο μέσα στα χρυσά της χρώματα, την παρακαλούσαν να τους παρασταθεί. Και η Παναγία της Αγιάσου σπάνια αρνιόταν τη χάρη της. Όλες οι ψυχές σε τούτα τα μέρη τα παράλια τις χρωστούσανε. Και ο άνθρωπος που μπορεί να ξεχνά το χρέος στον άνθρωπο, όμως ποτέ στο Θεό, είχε πάντα να λέει στον πλαϊνό του, στα παιδιά του, στα εγγόνια του, για τη χάρη της που ξαγρυπνούσε εκεί στην Αγιάσο, κοντά στα δάση με τις καστανιές, κοντά στις βρακούσες της Αγιοσότησης, μέσα στα πλατάνια και στη βουή των νερών.
2: Έτσι έμαθα κι εγώ, στα παιδικά μου χρόνια, για την Παναγία της Αγιάσου. Όταν ερχόταν το 15 Αύγουστο, στη Λέσβο και στα παράλια της Μικρασίας, οι γυναίκες, οι γερόντισες και οι κοπέλες ντύνονταν για χάρη της τα μαύρα. Και όλοι, και όλες το ονειρεύονταν, πότε να αξιωθούνε να περάσουν τη θάλασσα. Και ύστερα, φτάνοντας στο νησί, να κάνουν πεζή όλο το δρόμο, να βρίσκονται στην Αγιάσο, την παραμονή της Παναγίας, εκεί να ξενυχτήσουνε, μέσα στην προσευχή και στο θυμίαμα, οικετεύοντας.
0: Πέρασαν από τότε, από εκείνα τα παιδικά χρόνια μας, πολλά. Και σχεδόν όλα αλλάξανε. Αλλάξανε οι πατρίδες μας, η γη μας, το αίσθημά μας, ο τρόπος που δεχόμαστε τη φιλία, την ευτυχία και το θάνατο, ο ρυθμός που ζούμε, ο ρυθμός που σκοτώνουμε μέσα μας τη γαλήνη της καλής πράξης που ήταν από κούμπι των πατέρων μας. Όλα γίνηκαν δύσκολα. Όλοι βιάζονται να φτάσουν όπου είναι να φτάσουν. Το καλό και το κακό άρχισαν να μην ξεχωρίζουν καθαρά. Να μην έχει περίγραμμα ο χαρακτήρας και η συνείδηση. Ωστόσο, αραιά και πού, ανακαλύπτουμε πως κάτι μένει σταθερό, αναλύωτο. Και ευχαριστούμε το Θεό που δεν τα άλλαξε όλα.
4: Ας είναι ευλογημένη η ώρα που βρεθήκαμε παραμονή της Παναγίας στα πόδια της Παναγίας του Λεσβιακού Ολύμπου και ζήσαμε μαζί με ακριβά μας πρόσωπα το θαύμα της πίστης και της ελπίδας.
1: Η μέρα ήταν ζεστή του καλοκαιριού. Έκυγε ο ήλιος στα δάση των ελαιών της Μυτιλίνης, στα ωραιότερα και πιο ιερά δάση του κόσμου. Φυσούσε γερό μελτέμι και σήκωνε σύννεφα τη σκόνη στους δρόμους που πάνε στην Αγιά σου. Και εκεί, μέσα στη σκόνη, μέσα στο μελτέμι και στον ήλιο, βρήκαμε τις μάνες μας και τους παππούδες μας να συνεχίζουν στα πρόσωπα των σημερινών αντρών και γυναικών της Λέσβου το τιμιότερο αυτού του τόπου, την παράδοση. Αμέτρητες θεωρίες, άνθρωποι χιλιάδες, γυναίκες και παιδιά και παλικάρια και γερόντι, οι πιο πολύ ντυμένοι στα μαύρα, άλλοι στολισμένοι τα καλά τους, άλλοι άρρωστοι, οι πιο πολλοί και οι πιο πολλές ξυπόλυτες, ανηφορίζαν με τα πόδια επί ώρες το δρόμο για την Αγιά σου. Έσταζε ο ίδρος από τα πρόσωπά τους, γινόταν λάσπη με τη σκόνη. Τα μάτια τους ήταν βαθουλωμένα από την νηστεία, την αγρύπνια και την κούραση. Πολλές γυναίκες βάδιζαν έχοντας δεμένα τα χέρια πίσω στη ράχη τους. Όμως κανένας δεν το έβαζε κάτω. Γιατί εκεί πάνω στα δάση με τις καστανιές που θα έφταναν, στα πόδια της Παναγίας ήταν η ελπίδα.
0: Τέλος φτάνανε έξω από την Αγιά σου. Τότε πολλοί άρχιζαν να παίρνουν το καλντερίμι ως την εκκλησιά, σερνάμενοι στα γόνατα. Έτσι το είχαν τάμα. Ο πόνος θα ήταν δρυμής. Όμως εξών από το συσπασμένο πρόσωπο, από τα πανιασμένα χείλια, τίποτα δεν άκουγες, κανένα βόγκο. Βόγκους άκουγες μόνο στους αρρώστους που κοίτονταν πατής με πατώσεις στην αυλή της εκκλησίας και που τους είχαν φέρει εκεί να γυρέψουν έλεος από την Παναγία. Στην είσοδο του ναού, όπου ο συνωστισμός ήταν μέγας, τα πρόσωπα που φτάνανε, τα σκονισμένα και ξάγρυπνα και νηστικά, άξαφνα φωτίζονταν. Εκεί στο βάθος, αυστηρή και γαλήνια, με εκείνη την απόκοσμη ηρεμία που μπόρεσαν να δώσουν οι ανώνυμοι Βυζαντινοί αγιογράφοι, περίμενε η Παναγία η Αγιασότησα. Βουρκώναν τα στραγγισμένα μάτια καθώς την αντικρίζανε. Οι καρδιές χτυπούσαν, η ψυχή αναγάλιαζε. Όλα χάναν το περίγραμμα του παρόντος. Γίνονταν επαύριον, ελπίδα και καρτερία για ό,τι ήταν να έρθει.
1: Πήρα την κόρη μου από το χέρι, την πήγα ως τα πόδια της Παναγίας. Και εκεί, όπως κάναν οι πατέρες μας της Ανατολής με εμάς, παρακάλεσα, έβαλα και το παιδί να παρακαλέσει. Είναι η Παναγία η λεγόμενη του Λουκά. Αυτήν την εικόνα, λένε τα χρονικά, πως την είχε φέρει από την Ιερουσαλήμ ο ιερεύς Αγάθωνο Εφέσιος στον καιρό των οικονομάχων, τότε που ήταν εξόριστη στη Λέσβο η αυτοκράτηρα Ειρήνη Αθηναία. Είχε την επιγραφή «Μήτυρ Θεού η Αγία Σιών». Μέσα στους αιώνες των κατατρεγμών του γένους, η δέσποινα του λεσβιακού Ολύμπου άπλωνε ολοένα στους αιγιοπελαγίτικους πληθυσμούς την παραμυθία της. Η Εκκλησία της Παναγίας, αναφέρει ο ιστορικός, εις τα χρόνια των Δεινών εξεδήλωσε το πένθος αυτής δια την υποδούλωση επιχρήσασα την εικόνα της Παναγίας με ασπράδια αυγών αναμεμειγμένα με την στάκτην των κυρίων. Ξεκρέμασε και το σήμαντρον δια να μην ερεθίζει με τον ήχο του τα νεύρα των τυχών διερχομένων Τούρκων. Δια να κάνει δε το προσκλητήριο των καλογύρων, των μαθητών του σχολείου και των λαϊκών κατοίκων, διόρισε ένα υπάλληλο των Κράχτην, ο οποίος περνών από τα κελία και τα σοικίας, χτυπούσε τα στήρας λέγον «Ορίστε εις την εκκλησίαν».
0: Μέσα σε αυτήν την κατάνοιξη, μέσα στο λίγο φως που πρόβαλε πιο δυνατά το χρυσό φως του εικονίσματος, ο Μητροπολίτης Μυτιλίνης και ο χορός άρχισαν να ψέλνουν τα τροπάρια του μικρού παρακλητικού κανόνος. Ο λαός των μαυροφορεμένων μανάδων, των γερόντων, των παιδιών και των αρρώστων άρχισε τότε να γονατίζει ξανά και ξανά, να σκύβει και να φυλά τη γη της Παναγίας, να σταυροκοπιέται και να ψέλνει σιγανά μαζί με το δεσπότη, με τους ιερείς και με τους διάκους και με τους ψαλτάδες. Και όσο η θαυμαστή ποίηση των τραγουδιών του Θεού προχωρούσε στην κορύφωσή της, τόσο η δόνηση γινόταν συγκλονιστική, το ρίγος της πίστης και της παράδοσης και της ελπίδας. Καταλάβαινες να έρχεται από τις πιο βαθιές ρίζες τούτο το ρίγος. Άφηνε τον εαυτό σου να βυθίζεται στο μυστικό παρελθόν της χριστιανοσύνης, στους χρόνους τους Βυζαντινούς, στους χρόνους των κινδύνων και των θεμάτων, στο μυστήριο του Θεού και του χάους, στο ίδιο το πρόβλημα της ζωής. Και ενώ όλη η ακολουθία του μικρού παρακλητικού κανόνος ξεκινούσε από τον πάσχοντα άνθρωπον, από την ψυχή και το σώμα του, αισθανόσουν την ηκεσία να μην είναι πια για το σώμα και την ψυχή του ενός ανθρώπου που βασανίζεται, αλλά για το σώμα και για την ψυχή του κόσμου όλου, απρόσωπα, για την ανθρώπινη μοίρα.
4: Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πονεμένων τροφή, ξένονται παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός, μήτερ του Θεού του υψίστου, σύ υπάρχεις. Άχραντε, σπεύσον, δυσοπούμενε ρίσαστε τους δούλους σου.

αστέρια ήταν κατακάθαρα πάνω από το σιωπηλό όλυμπο του Αιγαίου, πάνω από το δάσος των Καστανιών, όπου προχωρήσαμε βγαίνοντας από την εσπερινή κατάνοιξη της Παναγίας της Αγιάσου. Έβλεπα το νέο κορίτσι που ήταν μαζί μας, που ζει σπουδάζοντας σε έναν κόσμο ξένων, μακρινών, που θα μπορούσε να είχε γι' αυτό ξεκόψει από την παράδοση, από τη δύναμη, από την επίδραση της θρησκείας των πατέρων της. Το έβλεπα συγκλονισμένο από τη λυτρωτική ενέργεια της μεγάλης ώρας που είχε ζήσει μαζί μας. Και ήμουν ευτυχής, βλέποντας πως μέσα στα τόσα πράγματα που μπορούν να χαθούν, υπάρχουν και πράγματα ακατάλητα.

0: Εδώ όμως ο χρόνος μας τέλειωσε. Την εκπομπή επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα, παρουσίασαν η ίδια
1: η Ρένια Μεσάρη, η Κατερίνα Μουτογιάννη
0: και η Εύη Χρυσανθοπούλου. Ευχαριστούμε πολύ τον Τρυπογιώργο Ηλία και τον Μητακίδη Γιώργο για την ευγενή προσφορά τους στην εκτέλεση των ύμνων της ειδικής ακολουθίας προς την Παναγία της Αγιάσου. Επίσης, ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας, Γιάννη Τάταρη, και όλους εσάς που μας ακούσατε. Η Αγιασότητα Παναγιά, με τη χάρη της, ασκεπάζει όλους μας. Χαίρετε.

εκπομπή της νεανικής συντροφιάς Πολυγόνου. Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

ηλαρός διαπλέωμεν ωκεανών. Διαδρομές λόγου και διαλόγου σε καιρούς παρακμής. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μπίτρο.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε για δεύτερη συνεχή εκπομπή το αφιέρωμά μας στην Παναγία, αυτή την περιπλάνηση που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή μας στα μεγάλα προσκυνήματα της Ελλάδος μας, στα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγιάς μας, στις εικόνες εκείνες οι οποίες πραγματικά ευλαβούνται από τους πιστούς σε όλες εκείνες τις εκκλησίες, τα ξοκλήσια και τα μοναστήρια που αυτές τις μέρες συγκεντρώνουν έναν μεγάλο αριθμό πιστών. Έτσι λοιπόν, εάν την προηγούμενη φορά ταξιδέψαμε στο Ιόνιο, στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες, το σημερινό μας ταξίδι θα είναι πιο κοντινό και θα επισκεφθούμε Νοερά βεβαίως και θα αναφερθούμε στην εικόνα της Παναγίας της Χρυσολεόντισσας αλλά και στην ιστορία του μοναστηριού της Παναγίας της Χρυσολεόντισσας, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Αργοσαρονικού, στο κέντρο του νησιού της Αίγινας.

Μέσα στην οχέλεια του καλοκαιριού γλυκοχαράζει καθαρά η μέρα του Αυγούστου. Τα άστρα βιάζονται να σβήσουν τις λαμπάδες των και ο ήλιος προβαίνει ως σαν τελετάρχης της μεγάλης πανηγύρεως. Θεία και πάντιμος η εορτή της Θεομήτωρος που δεν είναι εξώδη λυπηρών αλλά πανήγυρης, χαρμόσυνος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Φώτης Κόντογλου. Η μεγάλη θεομητορική γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου φέρνει στο ιστορικό προσκήνιο το σεπτό και πανακύρατο πρόσωπο της Περαγίας Θεοτόκου που είναι η σκέπη του κόσμου, η πλατητέρα νεφέλης, η προστασία των χριστιανών, η ακατέσχυντος, η μεσητεία προς τον ποιητήν ή αμετάθετος. Μέσα στο κατακαλό καιρό το πρόσωπο της Παναγίας ακτινοβολεί και η εορτή της χαρίζει την ελπίδα της άνοιξης, προσφέρει τις ευωδιές του Πάσχα γιατί προαναγγέλει την υπέρβαση του θανάτου, τη μοναδική ελπίδα του ανθρώπου για την αληθινή ζωή. Η μικρή αυτή Σαρακοστή μας οδηγεί στο Πάσχα του καλοκαιριού. Τα καθημερινά απογεύματα των ημερών αυτών, οι καμπάνες των εκκλησιών καλούν τους πιστούς να συμπροσευχηθούν και να παρακαλέσουν ιδιαίτερα την Θεοτόκο για όσα μας απασχολούν στη ζωή μας, για τους πιθανούς ή απρόβλεπτους κινδύνους. Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεών εισέ καταφεύγομεν. Αυτές οι καλοκαιρινές παρακλήσεις του 15 Αυγουστού που από τις ολάνυκτες πόρτες των εκκλησιών μας ακούονται και στο ύπεθρο, όσο και αν προϊονίζονται την κοίμηση της Θεοτόκου, μένουν πάντα δεητικές μέσα στη γαλήνη των διακοπών και των παραθερισμών μας. Νηστεύει και προσεύχεται ο πιστός, σημερίζεται τη θανή της Παναγίας που τη βλέπει στις αγιογραφίες με τους Αποστόλους γύρω της, αλλά κυριότατα τη σκέφτεται από τις ζωντανές προσωπογραφίες με μια οικειότητα πεποίθησης για την εσπλαχνική προστασία της και ξέρει να επαναλάβει ο λαός μας την υμνογραφική δέηση. «Δέσποινα πρόσδεξε τας δεήσεις των δούλων σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψεως».

ο γλυκός ήχος της καμπάνας της Παναγιάς της Χρυσολεόντισσας αντυχεί μέσα στην κοιλάδα όπου πραγματικά περιμένει ανοιχτή και γεμάτη αγάπη τον κάθε επισκέπτη και προσκυνητή η αγκαλιά της Παναγίας της Χρυσολεόντισσας εκεί μέσα στα βουνά, στο κέντρο της Αίγινας. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας είναι έργο του Αγίου Λουκά. Η εικόνα βρισκόταν στο μοναστήρι του Αγίου Λεοντίου, το οποίο ήταν αρχικά κτισμένο στην περιοχή Λεόντιο, παραθαλάσσιο μέρος κοντά στη Σουβάλα, στο βόρειο μέρος της Αίγινας. Στο χωριό Λεόντι, το χωριό μάλλον Λεόντι πήρε το όνομα προς τιμήν του Αγίου Λεοντίου, ο οποίος καταγόταν από αυτήν την περιοχή. Είναι μάλιστα και ο πρώτος Αιγινίτης Άγιος μετά τον Απόστολο Κρίσπο. Το μοναστήρι του Αγίου Λεοντίου κάηκε τρεις φορές από τους πειρατές, η εικόνα όμως σώθηκε. Οι μοναχοί, λέει η παράδοση, πήραν την εικόνα της Παναγίας για να τη μεταφέρουν μακριά από την παραθαλάσσια περιοχή και να κτίσουν καινούριο μοναστήρι το οποίο να μην είναι ορατό από τη θάλασσα. Καθώς ανέβαιναν οι μοναχοί, σύμφωνα πάντα με την τοπική παράδοση, το δύσβατο και στενό μονοπάτι στην πλαγιά του Όρους Δέντρο, από τον κοντό όπως ανηφόριζαν την περιοχή κοντός, κουράστηκαν και ακούμπησαν την εικόνα της Παναγιάς σε ένα βράχο. Στο σημείο που ακούμπησαν την εικόνα σκίστηκε ο βράχος και δημιουργήθηκε ένα σταυρός. Από το γεγονός αυτό το σημείο εκείνο πήρε το όνομά του το χέρι της Παναγιάς. Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση η Παναγία ανέβαινε μόνη της και ακούμπησε το χέρι της να ξεκουραστεί στο σημείο που είναι σχισμένος ο βράχος. Σήμερα

και σήμερα και στο νότιο εξωτερικό περίβολο του μοναστηριού. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες παλαιότερων κατοίκων, στην τοποθεσία αυτή υπάρχει μεγάλος υπόγειος ναός και κατακόμβη, της οποίας η ηλικία ανάγεται στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους.

Στην περιοχή λοιπόν όπου συγκεντρώνονταν τα νερά της βροχής και που ονομαζόταν Ομβροδέκτης, αποφάσισαν οι πατέρες να κτίσουν το μοναστήρι του Αγίου Λεοντίου το 1403 μετά Χριστόν. Ίδια η Παναγία όμως είχε επιλέξει το χώρο που είναι σήμερα το μοναστήρι της. Οι τεχνίτες υποχρεώθηκαν να αλλάξουν τοποθεσία, γιατί ενώ όλη την ημέρα έκτιζαν, το βράδυ που αναπαύονταν το έργο γκρεμιζόταν και τα εργαλεία τους έφευγαν από την περιοχή του Ομβροδέκτη και πήγαιναν στο σημείο που είναι σήμερα το μοναστήρι. Στη θέση που προσπαθούσαν αρχικά να το κτίσουν υπάρχει σήμερα ένα απέριτο και γραφικότατο εξοκλήσι του Αγίου Λεοντίου. Το 1400 η πολιτική κατάσταση ήταν κυρίως δυτικοκρατούμενη στην Αίγινα. Οι τοπικοί διοικητές όμως από την οικογένεια του Καοπένα ήταν φιλοορθόδοξοι και έδωσαν έτσι με μεγάλη ευκολία την άδεια να κτιστεί ορθόδοξο μοναστήρι. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Θεόκλητος ο πρώτος, που έζησε στο μοναστήρι μεταξύ των ετών 1917 και 1920, ερμήνευσε την επιγραφή που υπάρχει στον πύργο της Μονής. Σύμφωνα με την επιγραφή αυτή, η πρώτη ανέγερση της Ιεράς Μονής έγινε το 1403. Από τα οικοδομήματα αυτής της πρώτης ανεγέρσεως, μόνο ο πύργος σώζεται μέχρι σήμερα. Τα υπόλοιπα κτίρια και ο ναός καταστράφηκαν από πυρκαγιά. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο πύργος είχε χρησιμοποιηθεί επί σειρά ετών και ως ηγουμενείο. Σήμερα χρησιμοποιούνται ακόμα οι δύο όροφοι του πύργου.

Παρακολουθείτε την εκπομπή «Λα Ροζ Δια Πλέον Μεν Οκεανών» και σημερινός μας σταθμός, το σημερινό μας αφιέρωμα της περιπλάνησης αυτής που επιχειρούμε μέσα στον Αύγουστο, φίλοι ακροατές. Ο σημερινός μας λοιπόν σταθμός είναι το μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσολεόντισσας στην Αίγινα. Λέγαμε ότι το μοναστήρι κτίστηκε αρχικά το 1403. Δύο ιερομόναχοι, ο Αρσένιος και ο Μακάριος, διαθέτοντας όλη την πατρική τους κληρονομιά, ξανάκτησαν το μοναστήρι από τα θεμέλια το 1600 με 1614, όταν ακόμα ολόκληρη η Ελλάδα αλλά και το νησί της Αίγινας στέναζε κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Με ενέργειες των μοναχών και με τη βοήθεια του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Τιμοθέου, ανακηρύχθηκε η Μονή Σταυροπηγιακή. Έτσι απόκτησε κάποια στοιχειώδη προνόμια, ανεξαρτοποιήθηκε από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν ανήκε στη δικαιοδοσία του τοπικού επισκόπου της Αίγινας Νύφωνα, αλλά εξαρτήθηκε απευθείας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με τον τρόπο αυτό και η στάση του κατακτητή Τούρκου ήταν διαφορετική και πιο ελαστική. Όπως φαίνεται από το πατριαρχικό σιγήλιο, ο νέος ναός που κτίστηκε δεν είναι αφιερωμένος στον Άγιο Λεόντιο, αλλά στην Υπεραγία Θεοτόκο. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας είναι στολισμένη με χρυσάφι. Έτσι οι πιστοί απευθύνονται στην χρυσοστόλιστη εικόνα της Παναγίας που ήταν στο μοναστήρι του Αγίου Λεοντίου. Με την πάροδο του χρόνου η εικόνα αυτή ονομάστηκε Χρυσολεόντισσα. Σύμφωνα βέβαια με κάποια άλλη προφορική παράδοση, λέγεται Χρυσολεόντισσα επειδή υπάρχουν στην εικόνα χρυσά λιοντάρια. Δυστυχώς τον 18ο αιώνα μια μεγάλη φωτιά κατέστρεψε τη μονή. Ο ναός έγινε παρανάλωμα του πυρός και πολύτιμοι θησαυροί αιώνων θαύτηκαν στη στάχτη.

Το 1808 ο ιερομόναχος Παρθένιος Σολωμός αποφάσισε την ανέγερση της μονής. Με προσωπικά του έξοδα και ατομική φροντίδα ανοικοδομήθηκε ο ναός της Χρυσολεόντισσας και πήρε την μορφή που έχει σήμερα. Αργότερα ανοικοδομήθηκε και η δυτική πτέρυγα όπου είναι σήμερα το Ηγουμενείο. Τα δωμάτια είναι πιο ευρύχωρα και διαφέρουν από τα κελιά. Το μοναστήρι άκμασε πάλι και έγινε κέντρο ζωής για το νησί. Συνέβαλε έτσι ουσιαστικά στη ζωή του τόπου και του έθνους. Καθώς προκύπτει από το βιβλίο Πρακτικών της Ιεράς Μονής, οι τελευταίοι ηγούμενοι που υπηρέτησαν το μοναστήρι από τις αρχές του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα από το 1904 μέχρι ότου μετατράπηκε σε γυναικείο είναι η Θεοδόσιος Παπακοσταντίνου, Ευσέβιος Χατζίνας, Μελχισεδέκ Φρουδάκης, Λαβρέντιος Μανιατάκος και Ιερώνυμος Αποστολίδης. Όμως οι πολιτικές και θρησκευτικές ανακατατάξεις στο ελεύθερο ελληνικό κράτος, η δέσμευση της περιουσίας του από το κράτος, το δύσβατο και δυσπρόσιτο τοπίο, καθώς και άλλοι παράγοντες, συνέβαλαν ώστε να ερημωθεί και να ερυπωθεί το μοναστήρι. Έτσι το 1935 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος με τη βοήθεια της Ιεράς Συνόδου φρόντισε να μετατραπεί το μοναστήρι σε γυναικείο και από την ημέρα της μετατροπής του μοναστηριού ανέλαβαν την ηγουμενία οι γερόντισσες Μαγδαληνή, Ευούλη, Θεοδούλη και Ευπραξία. Θα πρέπει εδώ φίλοι ακροατές να αναφερθούμε διολίγων και στο ναό, ο οποίος πραγματικά παρουσιάζει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον. Για να φτάσει κανείς στο ναό, αφού διαβεί την πύλη, ανεβαίνει 5 πέτρινα σκαλοπάτια, έτσι ο προσκυνητής έρχεται στο επίπεδο του ναού. Αρχίζει τότε να εχμαλωτίζεται κυριολεκτικά από τη χάρη της Παναγίας. Στη θέση αυτή υπήρχε παλαιότερα ένας μικρότερος ναός σε σχήμα βασιλικού ρυθμού. Το 1808 στη θέση που υπήρχε ο μικρότερος ναός ανοικοδομήθηκε μεγαλύτερος όπως είναι σήμερα. Ο καινούριος ναός είναι βυζαντινού ρυθμού, είναι αρκετά ευρύχωρος και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι τρισυπόστατος, αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου, στον Άγιο Χαράλαμπο και στον Άγιο Διονύσιο, επίσκοπο Αιγίνης. Έχει τρεις εισόδους στον πρόναο, δεξιά από τη μεσαία είσοδο υπάρχει μαρμάρινη φιάλη για τον αγιασμό η οποία φαίνεται σαν κολόνα. Ο εσωτερικός χώρος του ναού είναι διάσπαρτος με αγιογραφίες. Αντίθετα με τις απλές αγιογραφίες, το τέμπλο είναι ανεπανάληπτο έργο ξυλογλυπτικής. Είναι όλο σκαλισμένο σε ξύλο καρυδιάς. Οι γλυπτές ιερές παραστάσεις είναι ένα αριστούργημα λεπτής τέχνης, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν την ικανότητα να εκφράζουν ένα απέραντο κόσμο συναισθημάτων και θεολογίας. Οι παραστάσεις είναι από τη ζωή των Αγίων, την Παλαιά Διαθήκη, έχει επίσης μορφές αγγέλων και ευαγγελιστών. Τα κενά καλύπτονται με κλιματίδες. Πάνω από την ωραία πύλη, όπως επίσης και από την πύλη στο βόρειο και το νότιο κλήτος, υπάρχει θαυμαστή επιγραφή. Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Χρυσολεόντισσας είναι στο βόρειο κλήτος του ναού μπροστά ακριβώς από το τέμπλο σε ξεχωριστό εικονοστάση. Ενώ στο νότιο κλήτος του ναού ακριβώς απέναντι από την εικόνα της Παναγίας υπάρχει εικονοστάση με την εικόνα του Αγίου Λεοντίου. Στο ναό φυλάσσονται Άγια Λείψανα, των Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Μάμαντος, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αγίου Χαράλαμπου και του Αγίου Παντελεήμονος. Στο δυτικό τοίχο του ναού, καθώς αποχωρεί ο προσκυνητής, βλέπει μια μεγάλη αγιογραφία της Δευτέρας Παρουσίας και της Κρίσεως. Είναι έργο άγνωστου αγιογράφου.

Θα ήταν όμως κρίμα εάν ολοκληρώναμε την εκπομπή και δεν λέγαμε δύο λόγια για τον επιβλητικό πύργο ο οποίος υπάρχει στο εσωτερικό περίβολο της Μονής. Και μόνο ο πύργος πραγματικά μας κάνει να θαυμάζουμε την αρχιτεκτονική του χώρου αλλά και διατρανώνει την ιστορία του τόπου. Ο πύργος είναι σχεδόν μπροστά στη δεξιά πλευρά του ναού, είναι περίπου 20 μέτρα ψηλός, επιβλητικός και αγέροχος και εμπνέει δέος και φόβο. Με πολύ περηφάνεια ομολογεί την ηλικία του, κτίστηκε το 1403 και σκοπός του ήταν να προστατεύει τους μοναχούς και τους κατοίκους του νησιού από τους πειρατές. Μια πέτρινη σκάλα οδηγεί από το ανατολικό μέρος του πύργου στον πρώτο όροφο, ενώ οι άλλοι όροφοι επικοινωνούν εσωτερικά. Οι πολεμίστρες που είναι πάνω από τον τρίτο όροφο του πύργου μαζί με τις τρεις ανθρώπινες μαρμάρινες κεφαλές και μία λιονταρίσια είναι καθαρά δείγματα της πολεμικής τέχνης της εποχής των πύργων. Από τις ανθρώπινες μαρμάρινες κεφαλές και τη λιονταρίσια έχειναν καυτά υγρά, κυρίως νερό ή λάδι, εναντίον των ληστών ή των πειρατών. Εδώ, φίλοι ακροατές, ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στο μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσολόγησας, το οποίο βρίσκεται, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, στην καρδιά του Σαρονικού, στην καρδιά του νησιού της Αίγινας. Έτσι συνεχίσαμε και σήμερα το αφιέρωμά μας στην περιπλάνησή μας στις Παναγίες της Ελλάδας μας, στις Παναγίες του Αιγαίου. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης και την επιμέλεια της μουσικής είχε η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Όσοι κουσέν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρθησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής.

Και πως εμι τούτο ή να έρθει η μύτη του κύριου μου πρόσμε. Ιδούγα ως έγενε το η φωνή του

την άμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.